συνεχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηθηκότης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

θα είμαι το φωτάκι το αναμένο. Οι αδιαθέσεις στη ζωή σου τον καράς. Κανένα γύρο τη ζωή θα περιμένω.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρήσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ουρανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλλοκοτήρια.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

ένα μαγαζί. Σου τραγουδούσα τη σιωπή στο πιο κρυφό μας μέρος και χάζευα μια φωτεινή επιγραφή που έλεγε θα είμαστε μαζί απ' την αρχή.

0: Ρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ποιος πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη, ο μπάτης με το διάφανό του φύσημα, γέρνει παντού. Μακριά έρωτας την υπόσχεσή του μουρμουρίζει, φλίσβος.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζέ, νουπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τελειώσαν γύρω μου οι ευχές. Το ψέμα μέσα του που ζούσα με τα ματά στις εκκλησιές και προσχημά τις ενοχές. Μια πλανή

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solair μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρήσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλημέρα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ όμορφα και θα συνεχίσουμε έτσι όμορφα. Χθες μόλις τελειώσαμε την εκπομπή, βγήκε η απόφαση από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή σχετικά

0: Το παιχνίδι της Ζακύνθου μέσα στον πύργο. Ναι, εκείνο το παιχνίδι που είχε τελειώσει, που είχε διακοπεί στο 78, γιατί βάλαμε τον γκολ με τον Ιβάν Σίλβα με το πέναλτι. Και μετά πέσανε τα μπουκάλια επάνω στον Σίλβα, επάνω στα άλλα παιδιά και στον Μπαστακό που χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο του πύργου, Άγιος Ανδρέας. Η ομάδα λοιπόν είναι στην Β' Εθνική Super League 2 και με τη Βούλα. Είμαστε και πρώτοι μάλιστα στα play-off με 11 βαθμούς και αφήσαμε τους άλλους πίσω με 8. Τώρα η μάχη γίνεται, μάχη εντός εισαγωγικών, μεταξύ Πύργου και Άρη Πετρούπολης. Διότι φίλες και φίλοι, περίμεναν όλοι. Εντάξει, ο κανονισμός λέει το παιχνίδι το παίρνει η αντίπαλη ομάδα 3-0, όχι ανεφαγόνος, 0-3 τέλος πάντων για εμάς και μείον 1 για τον Πύργο. Αυτό δεν έγινε, έπεσε ένα χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ. Και τώρα έχει το δικαίωμα η ομάδα της Πετρούπολης να πάει στο δευτεροβάθμιο και αυτό θα γίνει. Στο πρωτοβάθμιο, συγγνώμη, και αυτό θα γίνει. Οπότε, φίλες και φίλοι, θα συνεχιστεί αυτό το σύριαλ στα αθλητικά δικαστήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει για τις άλλες δύο ομάδες. Μας νοιάζει ότι η ομάδα μας είναι πλέον και με τη Βούλα στη Β' Εθνική. Το μόνο που περιμένουμε τώρα είναι αν θα παίξουμε στην Ζάκυνθο ή θα δώσουμε τα πρώτα παιχνίδια ή ξέρω εγώ όλη τη χρονιά. Αυτό έγκυται στην δημοτική αρχή μας. Στην Ηλιούπολη, παρακαλώ. Η έδρα της ομάδας μας θα είναι δυστυχώς η Ηλιούπολη. Εκεί θα δηλώσουν οι διοικούντες. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς θα πάμε τώρα σε άλλα μονοπάτια σήμερα. Καμία σχέση με τις προηγούμενες εκπομπές μας, τις ενημερωτικές. Θα πάμε έτσι να το αλαφρύνουμε λίγο για να έχουμε έτσι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Τι εννοώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχουμε παρέα. Εδώ έχουμε και τον Γιάννη.
1: Να επέμβω.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ό,τι και να γίνει ένα ενδιαφέροντα αθλητικά χειμώνα. Γιατί μια ομάδα σε Β' Εθνική έχει την ιστορία αυτή και οι Ζακυνθινοί θα πρέπει να στηρίξουν δυνατά αυτό το θέμα.
0: Γιατί ναι, βέβαια.
1: Αυτή τη φορά δεν πρέπει να αφήσουν τα χαρτιά από τα χέρια μας, πρέπει να στηρίξουν την ομάδα και να τη στηρίξουν οι Ζακυνθινοί και οικονομικά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και οικονομικά.
0: Πάθος Λινάρδος, κυρίες και κύριοι.
1: Η ομάδα είμαστε εμείς. Οι Ζακυνθινοί πρέπει να βρεθούμε εκεί όλοι. Και επιχειρηματίες και όλοι να τον οβολό μας όλοι να είναι οικονομικά ανεξάρτητη ομάδα και δυνατή.
0: Έτσι. Και ο κύριος
3: σήμερα κάτσε μια ωραία καλοκαιρινή εκπομπή. Παρόλο που το καλοκαίρι δεν ήρθε ακόμα.
1: Το σκέφτεται.
3: Ήρθε, αλλά εδώ σήμερα πρέπει να κάνουμε έτσι μια εκπομπή αρχή μουσική καλοκαιριού.
0: Και επειδή δεν έχουμε άλλο μικρόφωνο, έτσι, να καλημερίσουμε. Ναι, Παύλο, κάνε τις συστάσεις εσύ. Πρόσεχε.
1: Λοιπόν, κάνω συστάσεις. Κατάφερα μετά από καιρό, παιδιά, γιατί προσπαθούσα και στην
0: ΕΡΤ,
1: να πείσω το Μούτσο να πάρει ένα πιάνο να έρθει στο σταθμό. Βέβαια, να εξηγηθούμε στον κόσμο. Ένα πιάνο δεν είναι και το πιο εύκολο για να παίξουμε στα μικρόφωνα κτλ. Όμως, χαμηλά και ωραία, έτσι θα μας... Ο Γιάννης είναι ένας πολύ καλός μουσικός. Έχει μια μεγάλη εμπειρία. Έχει παίξει με Pixie Lux και με Λινάρδο έχει παίξει πάρα πολύ. Γεια.
2: Λοιπόν, καλύτερο.
1: Όχι, ειλικρινά, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τιμάει το χώρο της μουσικής. Έχει φοβερές γνώσεις. Είναι πολύ καλός πιανίστας. Και είχα τη χαρά και την τύχη να είναι φίλος μου. Έχουμε και μια σχέση οικογενειακή πλέον. Και βασικά η δουλειά του είναι δάσκαλος στο diving.
4: Ορίστε.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Είναι δάσκαλος καταδύσεων,
0: ναι,
1: και έχει μια εταιρεία με ΣΑΠ και κάνει πολύ ωραίες φωτογραφίες στο βυθό. Απίστευτη.
0: Και που είναι μαζί στο Πόρτο Κούκλα, είστε.
1: Είναι στο Πόρτο Κούκλα, στο χώρο.
0: Α, εκεί τον βρίσκουμε. Ναι. Μπράβο, ρε Γιάννη.
1: Εκεί. Απίστευτο υλικό. Κάποια στιγμή, όποιος χρειαστεί, είναι το υλικό του Γιάννη, δεν υπάρχουν limit. Η ομορφιά που έχει τραβήξει στους βυθούς της Ζακύνθου. Η Ζάκυνθος είναι μοναδική, με στα άλλα να το πούμε. Όχι μόνο αυτό που βλέπουμε, και ο βυθός της Ζακύνθου είναι καταπληκτικός. Τα χρώματα, ο φυσικός πλούτος του βυθού. Ο Γιάννης όλα αυτά τα έχει αποτυπώσει μαζί με ωραίες υπάρξεις, βέβαια, που έχει καταφέρει. Βέβαια, έχει καταφέρει στη θάλασσα να τις βάλει και να χορεύουν μαζί με τα ψάρια.
0: Ο γνωστός Παύλος Λινάρδος. Λοιπόν, πάτα φρένο, σήκω χειρόφρονο να μιλήσει λίγο Γιάννης.
1: Ναι, Γιάννη μου.
2: Καλημέρα σας και από μένα.
0: Σήκωσε το λίγο το μικρόφωνο.
2: Παρακαλώ.
0: Τέλεια. Καλημέρα. Για πες μας λίγο για σένα, ρε Σιγιάννη. Είπε πριν όταν ξεκίνησε ότι έχεις παίξει μαζί με τους Pix Lux και μετά το γυρίζει και με πολύ Λινάρδο, λέει. Οπότε πέρασε λίγο στο...
2: Ακριβώς. Ήμουνα πληχτράς πιο πολύ, όχι τόσο πολύ πιανής. Ναι. Με τον Παύλο είμαι πιο ζωγράφος. Ζωγραφίζουμε πιο πολύ παρά εκτελούμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, με διάφορους καλλιτέχνες στην Αθήνα.
0: Α, για λέγε.
2: Και αυτά. Ήξερα ότι Ζάκυνθος είναι μουσικό νησό. Και ναι. Πάντα το ήξερα ότι υπάρχει εδώ φιλαρμονικές, μαντολινάδα και όλα αυτά. Και μου άρεσε, είχα έρθει τυχαία παλιά. Και να. Κόλλησα. Είδα την τρέλα εδώ και κόλλησα. Γιατί είμαι και εγώ τρελός και έχουμε κάνει μια τρελή φάση όλη εκεί η οικογενειακή.
0: Έλεγα να σου το πω, αλλά ντρεπόμουν, ναι. Δεν σε ξέρω
2: όχι,
0: καλά.
2: Όχι, όχι,
0: αλλά το πες μόνος. Το πες μόνος. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να σιγά σιγά να ταξιδέψουμε. Τι λέτε.
1: Πάμε, ρε. Για να ακούσουμε νότες.
3: Μια ωραία μελωδία.
1: Είμαστε λαμινόρια.

0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
1: Γιάννης
0: μπράβο.
1: Μπούτσος, Θοδωρής Λιβαδάς.
2: Νιώθω
1: ευτυχής με αυτούς τους δύο ανθρώπους, παιδιά. Είναι, για μένα είναι η ψυχή.
0: Έτσι. Πάντως και όλος ο κόσμος, γιατί βλέπω εδώ έρχονται σε οριδόν τα μηνύματα. Ο Γιάννης ο Γιάκου Μέλλος μας γράφει: καλημέρα σας κύριε Τσαρούχα. Μην μπερδευτείτε, το Τσαρούχα είναι για μένα. Γιατί είπα χθες ότι αλλάζω το επώνυμό μου από Αναγνωστόπουλος, γίνομαι Τσαρούχας.
2: Καλλιτεχνικό.
0: Όχι. Είναι ένα λογοπαίχνιο, λόγω ότι προχθές έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και κέρδισε ο Ολυμπιακός στο σεφ. Το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Και έπαιζε μια διαιτητής η οποία λέγεται Τσαρούχα και ευνόησε, έτσι λέμε εμείς οι Παναθηναϊκοί, τον Ολυμπιακό. Και λέω, θα αλλάξω, λέω, το επώνυμό μου, θα το κάνω.
1: Είσαστε λίγο γκρινιάδες.
0: Θα το κάνω Τσαρούχας.
1: Είσαστε λίγο γκρινιάδες.
0: Είμαστε. Ναι. Είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα το Σέλη να μας παίρνει τηλέφωνο.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Κώστα μου, σε λίγο θα να μας πάρει, σε λίγο θα σε βγάλουμε και στον αέρα. Απλά ξεκινάμε λίγο τώρα. Και επίσης μας λέει ο Γιάννης και καλημέρα σε όλους, σε όλη την παρέα.
1: Ευχαριστούμε
0: λέει πάρα πολύ. Όλοι αυτό γράφουν. Ευχαριστούμε για αυτό που μας δίνεται σήμερα πρωί-πρωί. Έτσι, ένα ωραίο ξύπνημα. Για μισό λεπτό, γιατί έχει στείλει και ο Σάκης ο Σούρμπης ο Μπέλος.
1: Γεια σου, Σάκη. Καλημέρα, Σάκη.
0: Το καλύτερο λέει πρωινό ξύπνημα είσαστε σήμερα. Μπράβο.
1: Σάκη, ελπίζω να μου το επιτρέπεις που είμαι Παναθηναϊκό πρωί, έτσι. Μου το επιτρέπεις.
0: Είσαι Παναθηναϊκός είσαι.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Α.
1: Ζάκη. Εγώ είμαι Ζάκηθο.
0: Να, εντάξει. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο.
1: Εγώ η σημαία δική μου, όχι μόνο στην ομάδα, η σημαία δική μου και σε πολιτικές πεπιθήσεις και σε όλα, πλέον έχει αλλάξει χρώμα. Λέγεται Ζάκηθος. Από εδώ και πέρα παλεύουμε μόνο γι' αυτό.
0: Μπράβο. Να σου πω, εχθές είδα ένα βίντεο σε μια βάρκα.
1: Ναι.
0: Σε κάτι σπιλούλες εκεί. Τι γίνεται, έπαιζες κιθάρα εκεί, τραγούδα. Τι, για πες μας.
1: Εγώ θα σου πω πως βρέθηκα πέρυσι και με το Μούτσο με το πιάνο με στη σπηλιά. Έχουμε κάνει διάφορα με στη ζωή μας.
0: Συγγνώμη.
2: Γιάννης Μούτσος λέγομαι εγώ.
0: Ναι. Όχι ο Βασίλης, ο Μούτσιος.
1: Όχι.
0: Είναι Γιάννης
1: Μούτσος.
0: Λοιπόν.
1: Κορίνθιος.
0: Α, και εσύ κάτω το αυλάκι και εγώ. Αμαλιάδα εγώ. Εσύ Κόρινθο.
1: Λοιπόν,
0: στη σπηλιά. Πώς μπλέξαμε εδώ. Εντάξει, μεταξύ μας.
1: Τη Ζάκη ότι είναι αυτή κυρίευση τώρα.
0: Ναι, μωρέ, πάμε.
1: Και γκρινιάζουμε κι
0: εμείς. Για λέγε λοιπόν. Ωραίο, με μουσική υπόκριση το Μαντολίνο του Αγίου κυρίου.
1: Πνεύματος, είχε μια καταπληκτική μέρα. Ήταν φοβερή θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε με τον Στέφανο από την εκπομπή Σούπερ Κατερίνα.
0: Α, ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι το επώνυμό του. Ναι, για λέγε.
1: Τον Κωνσταντινίδη, τον Στέφανο, τώρα είναι και φίλος μου. Αλλά και αυτός με μπέρδεψε τώρα στο άλλο το.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και εγώ αν τον μπερδέψω λοιπόν. Με τον Κωνσταντινίδη, τον Στέφανο, βρεθήκαμε λοιπόν οι δυο μας σε ένα απίστευτο μαραθωνίσι. Και αφού μιλήσαμε και κάναμε τη γύρα μας και κάναμε ένα ωραίο ρεπορτάζ, του λέω το φινάλε είναι σπηλιά. Τι είναι σπηλιά, πάμε μέσα. Μπαίνουμε μέσα, παίρνουν την κιθάρα και στείλαμε ένα μηνυματάκι. Η Ελλάδα είναι μια ομορφιά όλη. Είναι έρωτας.
0: Έτσι.
1: Αγαπήστε την Ελλάδα. Το λέω και στην εκπομπή τη δική σου. Να δώσουμε δύναμη στη χώρα μας. Πρέπει, εμείς είμαστε η Ελλάδα, πρέπει να την αγαπήσουμε, να τη σεβόμαστε και να την προχωρήσουμε μπροστά. Με κάθε δυνατό τρόπο. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα του Α, είναι η εκπομπή με την πιο μεγάλη θεματικότητα στην Ελλάδα.
0: Ισχύει.
1: Σύμφωνα με μετρήσεις.
0: Τι ώρα?
1: Γύρω στις 12.
0: Τι ώρα ξεκινάει? Όχι. Δεν ξέρεις τι ώρα θα το παίξουν.
1: Γύρω στις 10 ξεκινάει η εκπομπή.
0: Α, γύρω στις 10.
1: Και πάει μία νομίζω. Ναι, κάπου εκεί.
0: Οπότε μετά τις 12 υπολογίζεις.
1: Κάπου εκεί υπολογίζω. Θα βγαίνει ένα ωραίο ρεπορτάζ.
0: Για να σε δούμε, γι' αυτό λέω. Να σας δούμε μάλλον.
1: Θα το βάλω και μετά και στα social media.
0: Άντε λοιπόν, αγόρι μου.
1: Θα βγαίνει ένα ωραίο ρεπορτάζ λοιπόν από τη Ζάκη.
0: Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Ένα Ζάκη πραγματικά που θα δείξει μία ομορφιά και θα έχει μία πολύ ωραία κατάληξη με το τραγουδάκι με στη σπηλιά.
0: Και βέβαια αυτό θα είναι το περιτύλιγμα.
1: Γιατί
0: αν ανοίξουμε το περιτύλιγμα και δούμε μέσα τι έχει η Ζάκυνθος.
1: Κοίταξε,
0: με τόσα προβλήματα.
1: Ένα τραγούδι για την Κατερίνα τραγουδάω, γιατί να στείλουμε και μια φίλη για την Κατερίνα την καινούριο στην εκπομπή.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Το μωράκι της τώρα, την Ξένια κτλ. Αλλά θέλω να προχωρήσω λίγο με το Μούτσο και με το Θοδωρή εγώ, να μην κουράσουμε τον κόσμο με λόγια.
0: Ναι.
1: Γιώργο μου, για σκέψου Γιάννη.
2: Ναι, πάμε Γιάννη.
1: Σ' ακολουθώ και πάνω σου κολλάω σαν πανελάκι καλοκαιρινό. Καλοκαίρι στο τσάντε.
0: Πάμε.

0: Εντάξει, τι να πω τώρα. Οκ. Okay. Λοιπόν. Respect. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Είναι ο Σπύρος ο Τσουκαλάς. Ένας πολύ καλός φίλος, τον οποίο τον γνώρισα μέσω της εκπομπής. Είναι.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
0: Είναι καλημέρα. Από την ορεινή Ζάκυνθο, Τσουκαλάς. Και ζει μόνιμα με την οικογένειά του στο όμορφο Άισμπεργκ της Γερμανίας.
1: Μας ακούει τώρα από εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, μας ακούει από τη δουλειά. Από τη δουλειά.
1: Sonnen guten Morgen, Deutschland.
0: Για πάμε άλλη μία, γιατί. πάμε άλλη μία. Πες το άλλη μία.
1: Sonnen guten Morgen, Deutschland.
0: Σπύρο, περιμένω απάντηση, αλλά θα τη διαβάσει ο Παύλος, γιατί αν το πω εγώ. Τι όμορφο. Ο ίδιος ο Σπύρος μας γράφει. Τι όμορφο δώρο είναι αυτό σήμερα για τα γενέθλιά μου. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, Σπύρο. Να είστε πάντα καλά.

0: Ρε Παύλο, για όλα να είσαι. Και αυτό, και αυτό τέλεια, τέλεια το είπε, λέει, το προηγούμενο. Τώρα θα μας γράψει σίγουρα για, το, για τα χρόνια πολλά που του είπε στα γερμανικά. Να μας ταξιδεύετε, λέει ο Σπύρος, με τις όμορφες μελωδίες σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρία Γεωργία Μωραΐτη. Συγγνώμη. Ω, τι ωραία έκπληξη, λέει, και πράγματι το πιο όμορφο ξύπνημα. Καλημέρα, κύριε Γιώργο, και στην παρέα σας και στους ακροατές μας. Καλή απόλαυση στην όμορφη πρωινή εκπομπή σας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Η κυρία Μωραΐτη εδώ είναι φαν της εκπομπής.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα από όλους μας.
0: Ο Σπύρος ο Μωραΐτης, ο Σπύρος ο Τσουκαλάς, συγγνώμη, γράφει τώρα, για, μάλλον για, το, για τα γενέθλια που του στείλες. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, η κυρία Αθηνά Μάργαρη από το όμορφο Καλαμάκι.
3: Καλημέρα, κυρία.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο Ηλίας ο Κόκλας, καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα. Ο Σπύρος Τσουκαλάς, άπεκτος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, Παύλος Λινάρδος είναι αυτός, Θοδωρής Λιβαράς και πλέον μαζί μας και ο Γιάννης Μπούτσος.
1: Λίμπερ Φρόιντ, άπησε το είσαι. Το πιο σημαντικό, να βαστάμε τη γλώσσα και στη Γερμανία. Γιατί να πούμε μια αλήθεια, οι άνθρωποι της Διασποράς κρατάνε την Ελλάδα τη σημαία ψηλά. Και όσοι μας ακούνε από την εκπομπή σου, έχω αυτό να πω, επειδή έχω εμπειρία. Να σου πω, πολλές φορές νιώθω πολύ περήφανος γιατί αυτοί οι άνθρωποι έξω κρατάνε τη σημαία ψηλά και στις παραδόσεις και την κουλτούρα, γιατί εμείς προχωρήσαμε λίγο με τον τουρισμό παρακάτω. Ναι, μας λείπουν πραγματάκια.
0: Έτσι.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να φτιάξουμε το puzzle, να έρθουμε πιο κοντά.
2: Μπράβο.
0: Θοδωρή, για πες μας για εσύ λίγο. Θοδωρής Λιβαδάς, εντάξει, δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Εχθές δούλευα από νωρίς, έτσι.
0: Ναι. Μετά... Καταρχάς, συγγνώμη, ακούς τα ακουστικά σου τώρα.
2: Τα πάντα, ναι, πολύ ωραία.
0: Είναι εντάξει, ναι. Θέλεις να μειώσω.
2: Όχι, μια χαρά. Δούλευα και μετά με παίρνουν κάτι φίλοι τηλέφωνο, μου λένε έλα κάπου που θα σου πούμε.
0: Να.
2: Ναι, μετά τη δουλειά.
1: Και έπαιξες.
2: Πήγα. Εγύρισα σπίτι, τέλος πάντων. Εξάπλωσα και κοιμήθηκα 3:10.
0: 3:10, ε.
2: Ναι.
0: Και σε σήκωσα εγώ 7
2: όχι,
0: η ώρα.
2: Όχι, σηκώθηκα ξεκούραστος. 6 ώρα. Για το πιστεύεις.
1: Ξέρεις γιατί σηκώθηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί η μουσική το γεμίζει. Γεμίζει τις μπαταρίες.
2: Σηκώθηκα ξεκούραστος.
1: Αυτό είναι πολύ μηχάνημα που γεμίζει μπαταρίες με τη μουσική.
2: Ναι, σηκώθηκα ξεκούραστος. Δεν το πιστεύει ο άνθρωπος. Τώρα είμαι ξεκούραστος, ειλικρινά.
0: Ποιος σου είχε γράψει στο Facebook, δεν θυμάμαι τώρα. Τον έχουν φωτογραφία στο. Είναι μια φωτογραφία στο Facebook όπου ο Θοδωρής είναι σε ένα γνωστό μαγαζί στην 20. Στην Αλεξάνδρου Ρώμα, κατάλαβε, σε ένα γωνιακό.
1: Λοιπόν, σε ένα καφενείο πες εκεί.
0: Όχι ακόμα.
2: Όχι, πάω για εκεί.
0: Και δεν ξέρω, είχε περάσει ο Μοθονέος, δεν θυμάμαι. Και τον έχουν φωτογραφία χωρίς μπουζούκι, χωρίς μπουζούκι, λέω, συγγνώμη, χωρίς κιθάρα. Και γράφει ο άλλος. Απίστευτο, λέει. Ο Λιβαδάς χωρίς κιθάρα. Φωτογραφία χωρίς κιθάρα. Δεν θυμάμαι. Ο Σούρμπης το είχε βάλει.
1: Είναι ιστορική φωτογραφία αυτή.
0: Ναι, πραγματικά, πραγματικά.
2: Δεν βγάζουν διάφορα. Δεν βγάζουν ποιητή ότι διαβάζουν ποιήματα.
0: Σ' αγαπάνε γι' αυτό. Το ξέρω, το ξέρω.
2: Αφού δέχομαι και τη σάτυρα, ειλικρινά.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Πολλές φορές λέω σε ένα φίλο μου, γράψε μου μια σάτυρα. Ακού του λέω.
0: Έλα, μωρέ.
2: Μα μου λέει ότι θέλω. Ό,τι θέλει, του λέω. Δεν παρεξηγούμε.
0: Ωραία, για πε, Παύλο.
1: Αν είχαμε 5 Λιβαδάδες στο Ισραηλικό, θα ήταν άλλο το τζάντε. Αλήθεια το λέω.
0: Ισχύει, ισχύει. Ισχύει. Έχουμε καλλιτέχνες φοβερούς, έτσι.
2: Πολύ,
0: δεν ξέρω.
1: Όχι στο. Σου λέω για την αμεσότητά του.
0: Ναι,
1: δεν μιλάω για καλλιτεχνικά. Ούτε υποτιμά άλλους καλλιτέχνες.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
1: Αλλά τον αυθορμητισμό του και την αμεσότητά του στον κόσμο να πάρει την κιθάρα του και δεν σταματάει πουθενά ο Θοδωρής. Θα τραγουδήσει. Τα πάντα.
0: Για να μας πει και ο Γιάννης. Γιάννη, ναι, ευχαριστώ.
4: Παρακαλώ.
0: Είδες για να ξέρεις από.
4: Ναι, ναι. Ναι.
0: Έχεις γυρίσει καθόλου, έχεις πάει, ας πούμε, έχεις ακούσει καντάδες σε μαγαζιά.
4: Παντού, παντού, παντού.
0: Α, εγώ... Να σου πω, το χειμώνα μένεις εδώ.
4: Δυστυχώς όχι, αλλά θα το κανονίσω κάποια στιγμή. Είμαι στην Κόρινθο.
0: Α, δυστυχώς όχι.
4: Αλλά εντάξει, άρα, κοντά,
0: αρέσει,
4: δεν
0: αρέσει δηλαδή.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί όταν είχα έρθει η Ζάκη εδώ για από τα μουσικά δρόμενα. Εκτός ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, εδώ πέρα ήταν από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα που λες είμαι μουσικός, σπουδάζω μουσική. Το αποδέχονται, ας πούμε.
0: Ναι, okay.
4: Στην Αθήνα, άμα το πεις αυτό, και η κανονική σου δουλειά ποια είναι.
0: Αλήθεια,
2: ναι. Δεν τη βλέπουν τη μουσική σαν δουλειά, δεν τη βλέπουν.
4: Ναι, είναι τελείως διαφορετική κουλτούρα εδώ στα Επτάνης. Στα Επτάνης,
0: φαντάζομαι.
4: Επίσης είχα εντυπωσιαστεί που άνθρωποι που κατέβαιναν ειδικά στο Κούκλα που είχα έρθει, άνθρωποι που ήταν από Ρινή, Ζάκυνθο, από
0: έλα,
4: τα χωριά που λέμε
0: από...
4: που κατεβαίνανε και λέγανε α, παίξε Παύλο, παίξε μου ένα Δημήτρη Λάγιο για παράδειγμα.
0: Σώπα, μωρέ.
4: Και γιατί εγώ, ας πούμε, οι άνθρωποι στα δικά μου χωριά στην Ορεινή Κορινθία, Εφηθώδη, Κλαρίνο και. Όχι ότι
0: μα
4: είναι κακό
0: εμείς,
4: αυτό.
0: Και εμεί, και εμεί. Ναι. Στην Αμαλιά,
2: είναι παράδοση.
4: Άλλο αυτό. Το Ταραντράν που λέμε. Ενώ εδώ πέρα Δημήτρη Λάγιο και έλεγα ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ζήτησε αυτό, λέω, ποιητής είναι, τίποτα διανοούμενος, τι είναι, όχι, λέει, ένας απλός άνθρωπος που κάνω κανονική δουλειά. Και μου έκανε πολύ εντύπωση.
0: Μπράβο,
4: αυτό,
0: φίλε,
4: και έχω, γι' αυτό και ένας από τους λόγους που έχω λύσει και εδώ πέρα και μ' αρέσει.
0: Που ακούς καντάδες, πας σε μαγαζιά και τέτοια ηχητικά.
4: Με το κύριο.
2: Κάνω καμία απόβαση από εκεί, πηγαίνω και κάνουμε κάτι. Κάνω καμία απόβαση. Ναι, κάνω καμία
4: απόβαση και επιχείρηση κανονικά.
0: Ναι.
1: Αντίχει σε απόβαση του Θοδωρή, αργεί πολύ μικρές ώρες βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εκεί γίνεται η ανάσταση.
0: Δεν γεμόρε.
1: Βέβαια. Εκεί γίνεται η ανάσταση.
2: Κάνω κάτι σχέδια έτσι για να πειράζω λίγο. Έτσι. Είμαι πειραχτήρι, βλέπεις έτσι. Πειραχτήρι.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Είναι και 29. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ, φίλες και φίλοι.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Διρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μεσημέρι.
1: Καλά, δεν είναι Κυριακή μεσημέρι. Είναι πρωί Παρασκευής και είναι πολύ όμορφα. Γιατί περνάμε όμορφα. 32 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Prisma 92, είναι η εκπομπή Καλημέρα Σάκυνθος, όπως κάθε μέρα από Δευτερός και Παρασκευή. Από τις 8 Γενάρη του 24 είμαστε μαζί. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα δεν θα σας μεταφέρω ειδήσεις και κυρίως δυστυχώς, όπως κάνουμε κάθε μέρα, δυσάρεστες για το νησί. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά στο νησί γενικότερα. Τέλος πάντων, δεν γκρινιάζουμε σήμερα. Σήμερα να περνάμε όμορφα. Είναι μαζί μας. Χωρίς αλφαβητική σειρά, είναι τυχαία η επιλογή. Μαζί μας είναι ο Θοδωρής Λιβαδάς, ο Παύλος Λινάρδος και πλέον στην παρέα μας και ένας εξαιρετικός μουσικός και πολύ καλός άνθρωπος με ωραία αύρα, για την πρώτη φορά τον γνωρίζω, ο Γιάννης Μούτσος. Λοιπόν, κύριε, πάμε.
2: Πάμε.
1: Κύριε Λινάρδο, Γιάννης Μούτσος.
2: Θα σας ταξιδέψουμε καλοκαιρινά τώρα.
1: Πάμε, πάμε.
2: Ελληνικό κινηματογράφο που αγαπήσαμε.
1: Ωραία. Γιάννης Μούτσος στα πλήκτρα και στο μαντολίνο βέβαια Θοδωρής Λιβαδάς και θα μας ταξιδέψει με την ωραία του φωνή ο Παύλος Λινάρδος.

0: Εντάξει, τι να πεις τώρα για αυτούς τους καλλιτέχνες και τους τρεις που έχουμε εδώ. Παιδιά, εντάξει, δεν παίζονται. Ανέβασα τώρα στο Facebook, την προσωπική μου σελίδα στο Facebook, ένα ωραίο βιντεάκι με αυτό που ζούμε τώρα εδώ στο στούντιο. Παρακαλώ, μπείτε να το δείτε. Αλλά καλό θα ήταν έτσι να μπουν και περισσότεροι στην παρέα. Βλέπω όμως ότι έχει πάρα πολύ κόσμο που μας ακολουθεί τη σημερινή ημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω στο φίλο μου τον Κώστα τον Σέλινα, που μας παίρνει τηλέφωνο συνέχεια. Κώστα μου, μετά τις 9 πάρε μας τηλέφωνο να βγούμε και στον αέρα κιόλας να μιλήσουμε. Φίλες και φίλοι, μετά τις 9, 2695044000, μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε μας τηλέφωνο για να βγούμε στον αέρα και να πούμε ό,τι θέλετε εδώ με τα παιδιά, να αφιερώσεις να κάνουμε κλπ. Παιδιά, γίνεται χαμός, αλήθεια σας λέω τώρα.
1: Παρασκευή, μέρα της μουσικής.
0: Ναι, έτσι πρέπει να το πούμε. Να το καθιερώσουμε. Τι λέτε, κύριοι? Γιάννη,
2: Όταν Παρασκευή δεν έχει νωρίς tour.
0: Ναι, μωρέ, είναι αυτό το παιδί.
2: Να τον έχουμε
0: τώρα
2: τις 10 εδώ, ξέρεις, γιατί είναι σημαντικό. Α, με το Θοδωρή μας.
0: Ναι.
2: Να παίξουμε κάποια Παρασκευή. Ολόκληρο το 2.
1: Θα βάλουμε ένα μουσικό άρωμα σε ένα ωραίο μπουκαλάκι. Μπράβο, ναι.
0: Ο γνωστός Λιβαδάς.
1: Για να μην λέμε όλο. Κουράστηκα πλέον. Εγώ δηλαδή, εγώ είμαι υπεύθυνος.
0: Για πες.
1: Εγώ είμαι, πώς το λένε, λίγο σκληρός, μόνο ξέρεις, με λούμπες, με τέτοια πράγματα. Λίγο σκληρός, είμαι λίγο περίεργο.
2: Ο Θοδωρή σε κάποια ωραία σχόλια από τα κομμάτια από τη χώρα. Κάνει κάποια ωραία.
1: Είναι λίγο τα κατώματα.
2: Είχαμε εκεί το γύρισμα και μας βαρέσανε. Τρεις φορές μας βαρέσανε. Μας χτυπήσανε κάτω από τη μέση. Λοιπόν, βγαίνει ο Στέφανος Κωνσταντίνης. Έχουμε από πέρυσι το καλοκαίρι μια σχέση, δηλαδή. Φιλική, έχουμε περάσει και.
1: Ήρθε ο Στέφανος προχθές, ήρθε.
2: Ο οποίο με είπε, παιδιά, τρεις φορές στον αέρα μην έρθω.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό?
0: Ξέρει κάτι?
2: Επειδή η γυναίκα του Στέφανο είναι Ζακηθινιά.
0: Α, μάλιστα.
2: Γι' αυτό το δένει και η Ζάκηθος.
0: Ναι.
2: Πιο πολύ και τα λοιπά και ανοίγεται πιο πολύ και στο κομμάτι της διαφήμισης, αλλά και στην κριτική μέσα από την εκπομπή, σε διάφορα θέματα. Λοιπόν, μου λέει, ήρθα, μου λέει, γιατί όταν γύρισα σπίτι μου, η γυναίκα μου πιάστηκε από το κεφάλι και μου λέει, τρεις φορές είχα τόσο κακή επιστροφή, μου λέει.
0: Α, ναι.
2: Και το είπαμε και έγινε. Και του λέω στη Ζάκηθο, το είπε, του λέω Στέφανε.
0: Ναι, καλά λέει.
2: Αν το έλεγε στην Αθήνα, δεν τρέχει τίποτα. Το είπε στην κατάλληλη μεριά.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει τι πέρασε εγώ, μοναχά του.
2: Τι πέρασε ο Θοδωρής και σταματάγανε στον λόγο. Παιδιά, ο Μινάρδος, καλημέρα.
0: Να σας πω κι εγώ λίγο γρήγορα τι, μια δικιά μου έτσι, πώς το λένε, τι είχα περάσει όταν είχα έρθει πρώτη φορά στη Ζάκυνθο, Γιάννη. Εγώ ήρθα το 2008 εδώ, 15 Σεπτεμβρίου. Δούλευα λοιπόν στην εφημερίδα Ημέρα και στο τηλεοπτικό σταθμό Ερωζήτα, τώρα είναι Ιόνιαν. Είχα έρθει δηλαδή, δεν ήρθα ως ερωτικός μετανάστης, ήρθα για δουλειά. Σαν δημοσιογράφος.
2: Μετά έγινε το ερωτικός μετανάστης.
0: Μετά έγινε, ναι. Μετά,
2: στην αρχή.
0: Μετά ήρθε η Μερούλα, ναι. Λοιπόν, όμως στην ΑΜΑ υπήρχε τότε ένα περιοδικό, το οποίο ήταν ένθετο στην εφημερίδα, ένα πολύ ωραίο περιοδικό, παιδιά, το Στιγμές, μιλάω, Παύλο.
2: Οι Στιγμές, μπράβο.
0: Αυτό το περιοδικό.
2: Όχι,
0: δεν το ξέρεις, δεν το προλαβες. Okay. Αυτό λοιπόν το περιοδικό τι έκανε? Ήταν μια πολύ καλή σκέψη του ιδιοκτήτη. Είχε λοιπόν έναν φωτογράφο ή κάποιο δημοσιογράφο στη δουλειά και πήγαινε στα μπαράκια, στα κλαμπς το βράδυ, Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Και τράβαγε στιγμές.
0: Και τράβαγε στιγμές. Φωτογραφίες δηλαδή, εσένα με τη φίλη σου, με το φίλο σου. Οπότε εσύ περίμενες τώρα την επόμενη Παρασκευή να δεις τη φάτσα σου στο περιοδικό. Και μερικοί το κρατάγανε και για ενθύμιο, έτσι. Λοιπόν, πήγαινα εγώ στα μαγαζιά για να κάνω διαφήμιση, για να βγαίνει το περιοδικό, έτσι, οικονομικά. Ναι. Πήγαινα λοιπόν στον Παύλο τον Λινάρδο, άρχισα να του λέω και έτσι, κύριε Λινάρδο, και έχουμε αυτό και εκείνο, το παραμύθι μου, ξέρω, το πείμα μου. Και στο τέλος του έλεγα, αν βάλετε διαφήμιση, θα έχετε και ένα μήνα δώρο. Εντάξει. Αυτό ακριβώς, Γιάννη, εσύ δεν το κατάλαβες ακόμα. Αυτό ακριβώς.
2: Ένα μήνα δώρο.
0: Αυτό ακριβώς. Γελάγανε όλοι. Λέω, ρε γάμο το, γιατί γελάνε? Εν τω μεταξύ έβγαινα έξω από το μαγαζί, Γιάννη, και έκανα. Κοίταζα να δω, μήπως είναι λερωμένη μπλούσα μου. Μήπως είναι ανοιχτό το φερμουάρ στο παντελόνι. Ξέρεις.
1: Κάτι δεν σου λέει.
0: Δεν ξέρω.
2: Πήγαινα στο επόμενο. Ένα μήνα δώρο και δεν το θέλανε.
0: Πήγαινα λοιπόν στο επόμενο. Στο Θοδωρή το Λιβάδα, πάλι το ίδιο. Και ένα μήνα δώρο, λέω, από εμάς. Πάλι γελάγανε. Έχεις ακούσει εδώ που λένε για μήνα δώρο, για το μήνα δώρο. Πάω λοιπόν στο κανάλι, γυρίζω πίσω. Ρε παιδιά, τους λέω, συμβαίνει κάτι. Μου λέει, τι? Απορριμμένα τα παιδιά. Λέω αυτό και αυτό. Και τους έλεγα, ας πούμε, αυτό και έχετε και ένα μήνα δώρο. Και βάζουν τα γέλια. Εδώ λέω γελάνε. Μα γιατί γελάνε. Λέει βρε μπιπ, μου λένε το μήνα δώρο. Εδώ λέμε εννοούμε αυτό. Οπότε πήγαινα παιδιά και έλεγα, και στο τέλος έλεγα και ένα μήνα δωρεάν. Και τόσο σα. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Πάμε σε τραγουδάκι.
1: Πάμε. Για σκέψου έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, τα παιδιά, να ξέρετε, δεν έχουν κανονίσει τίποτα. Όλα είναι live τώρα.
2: Τι να πούμε με το Θοδωρή, ο Γιάννης δεν έχει κάνει ποτέ πρόβα οι δυο τους να παίξουν.
0: Ναι, το πιστεύω.
2: Και παίζουν live στο ραδιόφωνο τώρα, εντάξει.
3: Η μουσική αντίληψη που έχει εδώ ο κύριος
2: Λιβαδάς είναι. Και ο κύριος Μούτσος όμως.
0: Ναι, δεν το έχει.
3: Δεν υπάρχει.
1: Προσπαθούμε όλοι και το καλύτερο. Αλλά είναι το ευχάριστο, ξέρεις ποιο είναι σήμερα, και πάμε στα τραγούδια κατευθείαν.
0: Ναι, γιατί
1: ήρθε να πιάνω μέσα στο ραδιόφωνο. Πες μου σε ποιο ραδιόφωνο, σε μια εκπομπή, αν έχεις παρακολουθεί. Γιατί παρακολουθώ πολύ ραδιόφωνο, έτσι. Πολύ, έτσι, μ' αρέσει.
0: Εσύ, ναι, το ξέρω.
1: Ναι. Πες μου, αν έχει έρθει ποτέ ένα πιάνο ζωντανά.
0: Πες τώρα στην παρέα, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Πόσα ραδιοφωνάκια έχεις στο σπίτι,
1: 4,5.
3: Τι?
0: Και σε κοιτάει ο Γιάννης απορριμμένος. Εξήγησε του.
1: 4 κανονικά και έχω και ένα μισό που μου το έχουν κάνει δώρο, ένα μικρούλι, το έχω στείλει σε φωτογραφία.
0: Δε.
1: Και το βάζω και αυτό να μην χάσω την κατάσταση. Να μην χάσω. Έχω σε όλες τις μεριές. Στην κουζίνα, στο δωμάτιο, στο γραφείο, στο άλλο δωμάτιο. Μέσα στο σαλόνι πάλι ένα και ένα, ναι. Και ένα και να το... μην χάσω, δηλαδή.
3: Μετακινούμε.
1: Ναι.
3: Μέσα στους...
1: ναι.
3: Τέλεια.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας ο Κορδέλος μου στέλνει και θα δείτε και τη φωτογραφία, παρακαλώ. Καλημέρα, παιδιά. Πάντα τέτοια να μας διασκεδάζετε με τα ωραία σας τραγούδια. Λοιπόν, κοιτάξτε φωτογραφία που έστειλε. Τώρα είναι αυτό. Εδώ κοίτα. Κοίτα ο άτιμος τι τρώει πρωί-πρωί. Εδώ κοίτα.
2: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Εδώ κοίτα, Θοδωρή.
1: Α, ωραίο. Ωραίο. Ωραία
0: εικόνα αυτή, ωραίο παζλ.
1: Ωραία.
0: Τι κάνεις ρε Θοδωρή πρωί-πρωί, Ηλία, συγγνώμη. Ρε Ηλία, τι κάνεις πρωί-πρωί, άμα στρελάνεις. Τι είναι εδώ, αγκούρια βλέπω, ντομάτες, φέτα με λάδι και ρίγανη.
1: Είναι το ελληνικό πρωινό, όχι πρωινό, κουλάτσιο.
0: Μπατζάρια, όχι μπατζάρια, τι είναι αυτό, στείλε μήνυμα. Και αυγά, πω. Να είσαι καλά παιδάκι μου,
1: καλή όρεξη.
0: 8:44, τι να πω, οκ, ο καθένας όπως το βλέπει. Λοιπόν παιδιά πάμε.
1: Πάμε.
2: Για μισό λεπτάκι να βρω ένα στίχο.
0: Ναι, κάνε δουλειά σου,
1: Γιάννη, κάμε το.
2: Να σ' ακούω μουσικά.

0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Για αυτή τη συνάντηση respect. Και τόσο πολύ άμεση μουσική, αυτή είναι η μουσική. Η μουσική ενώνει.
2: Τώρα θα πει το τραγούδι που είπε και
0: στην εκπομπή.
2: Ναι, ας μην πούμε στην εκπομπή, αλλά μέσα και στο...
0: στη σπηλούλα και στη σπηλιά.
2: Στη σπηλιά, θα το πει.
1: Μόνο αγάπη.
2: Μόνο αγάπη, ναι.
1: Θες να το πούμε. Το μινόρε, ναι.
2: Το μινόρε.
1: Για ποια σημεία κιθάρα.
0: Εδώ γίνονται ζωντανά παιδιά όλα, αλλά βγάζει την κιθάρα τώρα από τη θήκη ο κύριος Λιβαδάς. Όλα ζωντανά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μιλώ,
0: γίνεται χαμός παιδιά στο κινητό μου, εδώ στα social γίνεται χαμός.

0: Γιώργο, πριν τον αποδεσμεύσουμε, γιατί έχει ένα.
1: Θα φύγει τώρα.
0: Ένα τουρ... Όχι, θα ήθελα.
2: Θα πει ναι, ναι, θα.
0: Ένα Άμλετ.
2: Ναι, ναι.
3: Okay.
2: Ναι, ναι.
0: Ένα Άμλετ πιανιστικό. Και με το Θοδωρή εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Να ναι, παίξει, ναι.
0: Γιώργο, ναι. Δώσε σημασία.
1: Φυσικά.
0: Να το πούμε από ψυχής, ένα παίξιμο καρδιάς σε ένα μαγικό τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Εντάξει, εντάξει, τώρα respect, παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί θα πρέπει.
2: Γιάννη, σε ευχαριστούμε
3: πολύ. Πολύ καλή η έκπληξη για μένα αυτή σήμερα.
1: Και η δικιά μας. Και η δικιά μας, και το ήθελα πολύ καιρό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Γιάννη μου.
3: Θα το ξανακάνουμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εννοείται. Εννοείται, ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Και μόλις

0: Γιάννη,
1: πάρε λίγο.
2: Να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι, πες,
2: Θοδωρά. Έχει δύο κοπέλες που τραγουδάνε. Να σφίγγει μια κοπέλα την άλλη φορά.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Να μας πει το στήμα. Και αν θέλει, ναι, βέβαια.
0: Κοίταξε, στο μπαράκι, ο Γιάννης, όταν τελειώσει τις θαλασσινές εξορμίσεις και παίρνει την έμπνευση, είναι στα πλήκτρα του. Για μένα είναι, ειλικρινά το λέω, πρώτη φορά.
1: Δεν ο Θοδωρής,
0: μιλάμε η ψυχή. Η ψυχή, γιατί δεν γκολώνουμε πουθενά έτσι, να πούμε έτσι. Τίποτα, γιατί είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί, αν σκεφτούμε κάποιο τραγούδι,
1: ναι.
0: Δεν χρειαζόμαστε πρόβα. Ό,τι πρόβα κάναμε την κάναμε μπροστά στο κοινό, ούτε το καταλάβανε ποτέ. Γιάννη, του λέω,
1: τώρα. Αλήθεια, μπράβο, ρε,
0: και μετά το παίξαμε. Δηλαδή, είπα τώρα το Τερνάκι, μας το ζητήσανε πέρυσι δύο κυρίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ειλικρινά σου λέω, αγκαλιαστήκαν και κλαίγανε.
1: Τόσο πολύ, ναι.
0: Γιατί. Έχουμε επαφή. Η μουσική πρέπει να έχουν μια καλή αρμονία μεταξύ
1: τους.
0: Και η αρμονία αυτή βγαίνει και τη βγάζουμε και στον κόσμο. Περνάμε τέλεια. Και να ξέρετε πως το βασικό στους μουσικούς είναι να νιώθουν καλά αυτοί μέσα τους.
1: Ακριβώς,
0: και να μεταφέρουν την αγάπη τους και να μεταφέρουν την έμπνευση, τη συγκίνηση στον κόσμο. Αυτό είναι όλα τα λεφτά.
1: Για πες μας λίγο το σχήμα στο μπαράκι.
0: Είναι ο Γιάννης, είναι ο Άρης ο Ξένος,
1: ναι.
0: Στο μπουζούκι. Μουσικάρα και ο Άρης.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει σχήμα καλό, ναι.
0: Έχω από φέτος τη ζωή τη Ελίμη μαζί μου.
1: Ναι. Τραγούδι μόνο ή παίζει και κάποιο οργανό.
0: Τραγούδι.
1: Α, τραγούδι, ωραία.
0: Παίζει ο γιος μου ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζει ο Ηλίας ακορντεόν κάποιες φορές.
1: Μαζί μας.
2: Ο Ηλίας.
0: Παπαγιανόπουλος.
1: Παπ το λέτε, έτσι.
2: Παπ, εγώ τον έβγαλε έτσι.
1: Έλα, για συντομία.
2: Κοιτάξτε, του πάνε να σπουδάσει στην Αμερική, του λέω.
0: Ο Θοδωρής έχει άποψη για τον Ηλία, επειδή είναι και συνεργάτης, ήταν και στο ραδιόφωνο. Κοίταξε. Ειλικρινά το λέω. Συγχαρητήρια στο παιδάκι.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Ξεκίνησε έτσι, το φέρω παππού του και έπαιξε μαζί μας. Μετά συνεχίσαμε. Καλλιεργήθηκε. Και του φωνάζει ο Γιάννης. Ηλία, μια αλητεία.
3: Μουσική
0: αλήθεια.
2: Εννοείται, βέβαια.
0: Είναι ζωγράφος. Ο Ηλίας είναι ζωγράφος. Δηλαδή, αυτό. Ζωγράφος. Ζωγραφίσει.
1: Και σας ακούμε κάθε Τετάρτη και Σάββατο βράδυ, έτσι.
0: Μετά τις 9.30. Καθόμαστε και
2: τα λέμε. Είναι κεραστής. Παύλο, είναι κεραστής εκεί. Ή όχι. Κρυφό εραστής.
1: Δεν μπορεί ο Λιβαδάς να πω.
2: Δεν πετάξω.
1: Δεν μπορεί ο Λιβαδάς.
0: Είναι όλοι εκεί.
1: Δεν μπορεί ο Λιβαδάς. Ο Λιβαδάς δεν μπορεί. Λοιπόν, να αφήσουμε το Γιάννη να φύγει γιατί θα χάσει και τους πελάτες. Λοιπόν, Γιάννη μου, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 90 και 2.
1: Η ζωή μου δεν αντέχω.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 6 λεπτά μετά τις 9. Πρίσμα 90 και 2. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Αυτή τη Ζάκυνθο θέλουμε. Τη Ζάκυνθο της μουσικής, της αγάπης, του έρωτα, του Θοδωρή Λιβαδά, του Παύλου Λινάρδου. Περίμενε, περίμενε. Τι ήθελες να πεις?
3: Η Ζάκυνθος του πειράγματος, τσιμπούφας. Χρειάζεται και αυτό ή όχι,
2: Μέσα όλα,
3: ωραίο,
2: μέσα.
3: Να πειράζουμε και όλα στο άλλο.
2: Κάτσε, γιατί παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι, ναι. Από τώρα και στο εξής, από τούδε που έλεγε.
3: Από
2: το
3: τούδε, από τούδε και στο εξής.
2: Από τούδε του έλεγε. Ναι. Ποιος το έλεγε το από τούδε, ρε φίλε. Στο...
3: Ναι, κάποιος το έλεγε, κάποιος,
2: ναι, από τούδε. Λοιπόν, ο Σεφερλής. Από τούδε. Λοιπόν, από τούδε και μέχρι τις 10 καλείτε στο 26950 44.000. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, έρχεται η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία από έναν πάρα πολύ καλό φίλο. Ποιος, Ντίνο, μας ακούς, καλημέρα.
1: Ακούω Γιώργο μου.
0: Ντίνο Ηλιόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ντίνο Ηλιόπουλος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Ντίνο. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην παρέα, στο Θοδωρή.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ντίνο.
1: Στο Γιάννη που έφυγε.
0: Στο Γιάννη που έφυγε, ναι, είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Αυτό που ακούτε, ναι, αυτό τον ήχο που ακούτε, κάποιος ακροατής ή ακροάτρια καλή και αυτός αυτή την ώρα, γι' αυτό ακούγεται. Αυτό ακριβώς. Δεν ευθυνόμαστε εμείς, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, Ντίνο, μου ακούμε.
1: Γιώργο, μας τακτοποίησε η κυρία Τσαρούχα την Τετάρτη.
0: Γι' αυτό άλλαξα εγώ το επώνυμό μου και θα λέγομαι Γιώργος Τσαρούχας πλέον.
1: Μας έσφαξε. Τέλος πάντων.
0: Για πες μας εδώ για τα παιδιά. Για τα παιδιά, πες μας εδώ.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά και σε σένα. Και χαίρομαι που σε ακούω κάθε μέρα. Εν τω μεταξύ θα ήθελα δύο τραγουδάκια από τα παιδιά.
0: Ποιο θέλεις, τι θέλεις?
1: Να τιμήσουμε τη Χριστιανά που έλεγε τα μάτια σου. Έπρεπε να το ξέρεις, Θοδωρή.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Τα μάτια σου.
1: Και αν ήμουν πλούσιος.
0: Μισό λεπτό, Ντίνο μου, περίμενε. Να τα ακούσεις live.
3: Τα μάτια σου.

0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και δίνω... τελευταία ναι. Της Ακινθινοπούλα και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δίνω μου, περιμένετε παιδιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είσαι καλά.
1: Σε ακούω κάθε μέρα.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ. Φιλάκια, φιλάκια.
2: Γεια σου κύριε Τίνο, για χαρά.
1: Μεγαλόπολη και τα λοιπά, από εκεί είμαστε.
0: Έτσι αγόρι μου, πάμε, πάμε. Παιδιά, σας ακούμε. Καλημέρα Τίνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε παιδιά, πάμε.
2: Γλυκιά.

0: Ευχαριστούμε τον Τίνο τον Ηλιόπουλο που μας κάλεσε.
1: Τίνο,
0: πάμε στη ζωή την Κλαμπάνη. Άργησα λίγο να στείλω. Καλή σας μέρα, βρε παιδιά, λέει. Αλλά θέλω κι εγώ με πολλά ωμέγα στο τέλος. Δεν το μπορείς, κόκοτας.

0: Παιδιά, respect τώρα, σεβασμός.
1: Respect, υπόκληση.
0: Σεβασμός, υπόκληση. Θοδωρής Ανδρουτσόπουλος, ραδιοφωνικό σταθμό Αμαλιάδας. Όλοι οι μεγαλύτεροι που μας ακούνε τώρα το γνωρίζουν. Θα ήθελα, Θοδωρή μου, καλημέρα πριν ξεκινήσεις.
1: Θοδωρή,
0: θα
1: ήθελα, περίμενε. Και συγκίνηση, σε καλωσορίζω εδώ.
0: Περίμενε, Παύλο, περίμενε. Θέλω, Θοδωρή μου, να ξεκινήσεις όπως ξεκινούσες στις εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό Αμαλιάδας.
2: Πολύ, Γιώργο, τι να πρώτα πω. Έλα, απλώς, καλημέρα ή καλησπέρα. Πάντα το βράδυ έκανα εκπομπή.
0: Εσύ, ναι, ναι.
2: Η μεγάλη εκπομπή ήταν την Παρασκευή που ήταν πεντάωρη. Με τα πολλά άτομα, 15 άτομα, 4 σύμβουλοι και όλα τα παιδιά του σταθμού, συν 2 ακόμα εκτός που ήταν συνεργάτες. Τον Νίκο τον Παναγιτάρα ειδικά που ήταν και δίπλα μου.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Ο Παύλος τον θυμάται. Ο Παύλος τον θυμάται γιατί είχαμε επισκεφτεί πολλές φορές και την Ροζίτα και την Πορτοκούκλα.
0: Και τον Πορτοκούκλα, βέβαια, βέβαια.
2: Και τον Πορτοκούκλα. Παύλο μου,
1: χαίρομαι πολύ που σ' ακούω, Θοδωρή.
2: 1988.
0: Ναι. Ωραία χρόνια, ναι. Ωραία.
2: Από το 1988 το φίλο μου.
3: Το 87 ξεκίνησε ραδιόφωνο. Το 87 μέχρι το 98.
0: Ναι,
3: ναι, ναι, ναι.
2: Από το 88 είχαμε κάνει τη μεγάλη εκπομπή. Ναι. Τότε γνώρισα την Ροζίτα που πήγαινε από εκεί στο Σπύρο το Χυμαριό και γνώρισα όλα τα παιδιά που ήταν στο σταθμό. Και τον Καμπιώτη και τον Λικούρεση και τον Θεοδόση, όλα αυτά τα παιδιά τα ήξερα να μου.
0: Έτσι.
2: Όλα. Τι να κάνουμε, Γιώργο, εσένα σε ξέρω από την Αμαλιάδα, γιατί είσαι αγαπητός μου φίλος.
0: Και εσύ, φίλε, και εσύ.
2: Και της οικογένειας, που
0: εννοείται.
2: Τον πατέρα σου και τη μάνα σου είμαστε πολύ.
0: Το ξέρω, ρε Θοδωρή μου, το ξέρω και σε αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρεις. Και είσαι από τους ανθρώπους που
2: εκτιμώ. Είχες έρθει προημερών, καναδίμηνο στην Αμαλιάδα και
0: όχι, το Πάσχα ήρθα, το Πάσχα. Για πολύ λίγο.
2: Ήταν ο Γιώργος εδώ,
0: και είχα έρθει. Και είχα έρθει και που έφυγε ο θείος μου, ο Μπάμπης.
2: Το ξέρω, το έμαθα.
0: Θα τα πούμε στο επόμενο ταξίδι, θα σε πάρω
2: τη λέτε. Όταν θα έρθεις, θέλω να έρθει να τα πούμε.
0: Εννοείται. Να σου πω κάτι, για πες μας εδώ τώρα, τι θέλεις να ακούσεις εσύ, πες μας έτσι.
2: Ό,τι και να πει ο Παύλος, τον ακούω κάπου από το Facebook που κάνει.
0: Μπράβο, που ανεβάζει, ναι, που ανεβάζει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πολύ καλός φίλος κι αυτός.
0: Εντάξει, Θοδωρή μου,
3: σε αγαπάμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Και καλή ημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, παιδιά, να αφιερώσουμε στο Θοδωρή. Καλά, Θοδωρή.
3: Δεν πας και συχνά στην Αμαλιάδα.
0: Καθόλου, όχι.
3: Γιατί είμαι και μακριά, έτσι.
0: Είχα. Έφυγε ένα θείος μου πρόσφατα από τη ζωή και πήγα και είχα να πάω 6 χρόνια.
3: Και τι?
0: Λες και ζω στον Καναδά και στον Καναδά να ζούσα, θα πήγαινα ένα καλοκαίρι.
3: Έτσι.
0: Δεν ξέρω, οι δουλειές μας κάνουν έτσι, μας έχουν κάνει δηλαδή. Έχει πεθάνει ο μπαμπάς, έχει πεθάνει η μαμά, αδέρφια δεν υπάρχουν. Θα μου πεις υπάρχουν συγγενείς και φίλοι, οκ. Okay.
3: Ξέρεις, όταν φύγουν τα βασικά δεσήματα,
0: ναι.
3: Σε καταλαβαίνω σε μερικά πράγματα.
0: Ναι.
3: Αλλάζει και ριζικά και
0: ισχύει,
3: η ζωή.
0: Ισχύει. Εντάξει, μην το ρίχνουμε. Πάμε να αφιερώσουμε κάτι στο Θοδωράκι, το φίλο μας τον Ανδρουτσόπουλο.
3: Γιατί φοβάσαι τη σιωπή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ό,τι θέλεις.
3: Πάρ' το φεγγάρι.

0: εσύ.
1: Λοιπόν, έχουμε... ανήπερα του έρωτα, θα θυμάσαι, τι τόνος είναι.
2: Για... ό,τι θέλεις, δεν ξέρω πού...
0: ναι, τότε. Έχουμε αφιερώσει, πείτε αυτό, ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Για θύμισε μου τόνο.
2: Ανήπερα
1: του έρωτα, τα πάντα
0: όλα live, όλα live
1: για μένα. Σου είπα ότι άλλαξα, για σένα καταστάλαξα.

0: Τρεις, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχουμε γραμμή, για πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Με ακούτε?
0: Πάντα, πάντα, πάντα.
1: Καλημέρα στους πιο ερωτικούς τροβαδούς νησιού μας. Του Παύλο, τον Λινάρδο και τον Θοδωρή, τον Λιβαδά.
0: Ποιος είναι, μέρα, ποιος είναι παρακαλώ, για να σας πούμε.
1: Ο Πέτρας, ο Μάριος. Εύχομαι ότι...
0: Ο Μάριος ο γιατράς. Ο Μάριος ο
2: γιατράς. Γεια σου Μάριε.
0: Έλα Μάριε, έλα Μάριε, καλημέρα.
3: Πες του την Πεσαδιάνα,
1: Τη συχνότητα του πλείσμα που έβγαλε τα παιδιά στον αέρα, γιατί αυτοί είναι οι πιο σωστοί και οι πιο αγνοί πρεσβευτές της Ζακύνθου.
0: Πες τα ρε Μάριε, πες τα, έτσι.
1: Αυτή είναι η Ζακύνθος.
0: Έτσι φίλε.
1: Όχι να μην πάλι, μπορεί να έχει κιόλα, καλά, κακά, ανάποδα, αλλά αυτή είναι η Ζακύνθος. Αυτή είναι οι πρεσβευτές μας.
0: Έτσι ρε φίλε.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Η αγάπη, είναι ο έρωτας, είναι το τραγούδι μέσα στα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είναι το βάσαμο στην καρδιά μας.
0: Θα τους έχουμε. Κάνε πιο συχνά, ναι. Όποιο θέλουν τα παιδιά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Μάριε.
2: Να προσέχεις,
0: να προσέχεις τους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Όποιο θέλετε, λέει ο Μάριος.
3: Για να δεις. Ποιο? Πεσαβιάνα.
2: Μαζί,
3: ναι, ναι.
2: Το πιο ωραίο κεφαλονίτικο τραγούδι.
3: Πολύ ωραίο.
2: Και μια καντάδα η οποία έχει ιδιαίτερο στίχο και ιδιαίτερη σημασία.
0: Μάλιστα.
2: Προσέχτε το.
0: Πάμε.

0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Κώστας ο Σέλινας, ο φίλος. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς.
1: Καλημέρα μου στο Ράκη και στον Παύλο.
2: Καλημέρα, κύριε Κώστα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι θα ήθελα το Ράκη με ένα τραγούδι. Την Κυριακή στο ξύπνημα.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Κώστα. Καλή ακρόαση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κάθε μέρα μαζί μας εδώ στο Μπρίσμα και στη Καλημέρα Σάκυνθος. Και να είσαι πάντα καλά εσύ και η οικογένειά σου, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα.

ωραία. Λοιπόν, ωραία. Θα πάμε στην κυρία Μωραΐτη, τη ναι. Γεωργία, γιατί θέλει ένα τραγούδι να ακούσει. Πάριος. Ναι. Εγώ θα το αλλάξω λίγο το ναι. τίτλο. Χωρίς εσάς τους δύο δεν υπάρχω. Είναι το χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Το πιάσες κατευθείαν. Άρε τσακάλι. Κυρία Μωραΐτη, αφιερωμένο. Σας αγαπούμε πολύ και το ξέρετε.

0: Μπράβο. Πολλές καρδούλες από την κυρία Μωραήτη. Λοιπόν, νωρίτερα είδες το δωράκι, μας πήρε τηλέφωνο ο φίλος μας ο Σπύρος, ο Κομνηνός, μαζί με τη Βιργινία, την αγαπημένη του και την αγαπημένη μας. Λοιπόν, να τους αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι και μετά να πάμε σε διαφημίσεις. Τον 9.30, όποιο θέλετε εσείς.
1: Όποιο θέλεις.
2: Ποιο θέλεις.
0: Μην τσακωθείτε κιόλας.
2: Να ακούσουμε το Δωρή λίγο γιατί...
3: Εγώ.
2: Να μην μονοπολίσουμε την εκπομπή τώρα.
3: Άσε με να κατσοπλάει σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Σπυράκο αφιερωμένο.

0: Bug.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε παρακάτω. Όπως λέει ο Πάνος ο Μουζουράκης. Παύλος Λινάρδος. Θοδωρής Λιβαδάς. Ή Θοδωρής Λιβαδάς. Παύλος Λινάρδος. Πριν είχαμε μαζί μας εδώ Γιάννη το Μούτσο. Στα πλήκτρα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, παιδιά. Μου στείλε μήνυμα ένας φίλος, είναι από την Αμαλιάδα, αλλά δραστηριοποιείται εδώ επαγγελματικά, ο κύριος Θανάσης Λευκημιάτης. Λοιπόν, και μου γράφει. Καλημέρα, λέει, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Φοβερές φωνές και οι δύο τους, εννοούσε με τον Γιάννη που ήταν εδώ. Παραγγελίες, λέει, δέχεστε. Του γράφω εγώ, λοιπόν, φυσικά με το μαλακό όμως, γιατί είναι γάβρος αυτός άρρωστος. Εκτός του ύμνου του Ολυμπιακού του γράφω και μου λέει με πρόλαβες. Αυτό θα ζητούσα. Σου δίνω.
1: Όχι, εδώ μέσα, το ξέρω.
0: Όχι, όχι.
1: Θα φέρεις αγιασμό μετά, το ξέρω.
0: Και μου λέει.
2: Μου πεινάει, δεν πειράζει.
0: Μου λέει, σου δίνω, λέει, επιλογές. Λιόλιου νοικιάστηκε για το ΆΚΑ, εννοεί που το πήρανε. Και τα παιδιά του Πειραιά, να πούμε το δεύτερο. Για σένα, Θανασάκη, αν και Παναθηναϊκή εδώ, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε.
1: Γεια σου, Θανάση, δυνατά, βάρη, δυνατά.

0: Φρέντι, τραβάμε στη ζωή μας. Τέλος πάντων, ακούστηκε και αυτό στην εκπομπή. Τι να κάνω.
1: Ακούστηκε και αυτό και έχει και το κόκκινο λαμπάκι προς
0: τα πάνω. Με τώρα.
1: Εντάξει, η κοσόλα πρασινίζει βέβαια. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά και το μπλουζάκι σου πρασινίζει, αγαπητέ. Οπότε μην μιλάς καθόλου. Λοιπόν, να παρακαλέσω την κυρία Λένα Σάρδη. Θέλει η Λένα να μας πάρει τηλέφωνο
1: και να τραγουδήσει μαζί μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το είδα.
0: Λένα. Για στείλε μήνυμα σε παρακαλώ. Μάλλον πάρε τηλέφωνο, συγγνώμη, τι μήνυμα. Παιδιά, συνεχίζουμε εμείς. Και αν πάρει θέλεις. Η Λένα να διακόψουμε.
1: Ναι. Ό,τι θέλεις. Λέω μισό και λες ένα. Αλλά πες ένα και θα σου πω ότι θα πούμε. Ναι. Τι τόνο, εσύ. Λάμπιν όλο εδώ, λέμε.
0: 2695-044.000. Παίρνετε τηλέφωνο, λέτε ό,τι θέλετε εδώ στα παιδιά και ό,τι αφιέρωση ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε εμείς.
1: Ό,τι θέλεις, τονικότητα, δεν ξέρω αν της αρέσει. Ένα φύλακτο σπίτι, καρδιά μου, και πληγές. Μπήκες να ξαποστάσεις, μα εσύ το λαιλάτισες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες. Τι τρέμεις

0: Ωραία.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε μαζί μας τη Ελένα Σάρδη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Ελένα.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Ελένα.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Ελένα.
3: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα, Θοδωρή μου.
0: Καλημέρα,
3: καλημέρα, Παύλο.
2: Καλημέρα.
3: Μόλις τώρα κατάφερα να ανοίξω το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω τι τραγούδια έχετε πει.
1: Δεν χρειάζεται, ό,τι θέλεις εσύ να τραγουδήσεις και εσύ μαζί μας, θα το πούμε.
3: Θα το πω, ναι. Αφού σας ευχηθώ ένα καλό τριήμερο.
1: Επίσης, επίσης.
3: Την άλλη φορά, λόγω υποχρεώσεων σας και το σεβάστηκα, που ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές και του γυμνασίου και του λυκείου και για τις πανελλαδικές.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Καλή επιτυχία. Αυτό το εύχομαι ολόθερμα.
1: Να είσαι καλά, Λένα μου.
3: Καλημέρα και στο Σταύρο. Δεν τον εξεχάνα.
1: Όχι, βέβαια. Το Σταύρο τον πήλικα. Ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω τι τραγούδια έχετε πει.
1: Τραπ και λαϊκά και τέτοια δεν λέμε εμείς εδώ. Τραγούδια τραπ που ακούει η νεολαία με βία, σεξ, ναρκωτικά, εμείς δεν τα λέμε. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Ούτε λαϊκά λέμε.
3: Τραγούδια ευχάριστα.
1: Έτσι. Ό,τι θέλεις για να τραγουδήσεις κι εσύ.
3: Το λέω. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας και θα ανεμίζουν ο χαρά μας μες στα στρογγυλό γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Τι άλλο έχετε πει εσείς?
1: Εδώ τα παιδιά. Ναι, για πες, Παύλο.
2: Η κυρία Λένα μας πάει κατευθείαν σε νέο κύμα.
1: Ναι, σε νέο κύμα.
2: Αφού μας πάει σε νέο κύμα.
1: Ο Παύλος ο Λινάρδος τώρα
2: συμβουλάει. Αφού μας πάτε σε νέο κύμα. Αγαπητοί μας Λένα, κοιτάξτε, είναι ένα φανταστικά, είναι η Belle Époque της μουσικής ελληνικής και αν πιάσεις ένα ρεμινό.

0: Αφιερωμένα στη Λένα Σάρδη τα τραγούδια που ακούσαμε.
1: Αγάπη μου, αν μου δίνετε λίγο χρόνο, ήθελα να πω του Αΐμις του Λουκιανού Κυλαϊδόνη τα θερινά σινεμά.
0: Σας ακούμε, σας ακούμε.
2: Ρε Ματσόρε. Ναι, να το πει, ναι, πες το λίγο, πες το.
0: Παρακαλώ.
1: Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Λένα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Λένα, ευχαριστούμε.
2: Τα κατάφερα, τα κατάφερα.
0: Κυρία, όπως πάντα, πολύ, κυρία,
1: πολύ,
0: κυρία.
1: Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο.
2: Σας φιλώ με αγάπη.
0: Και εμείς, και εμείς. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε την Λένα Σάρδη. Εδώ γίνεται χαμός, φίλες και φίλοι, μισό λεπτό. Μισό, ο φίλος μου ο Νικόλας. Ναι, ναι, ο Σπύρος του Τσουκαλάς. Εγώ που θέλω, λέει, κάτι από τον μεγάλο Μητροπάνο, γίνεται.
3: Μητροπάνο, θάλασσες.
0: Παιδιά, μην χαλάσουμε χατήρι στη Γερμανία, έτσι.
3: Μέσα στα μάτια
0: Iceberg.
3: Θάλασσες.
0: Αφιερωμένο, Σπυράκο.

0: Ο Γιάννης Ζαγουμέλος Παύλα Τσαρούχας μου λέει ευχαριστώ παιδιά. Γελάτε, γελάτε. Ευχαριστώ παιδιά, τι ωραία να οδηγάς και να ακούς Πάριο. Και συμπληρώνω εγώ με δύο φωνάρες, έτσι. Δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες, τους αγαπώ, τους αγαπάτε. Παύλος Λινάρδος και Θοδωρής Λιβαδάς. Θοδωρής Λιβαδάς ή Παύλος Λινάρδος είναι μαζί μας. Δυστυχώς η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, τα περνάς ωραία.
1: Έτσι ακριβώς ήθελα, αυτό θα συμπληρώσω. Τελικά ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Έτσι.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Είμαστε 54 λεπτά.
1: Ένα δύο ώρο έφυγε λες και είναι.
0: Ναι, νερό.
1: Την αγάπη του κόσμου, βέβαια.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εδώ στο Πρίσμα, επειδή έχω πολλή εμπειρία.
0: Εσύ, βέβαια.
1: Νιώθεις την αγάπη και να σου πω και κάτι, θα το ξαναπώ πάλι. Είναι ο χώρος του Γιώργου.
0: Ναι, του Γιώργου Γκόγκου.
1: Και έχει αφήσει και συνεχίζει με ένα Γιώργο απίθανο. Και ξέρεις κάτι, υπάρχει μια ψυχή καλοσύνης και αγάπης.
0: Αυτό είναι. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Έτσι. Αγαπάμε το ραδιόφωνο. Εσείς αγαπάτε το ραδιόφωνο και τη μουσική.
1: Προχτές ο Στέφανος, όταν παρουσιάσαμε
0: Κωνσταντινίδης,
1: είπε και πραγματικά με τίμησε. Μου είπε πως είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω να αγαπάω.
0: Φοβερό, ωραίος,
1: είναι μια μεγάλη κουβέντα. Να αγαπάω.
0: Πολύ ωραίο, όντως.
2: Την έβγαλε την αμαρτία που σε είπε, Μινάρδο.
1: Καθάρισε, έκανε κατευθείαν αγιασμό και
0: γέλαιο. Έτσι. Άρε Λιβαδά, δεν παίζεσαι,
2: Όπως αυτό, να ξέρεις, είναι επάγγελμα.
0: Ναι, εννοείται.
2: Είναι επάγγελμα. Ξέρεις ποιος ήταν αυτός που λέγανε έτσι, ε? Αυτός που δούλευε στα κομπερσέρ.
0: Α, για λίγε.
1: Ήταν Μιναδόρη, ναι, σαν τα Μάρια. Ανοίγανε τις τρύπες και βάζανε τους δυναμίτες μέσα.
0: Οκ. Γιατί όμως εμείς το λέμε έτσι, σαν.
2: Γιατί εμείς είμαστε κομπέβελοι. Θέλουμε να πειράξουμε ένα στον άλλο.
1: Γιατί εκείνη την εποχή που βάλανε τους δυναμίτες στα Μάρια, πέρασε ένας Λιβαδά της εποχής τότε και τα κούμπησε. Και τελείωσε και έμεινε.
0: Και
2: τον έφυγε πανευρέ.
0: Μου άρεσε ένας Λιβαδάς της εποχής. Καλό. Πάμε σιγά σιγά σε φινάλε. Για πάμε να ακούσουμε. Έχουμε δύο ακόμα να πούμε.
2: Μισό του Πάριου, μισό τραγούδι του
0: Πάριου. Όχι με ωμέγα, με ομικρόν.
2: Όχι το μισό, δεν είναι μισό τον Πάριο, αλλά ένα που λέμε και το λέμε στους Ολλανδούς που αρέσει πολύ. Το δρόμο μου πήρα, στα μάτια μου αλμύρα, στα χέρια πικρή μοναξιά. Οι άνθρωποι ξένοι, φωλιά κρεμισμένη, το σπίτι μου εκεί

0: Ό,τι θες πες.
1: Ναι. Μπράβο. Και να κλείσουμε, πριν κλείσουμε, να πούμε, Θοδωρή, να μας πεις πού σε ακούμε κάθε βράδυ, νομίζω πλέον, ναι.
0: Ναι, εγώ κάθε βράδυ είμαι στον Αλέκτρο Ραδιό από τις
2: 7. Είναι άνθρωπος της πλατείας.
0: Είμαι άνθρωπος της πλατείας. Ναι, γυρίζω.
1: Πώς λέμε, πλανητάρχης, αυτός είναι πλατιάρχης.
0: Και τις 1 η ώρα τη νύχτα αναλαμβάνω και πάρτι μουσικά.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, όποιος θέλει.
1: Α, μετά τη δουλειά δηλαδή.
0: Ναι, αναλαμβάνω και μουσικά πάρτι, ναι.
1: Και κάτω από το φως της Πανσέλινο. Με Πανσέλινο.
0: Να κάνεις μια εκπλήξη στη Μαρία, με παίρνεις 12.30 και μου λες, έλα εδώ, χωρίς να το ξέρει, πάμε εκεί. Να
1: τη πούμε ένα
2: τραγούδι. Δεν καταλαβες. Πάμε για καντάδα, πάμε εκεί.
0: Πάμε εκεί.
2: Αν σε περίπτωση υπάρχει βραδιά που θα μην τον καλέσουν, πάει ο μοναχός στο πόρτο και τραγουδάει. Μέχρι τα χαράματα, μέχρι να μην μιλήσει.
1: Καλά μιλάμε, ατακαδόροι και δύο, έτσι, απίστευτοι. Στον Αλέκτορα, έτσι, σε ακούμε κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Παύλο, κάθε Τετάρτη και Σάββατο live στο παράκι, στην κούκλα, στο πόρτο κούκλα.
2: Εντάξει, εκεί πάμε και καθαρίζουμε τις ψυχές μας.
1: Έτσι. Με φοβερή θεά.
2: Αντιεπαγγελματικοί είμαστε εμείς. Είμαστε, τραγουδάμε την ψυχούλα μας.
0: Ναι.
2: Και περνάμε καλά.
1: Έτσι.
2: Πάμε,
0: ένα,
1: πάμε να κλείσουμε.
0: Κοίταξε,
2: έχεις ένα μιμινό ώρα.
0: Ναι, πες το.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Να πούμε μια καλημέρα στον κόσμο, γιατί με αυτό θα κλείσουμε και μετά θα πάμε στις διαφημίσεις. Σας ευχαριστώ θερμά, παιδιά.
2: Εμείς ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ
2: για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε την αγάπη του κόσμου.
1: Η πόρτα είναι ανοιχτή.
2: Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
2: Και εσείς και ο κόσμος όλος που μας ακούει. Να υπάρχει υγεία. Να προσέχουμε στους δρόμους.
1: Αυτό.
2: Να προσέχουμε τους εαυτούς μας, παιδιά. Και έτσι. Υγεία και αγάπη για τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς, αγαπημένοι ακροατές, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Επειδή μας ζητήσανε πολύ βάριο σήμερα και κάτι θυμήθηκα.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πρίσμα 92.
3: Της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος με 45 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής έγιναν στόχος εμπριστικής επίθεσης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Μαρούσι. Άγνωστοι τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και τους έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερός.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, η οποία θα λάβει μέρος στο Μουντιάλ. Σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, Γαλλία ακτή Ελεφαντος του 1-2, Ισπανία Ιράκ 1-1 και Ιράν Μάλι 2-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος που ακούγεται καμπάνα.
1: Έτσι, έως τις 12 λοιπόν θα πάμε μαζί, με νοιάζει ακούγω με γόριτσα. Εγώ, δεν με νοιάζει. Εσύ ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι.
0: Μαζί μας τον Νίκο είναι ο Νίκος Αφρανίδης.
1: Καλώς τον Νικόλα, καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
0: Δεν έρχεται συχνά γιατί δεν είναι, δεν είμαστε για χόρταση. Είμαστε περιπετειώδεις εμείς. Δεν θέλει και πολύ την περιπέτεια στη ζωή. Θέλει μια κανονικότητα χριστιανός.
1: Δεν ξέρει πότε να μας πετύχει ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, δεν θέλει και σου λέει εντάξει, άσε τώρα, δεν έχουμε το κεφάλι μας.
1: Πάω εγώ με τα λιμά σου λέει.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις.
1: Φούντος Κόπολα.
0: Ναι, πάρε τα χάπια σου για τη Φούντος.
1: Και ποιος είναι επίσης?
0: Είναι στο 211-200-8200 ή μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλησιώτη και ο Θοδωρής.
1: Βεβαίως, και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους μετά από τις και μισή. Τρεις εξαιρετικούς πολιτικούς, οι οποίοι θα μας πούν όλη την επικαιρότητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Ο κύριος Σουκαλά και την κυρία Αγκάρα. Για να πληρώνεται εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την επικαιρότητα. Όχι, είδα χτες τη συνέντευξη του Τζουβέλα στον Νίκο Χατζηνικό.
0: Καλά, έσκησε. Ήταν πάρα πολύ
2: εξαιρετική συνέντευξη.
0: Πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ο Τζουβέλα είναι τόσο απλό παιδί. Και τόσο ωραίος τύπος.
0: Ναι, είναι ένας ωραίος τύπος, αυτό που λες. Είναι ένας ωραίος τύπος.
1: Και με τι αγάπη μίλησε για τους συναδέλφους του, για τη γυναίκα του, για τη συντροφό του.
0: Εσύ
1: δηλαδή,
0: να τα βλέπεις αυτά, Νίκο.
1: Βέβαια, και μπράβο.
0: Εσύ να τα βλέπεις, να παραδειγματίζεται.
1: Που δεν έχεις καλό λόγο για άνθρωπο.
0: Για άνθρωπο, για. Εσύ, άρα είσαι, από σένα ξεκίνα και πας και στα άλλα.
1: Κατά τα λοιπά, τον κύριο Κυρανάκη έχουμε νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα ανακοινωθεί, είναι θέμα ορών.
1: Είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού. Ναι. Αλλά θεωρώ θα γίνει δεκτή.
0: Είναι ολαπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, θα είναι ο νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο να διαχειριστείς τον κομματικό μηχανισμό, είναι να αναζωογονήσεις λίγο και την κομματική βάση, που δεν είναι και στα καλύτερά της η κομματική βάση.
1: Ένας νέος άνθρωπος ο κ. Κυρανάκης, έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Να δούμε.
0: Πρέπει να κάνει τη Νέα Δημοκρατία λίγο πιο ελκυστική.
1: Ναι. Τι εννοεί πιο ελκυστική? Ελκυστική. Άμα δεν ψηφίσει ο κόσμος, τι ελκυστική?
0: Αυτό θέλω να σου πω. Για να την ψηφίσει ο κόσμος, να γίνει πιο ελκυστική.
1: Δημοσκοπήσεις.
0: Οι δημοσκοπήσεις δεν.
1: Καλά πάμε.
0: Με ποια έννοια πάτε καλά, Νίκο, εσείς και ποιοι είστε εσείς?
1: Όχι, λέω
0: εσείς
1: καλά,
0: που πάτε
1: πάμε
0: καλά, γιατί
1: στην κοινωνία, λέω καλά.
0: Στην κοινωνία πάτε καλά.
1: Γιατί υπάρχει πολυδιάσπαση στις απόψεις. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία στο 25-27, πόσο είμαστε.
0: Ναι. Το είσαστε, δεν μπορώ. Αυτό το
1: βρε, είμαστε γενικά το πληθυντικό μέσο. Ναι.
0: 28, προχώρα.
1: Στο Πασόκ, πόσο είμαστε.
0: Τώρα θα σας
1: 10-11%.
0: Ναι, ναι.
1: 15
0: πάνω
1: περίπου.
0: Κάτω είναι τα ίδια με τις δημοσκοπήσεις.
1: 15 είναι ο Τσίπρας περίπου.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί η κυρία Καριστιανού στο 8-9-10. Έχουν πέσει πάρα πολύ. Ξέρεις ποιος την πληρώνει τώρα αυτή την υπόθεση όλη? Την πληρώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την πληρώνει ο
0: κύριος Βελόπουλος.
1: Ο κύριος Βελόπουλος. Και την πληρώνουν βεβαίως Νίκη, μικρά κόμματα και Λατινοπούλου, εκτός Βουλής.
0: Πρόσεξε. Θέλει λίγο χρόνο για να καθίσει, το έχουμε πει. Τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δεύτερον, μου λες μόνο για τα ποσοστά των κομμάτων και δεν μου λες κάτι άλλα ποσοστά που είδα εγώ στη μέτρων ανάλυσης.
1: Ναι.
0: 61% θέλει πολιτική αλλαγή από αυτούς που ρωτήθηκαν.
1: Ή 6 στους 10. Εντάξει.
0: Προχωράω. Λοιπόν, το 49%, δηλαδή ένα στους δύο, δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του είναι χειρότερη με πέρσι. Ένα στους δύο.
1: Καλό είναι το ποσοστό αυτό, να
0: ξέρεις. Καλό είναι,
1: Νίκο. Με αυτά που έχουμε πέρασει.
0: Πόσο το θέλεις, αγάπη?
1: Με αυτά που έχουμε πέρασει.
0: Γιατί πόσο σε ικανοποιεί, 70, το θέλει. Ένα στους δύο. Το 47% λέει το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ακρίβεια, οκ. Okay.
1: Καλά, ξυπακούεται.
0: Και το 69%, Νίκο.
1: Το 7 στους 10.
0: Ναι, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.
1: Πάει λάθος, δηλαδή η χώρα.
0: Πάει λάθος.
1: Σταυράκια, του δηλαδή.
0: Του γρου λάθος.
1: Πάει λάθος.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα ποιοτικά.
0: Αυτά τα ποιοτικά είναι σημαντικά. Μέτρων ανάλυση. Αυτή που είπε τα ποσοστά τώρα έχει και αυτά τα συστατικά.
1: Βέβαια. Μα αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μην μου τα ξεπετάς. Είναι...
1: Εδώ, μπροστά μας είναι τα προβλήματα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δείχνουν δημοσκοπήσεις, δείχνουν τι θέλει ο κόσμος.
0: Και πολιτική αλλαγή. Και η χώρα πάει στα βράχια. Και...
1: Στον κρεμό, στον κρυμνό.
0: Και είμαι σε χειρότερη κατάσταση ένα στους δύο από ό,τι ήμουν πέρσι.
1: Σου λέω αυτόν καλό το ποσοστό, μην το. Είναι μια χαρά το.
0: Στο περίμενε παραπάνω.
1: Καλά. Μόνο παραπάνω.
0: Λοιπόν, σήμερα το Πασόκ έχει πολιτικό συμβούλιο στις 12 στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Α, μπράβο. Εκεί τι θα αποφασίσουν, δημοσκοπήσεις, μου φαίνεται.
0: Θα συζητήσουν.
1: Κεντρικό θέμα είναι δημοσκοπήσεις, το λέω εγώ χωρίς να ξέρω.
0: Και ο κύριος Δούκας, αυτά που είχαμε πει από εδώ και μέρες, εντάξει, δεν είναι και ευχάριστα.
1: Χωρίς να ξέρω, οι δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτες στο τραπέζι. Και δεν τους κολακεύουν, ρε παιδί μου.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία σήμερα και κεντρική επιτροπή αύριο. Θα πάει και ο κύριος Πολάκης να δουν τι θα κάνουν τέλος των πάντων.
1: Ο κύριος Πολάκης τι να πάει να κάνει.
0: Θα πάει να το συζητήσει. Κάτι πρέπει να δουν τι θα κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, Νικό.
1: Ο Πολάκης με το Φάμελο δεν θα πούν τίποτα, στο λέω εγώ.
0: Εντάξει, αλλά πρέπει να πάει. Θα πάει.
1: Θα πάει να πάρει το κόμμα μετά από την αποχώρηση των μελών.
0: Πότε το βλέπεις?
1: Ξέρω εγώ, μα δεν μένει κι άλλος. Ο Πολάκης μένει μετά. Δεν μένουν άλλοι.
0: Δεν σου μένει άλλο στη λίστα.
1: Όχι.
0: Κάτσε να δούμε τι θα συνεδριάσουν, να δούμε τι θα αποφασίσουν.
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά διαλύθηκε. Πάμε. Έχει μείνει ο Τζακαλώτος.
0: Ναι, ναι.
1: Με ποιον, με τη Δούρου. Και άλλον έναν.
0: Και ο κύριος Σακελαρίδης, δεν είναι.
1: Κύριος Σακελαρίδης, βέβαια.
0: Και ξεχνάμε, μιλήσαμε προχθές.
1: Κάποιος είπε ότι θα πάει στον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος. Όχι, ο κύριος Κασελάκης θα πάει στο Πασόκ.
0: Ναι, δεν είναι. Ναυτάρι σενάρια. Τα οποία δεν βρίσκουν.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ
0: δεν
1: γίνεται χαμός.
0: Ναι, έχει πολλές διεργασίες, Νίκο.
1: Να, τι διεργασίες.
0: Πολλές διεργασίες. Υπάρχει ένας αναβρασμός, μια ανακατοσούρα.
1: Είδες πόσο πυκνός είναι ο πολιτικός χρόνος τελικά.
0: Στο είχα πει εγώ.
1: Πολύ πυκνός. Βέβαια. Λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα από τα παιδιά στα γενικά λύκια. Καλή επιτυχία.
0: Είναι μέσα, ήδη γράφουν.
1: Να έχουν τα παιδιά μας.
0: Καλή επιτυχία να έχουν, ναι.
1: Και τι άλλο έχουμε. Α, πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να αναφερθώ εγώ σε αυτά.
0: Χθες
1: είδαμε εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Μίλησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο ιστορικός πρόεδρος, ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης, ο κύριος Αλαφούζος. Παιδιά, εντάξει τώρα, είναι λίγο συγκινητικό. Φεύγει από τη λεωφόρο Παναθηναϊκός.
0: Φεύγει από τη λεωφόρο, αλήθεια είναι αυτό. Συγκινητικό είναι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με το Θοδωράκη, το Σταύρο. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό το οποίο λέει ο Βαρδινογιάννης. Τι ναι. Πάθαμε, παιδιά. Ο Βαρδινογιάννης είναι να παραμείνει η θύρα 13 στην Αλεξάνδρας.
0: Ας παραμείνει.
1: Δηλαδή να γίνει το πάρκο, να μείνει όμως η θύρα 13.
0: Να μείνει ως ανάμεση, ναι, ιστορική, για να θυμίζει και τα λοιπά.
1: Άντε να πάμε στο νέο μας γήπεδο κι εμείς.
0: Άντε, Νικομάτι.

0: Πρόσεξε, μη μου αρεβάει την πίεση. Είμαι υποτασική. Είμαι υποτασική. Πέφτω σαν έτσι. Εκεί που περπατάω.
1: Έλα, ήσυχα.
0: Εκεί που περπατάω, πέφτω.
1: Ήσυχα.
0: Μη μου με κάνει.
1: Ζελένσκι.
0: Ναι, Ζελένσκι.
1: Έχει την επιστολή στον Πούτιν, λέει. Να τα βρούμε. Θα τα βρούμε, λέει. Ο Πούτιν, αν κάνετε υποχωρήσεις και στις λίγες.
0: Αμοιβές, αμοιβές.
1: Καλά, αυτό βέβαια τη Ρωσία τώρα.
0: Τέσσερα χρόνια μέσα το συζητάμε αυτόν τον πόλεμο. Τέσσερα χρόνια.
1: Στο λιμάνι της με τους καλεσμένους να τους έχει ηγέτη σύνοδο. Και να πέφτει drone πάνω στο τορπιλικό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι, αυτά γίνονται πρώτη φορά, αλλά συνεχίζονται. Μη σε νοιάζει εσένα. Το θέμα είναι να λυθεί αυτό ο πόλεμο, ο οποίο είναι τέσσερα χρόνια και μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Πήγαν στο στρατό οι γυναίκες. Σε ενόπλες δυνάμεις είδα.
0: Οι πρώτες.
1: Τα πρώτα κορίτσια, 70-75.
0: 72. Δεν με τυχαίνει κάτι. Προχώρα.
1: Γι' αυτό δίνω εύρος εγώ πάντα. 70-75.
0: Γεννημένο για το στρατό. Ενώ εγώ είμαι γεννημένη για το στρατό.
1: Μπράβο τα κορίτσια. Αν θέλουν, θα γίνουν μόνιμες μετά, λέει, αλλά παίρνουν και μπόνους.
0: Για... Σε διαγωνισμούς. Σε διάφορα πράγματα.
1: Μπράβο,
0: ναι, εντάξει, είναι οι πρώτες νέες κοπέλες. Είναι μέχρι 26 ετών. Κοίταξα τα χαρακτηριστικά εγώ γιατί κάτι σκέφτηκα. Κάτι παίρνει.
1: Δεν πας τώρα.
0: Δεν με παίρνουν να τα παίξω ηλικιακός.
1: Δεν πας, δεν σε αφήνουμε να πας τώρα εσένα.
0: Θα σάρω να έχω στο στρατό, ε. Να πούμε και το αποκλειστικό αυτό που έχει βγάλει το ενικός.gr με την τουρκική πρόκληση. Αφίσαστα, Ποσειδόνια παρουσιάζει τα στενά του Βοσπόρου ως τουρκικά στενά. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό πυροδότησε μια διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η αφίσα και πραγματικά προκαλεί για μια ακόμη φορά.
1: Βέβαια. Αν το έκανε αυτό η Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, άμα είχαν ένα αντίστοιχο. Καταλαβαίνεις τι θα γινόταν εκεί.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Εδώ δεν έγινε. Δεν έγινε και καλώς δεν έγινε.
0: Θα είχαν φυλακιστεί όσοι είναι γύρω από την αφίσα.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν θα βγαίνανε. Όπως μας είδες πώς.
1: Οι Έλληνες, οι διοργανωτές, όλοι μέσα.
0: Όλοι μέσα. Όσες φορές και να δω αυτό το βίντεο με τον ηλικιωμένο που πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο. Όσες φορές και να το δω, πάντα νιώθω τον ίδιο τρόμο.
1: Εγώ χθες ανέβηκα πάνω, κάθομαι στον υπολογιστή το πρωί και ανοίγω τον υπολογιστή. Και ανοίγω ένα site και πέφτω πάνω στο βίντεο που έπαιζε. Και δεν διάβασα τον τίτλο, πού γινόταν, τι ήταν αυτό. Και τρελάθηκα. Λέω, παιδιά, κάτι έχει γίνει. Και μόλις βλέπω τη γυναίκα και παίρνει το παιδάκι. Τρελάθηκα.
0: Όσες φορές
1: είναι ότι έχεις άγιο.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Έχεις άγιο.
0: Όσες φορές και να το δω, Και όταν βλέπεις, ξέρεις, ακολουθεί αυτή η κίνηση που βγαίνει ο κόσμος από τα καταστήματα, η περαστική με τα χέρια ψηλά. Αυτή η κίνηση που ξέρεις, σηκώνεις τα χέρια που λες δεν το πιστεύω ή τα χέρια πάνω στο κεφάλι. Της απόλυτης απελπισίας. Του τι βίωσες, τι έγινε μπροστά σου.
1: Και η κοπέλα, τι αντανακλαστικά. Μιλάμε δευτερόλεπτο τώρα. Μιλάμε 2 δευτερόλεπτα.
0: Νίκο, άκουσε τον γκάζι. Η ίδια είπε ότι άκουσε τον γκάζι και δεν ξέρω πώς λειτουργήσε ενστικτοδός και άρπαξε το παιδί. Και πήγε. Δεν θα έμενε τίποτα.
1: Τίποτα, δεν έμενε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Θα είχα σκοτωθεί. Το είδες εδώ κάτι διαρρήκτες που μπήκαν στην Καλυθέα. Το είδατε αυτό, κύριε Νίκο, το είδες. Μπήκαν λοιπόν 2 διαρρήκτες. Τους παίρνει χαμπάρι ο 55χρονος που ήταν μέσα και τους παίρνει στο κυνήγι με ένα ρόπαλο του baseball. Τους κυνήγαγε στον δρόμο, τους συνέλαβαν και τους κοπάνε και με τον baseball, παιδιά. Έχει ματώσει βέβαια το baseball του μπαστούνι. Παιδιά τους χτύπαγε, ο άνθρωπος φοβήθηκε προφανώς. Τέλος πάντων.
0: Είχε baseball μπαστούνι μέσα. Αυτό δεν σου κάνει αίσθηση το ότι είχε μπαστούνι.
1: Πολλοί έχουν αίσθηση τώρα.
0: Μπαστούνι του baseball. Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Αλλά τους πήρε παιδιά από πίσω,
0: έτσι. Και εσύ δηλαδή μπαστούνι του baseball.
1: Όχι. Αλλά έχουν πολλοί. Τους πήρε από πίσω, σου λέγει χαμός και τους συνέλαβα. Να τους κοπάναγε παιδιά κάτω. Και αυτός ο φουκαράς φοβήθηκε. Αιγυπτιακής καταγωγής οι διαρρήκτες. Ήταν Αιγύπτιοι. Καλοί άνθρωποι είναι οι Αιγύπτιοι.
0: Και μεγάλο θέμα νομίζω θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Χατζηδάκη. Το βλέπω και πρωτοσέλιδο στα νέα.
1: Ποιο?
0: Σήμερα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος.
1: Ναι.
0: Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων.
1: Μεγάλη δουλειά αυτή, να ξέρει. Μεγάλη δουλειά.
0: Κάτω λέω κλιανά, δηλαδή τι θα καταθέτεις εσύ ένα.
1: Μου κάνεις μια αίτηση ότι θες κάτι να σου δώσει το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Θα μπορείς να παρακολουθείς βήμα-βήμα πού είναι η αίτησή σου. Τώρα είναι εδώ. Το υπέγραψαν εδώ, σου έρχεται μετά.
0: Δεν θα βριζόμαστε με κανέναν υπάλληλο, θα μπαίνεις κατευθείαν και δεν βλέπεις. Γιατί ήθιστε αυτό.
1: Όχι. Αλλά τα περισσότερα από τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ναι, ωραίο θέμα είναι αυτό.
1: Είναι πολύ ωραίο θέμα.
0: Ωραία. Δηλαδή, αν διευκολύνει πραγματικά τη ζωή μας, απλά δεν έχω καταλάβει τι έγγραφα θα χρειάζεται να καταθέτουμε. Δηλαδή, τι έγγραφα αφορά, να σου το πω έτσι.
1: Θα μας τα πει αυτά ο αντιπρόεδρος. Το έχει πάρει πάνω του αυτό τη γραφειοκρατία. Να πούμε και ένα καλό ταξίδι και από αέρος να έχει καλό ταξίδι ο Νάσος Αθανασίου, συνάδελφός μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
0: Είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος
1: και ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Και με πολύ μεγάλη πορεία.
1: Έτσι.
0: Και με πολύ μεγάλη πορεία στα μέσα ενημέρωση. Πολύ μεγάλη πορεία.
1: Ο Τραμπ έπαθε ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ψήφισαν βέβαια οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά του φύγανε 18, λέει.
0: Εντάξει. Δεν είναι και κάτι τόσο τραγικό. Ο Τραμπ ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Να σου φεύγουν 18.
0: Εντάξει, ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Και εδώ, άμα φύγουν 18 βουλευτές σε νομοσχέδια, δεν πέσει η κυβέρνηση.
0: Έσπασαν τη γραμμή, εντάξει. Ψήφισαν υπέρ του πακέτου βοήθειας της Ουκρανίας.
1: 8 δις.
0: 8 δις, ναι.
1: Το πακετάκι.
0: Α, έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα να μας πει την κίνηση που πρέπει να ξέρει ο κόσμος που γίνεται έξω.
1: Μιας και ήρθε τώρα, θα πω για τις γενιές λιγάκι.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι οι boomers έχτισαν, οι millennials πλήρωσαν και η κρίση.
0: Οι boomers είναι οι 2000.
1: Και πιο πριν.
0: Άμα δεν ξέρει.
1: Και οι Gen Z αμφιβάλλουν, λέει.
0: Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος δηλαδή.
1: Ο Παναγιώτης, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κοιτάζει, Παναγιώτη.
2: Δεν κατάλαβα γιατί αμφιβάλλω.
1: Αμφιβάλλετε όλοι, δεν ξέρω αν αμφιβάλλεις εσύ. Αμφιβάλλετε γενικά για την πολιτική, για τη ζωή, για την οικονομία και τέτοια. Όχι αμφιβάλλεις για μας.
0: Για μας αμφιβάλλει ο κόσμος, δεν είναι...
1: Δεν είσαι ο μόνος. Τι γίνεται από κίνηση?
2: Υπάρχει αρκετή.
1: Είναι.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Παραμένουν εκτός λειτουργίας τα φανάρια στο ύψος του νομισματοκοπίου στη Μεσογείο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες ανατμήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κίμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: παντού
1: πολύ.
0: Παντού έχει κίνηση δηλαδή, Παναγιώτη, έτσι πως το λες παντού έχει.
1: Μα δεν άφησε κανένα δρόμο.
0: Δεν άφησε τίποτα, όχι.
1: Αυτός που να ξεκινάει
0: και το λιμάνι...
1: και τέταρτο να τελειώνει τις διαφημίσεις.
0: Είδες τι είπες, το μπλοκαρισμένο λιμάνι, το τονίζει συνέχεια.
1: Ναι, ναι, το
0: λιμάνι δεν ξέρω, δεν το λέει, το λέει...
1: Θα το ξεμπλοκάρω εγώ.
0: Επάγγελμα. Το έχει
1: πάρει το λιμάνι.
0: Το έχει πάρει επάγγελμα. Λοιπόν, οι boomers είναι μέχρι το 1964.
1: Πες το. Μπράβο.
0: Οι boomers είναι μέχρι το 1964.
1: Ευχαριστούμε.
0: Η Gen X είναι μέχρι το 80.
1: Ναι.
0: Η Gen Y, η Millennials.
1: Gen Z θέλω να μας πεις.
0: Περίμενε. Οι Millennials είναι μέχρι το 1996. Να. Η Z είναι μέχρι το 2012. Mm. Η Α είναι από το 13 έως το 24 και ακολουθεί.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Α, εντάξει. Άρα. Οι γενιές αμφιβάλλουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε μόνοι, είπε η Αδελαίδα Κατσίδε. Δεν ξέρεις την κόρη.
0: Εσύ, Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό, παρασκευιάτικα.
1: Κάτσε εσύ.
0: Δεν την ξέρω, όχι την κυρία.
1: Να μην πούμε και αυτές τις ειδήσεις τις ωραίες.
0: Ναι.
1: Λέει η κοπέλα, δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε. Ναι, καλλιτέχνητα. Για να είμαστε μόνοι μας, πρέπει να έχουμε δηλαδή τον σύντροφό μας, να έχουμε παρέα και τα λοιπά.
0: Λέει μεγάλες αλήθειες.
1: Αλήθεια, είπε η κοπέλα.
0: Μεγάλες αλήθειες.
1: Μερικούς μήνες λέει πριν κλείσει τα 30, φέρει ένα νέο αέρα στο τηλεοπτικό τοπίο. Στο ρόλο της, στο παιδί. Είναι ένας ρόλος αυτό το...
0: Καλά, εντάξει, μπορεί να είναι...
1: Το κινηματογραφικό έργο.
0: Να είναι πολύ καλή ηθοποιός, εντάξει. Ναι, η διαπίστωση πάντως δεν είναι καμιά σοφία, δηλαδή. Δεν είναι, θέλω να πω, Δεν είναι το πείραμα του.
1: Ενσαρκώνει την Ανθούλα στο παιδί στην ΕΡΤ τώρα στο Σύριο.
0: Εντάξει, η κοπελά μπορεί να είναι εξαιρετική, δεν λέμε αυτό. Λέω, η διαπίστωση δεν είμαστε. Εσύ την ξέρεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε μη μένετε μόνοι σας.
0: Εσύ με ποιο μένεις, δεν είναι
1: μόνο.
0: Με το τρίτο θέμα να του πει. Γι' αυτό σου λέω.
1: Μα γι' αυτό τη διαβάζω.
0: Στις διαπιστώσεις της κοπέλας.
1: Την Kylie Jenner, μήπως την είδες με αποκαλυπτικό φόρεμα στο ήλιο βασίλεμα.
0: Ό,τι και να βάλει η Kylie Jenner είναι τόσο όμορφη που δεν έχει καμία σημασία. Είναι κούκλα.
1: Ναι, και είναι και μέσα στη μόδα. Και τα λοιπά.
0: Δεν είναι φουστάνι αυτό, Νίκο. Λείπει το περισσότερο ύφασμα, αγάπη μου.
1: Ναι, αλλά όμως είναι μια χαρά.
0: Δεν είναι φουστάνι. Είναι ούτε τσιτάκι. Είναι λείπει. Το βασικό ύφασμα λείπει, δηλαδή.
1: Εξαιρετική. Δεν λείπει. Έχει τυράντες πίσω. Τι έχει εδώ, φαίνεται.
0: Μια τυράντα κρατάει το σώμα μπροστά και μια τυράντα πίσω. Μία όμως μπροστά και μία πίσω, Νίκο.
1: Θα πουντιάσει όμως. Όχι, είναι δύο μπροστά. Είναι δύο τυράντες και μία πίσω. Η Σακύρα και έλεγα
0: απλά
1: τι μου έλειπε.
0: Οι τυράντες φοριούνται με μπλουζάκια από μέσα, να ξέρεις. Ή με κανένα που κάποιο.
1: Είναι στη θάλασσα.
0: Κατάσαρκα.
1: Κατάσαρκα πάει. Είναι στη θάλασσα η κοπέλα. Η Σακύρα, όχι, και χθες το βράδυ έλεγα. Ρε τι θα πει Σακύρα, ρε τι θα πει Σακύρα. Λέει, δεν νιώθει έτοιμη για νέα σχέση.
0: Εντάξει.
1: Δεν με νοιάζουν, λέει, οι μελλοντικοί σύντροφοι. Σκέφτομαι απλώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ωραία, και γιατί.
0: Πρέπει να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Αρκετά μεγάλα.
1: Γιατί περιμένουν στην ουρά τη Σακύρα, ξέρεις, δεν είναι.
0: Η Σακύρα είναι, Νικό. Η Σακύρα είναι. Είναι μια πανέμορφη γυναίκα και εξαιρετική καλλιτέχνηδα.
1: Ναι.
0: Άρα τι θέλει.
1: Είστε κουρασμένοι, λέει, νιώθετε κουρασμένοι.
0: Μόνιμα.
1: Λοιπόν, τι σου λείπει.
0: Εγώ.
1: Δύο βιταμίνες, B12 και φιλικό οξύ.
0: Και τα δύο τα παίρνω.
1: Και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και νιώθεις κουρασμένη.
0: Και νιώθω κουρασμένη.
1: Θα δω μήπως λείπει καμιά άλλη βιταμίνη.
0: Και τα δύο τα παίρνω σε χάπια και τα δύο. Και τα παίρνω για καιρό, δεν τα παίρνω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, για να σταθώ στα πόδια μου.
1: Κάτσε. Ρε.
0: Γιατί είμαι σαν τον νεάταρτο.
1: Κάτσε, ρε παιδί.
0: Δεν σηκώνεται ολόκληρη. Δεν ξέρει τι λίγο με ολόκληρη. Είμαι μισή σε μια.
1: Κάπου είδα ένα ωραίο θέμα, θα σα το πω σε λίγο. Σεξ και ζέστη. Γράφουν ένα άρθρο. Τι να κάνουμε άμα έχει ζέστη, λέει. Θα το βρω σε λίγο.
0: Να ανοίξει το air conditioner.
1: Καλά. Θα τα ανοίξει το air conditioner, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τι πάθαμε.
0: Αυτά τα θέματα που σε απασχολούν όμως στις 10 και 20 το πρωί δεν είναι και φυσιολογικό. Το έχεις καταλάβει, δε.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα.
0: Μήνε,
1: και δεν το είπαμε.
0: Το
1: μονοκλονικό αντίσωμα για τον καρκίνο, πώς λέγεται, αμοιβαντάμπι. Αυτό το η νέα ανακάλυψη. Χθες άγωγε πολλές συνεδρίες και στον Νίκο Χατζηνικολάου, κυρία Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός, που είπε
0: αυτό.
1: Ότι μόλις βγει, γιατί τη ρώτησε ο Νίκος, θα έρθει στην Ελλάδα. Και λέει, μόλις βγει, βεβαίως και θα κάνουμε ό,τι πρέπει για
0: κοίτα,
1: να έρθει.
0: Όσα έχει δείξει είναι θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Λοιπόν, έλα, μας χαιρετάει ο Νίκος.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της επιχείρησης.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Και δύο.
4: Σε αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
3: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην Ποσειδόνος από Μοσχάτο έως Νεοφάλιρο, ανατμήματα σε Κηφισία Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Γεια σας, κύριε αντιπρόεδρε.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα
1: σας. Κύριε Βιζόγλη, κύριε Ρογκάκο.
2: Τι κάνετε, κύριε αντιπρόεδρε?
1: Καλά, εσείς.
2: Παρουσιάσατε χθες ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Θα μας το πεις στη συνέχεια, κάτσε να δούμε λίγο τα.
2: Θα ξεκινήσουμε από τα πιτσικάτα, κύριε Αντιπρόεδρε.
0: Χάστα πιτσικάτα.
2: Έχουμε πιτσικάτα.
0: Λοιπόν, έχουμε
1: θα κλείσουμε τα ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες. Κρατήσαμε με τον Νίκο δύο στοιχεία και θέλω να μας τα σχολιάσετε. Το 69% στην τελευταία, στη μέτρο ανάλυση, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και το 49% δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του, δηλαδή ένα στους δύο, είναι χειρότερη από πέρσι.
1: Ναι. Είμαστε σε μια φάση διεθνών αναταράξεων και προβλημάτων σχετιζόμενων κατά βάση με τους δύο πολέμους που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας και επίσης στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά 7 χρόνια, επομένως αν και κανείς δεν το ομολογεί δημόσια, υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο παντάται διεθνώς σε αυτές τις περιπτώσεις, μια κάποια κόπωση του εκλογικού σώματος. Από την άλλη πλευρά, και αυτά προφανώς συνδέονται και με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων τα οποία είπατε. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
0: Αν και ο κόσμος δεν περνάει καλά, δηλαδή ο κόσμος δεν περνάει καλά, αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Θέλω να πούμε,
2: γιατί αυτή είναι μπροστά.
1: Όλο αυτό σημαίνει το εξής, ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει όμως μια κυβέρνηση που επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει και δίνει λύσεις πιστικότερες πάντως από τις λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή προκύπτει πάλι από τις ίδιες δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση όλο αυτό δεν πρέπει να το μεταφράσει με αυταρέσκεια και με αλαζονία, αλλά πρέπει να δει, κάθε μέρα να βλέπει τι κάνει σωστά, τι κάνει λάθος, να συνεχίζει τα σωστά και να διορθώνει τα λάθος.
2: Πάντως, κύριε Αντιπρόεδρε, αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, βλέπω ότι λέτε θα πάμε μόνοι μας, θα είμαστε μπροστά. Αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Ούτε το 23 δείχναν. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι επειδή δεν το δείχναν το 23 και στο τέλος πήρε η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, οπωσδήποτε θα πάρει τώρα. Εμείς πρέπει, καθώς μένει ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές, στο χρόνο αυτό να δουλέψουμε σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά και στο τέλος θα γίνει το πολιτικό ταμείο. Είναι βέβαιο ότι από τη μια πλευρά πριν από τις εκλογές θα εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αν θέλετε με τον αρχηγό της από τη μια πλευρά του γηπέδου και από την άλλη πλευρά του γηπέδου θα εμφανιστούν οι άλλες ομάδες. Και ο κόσμος.
0: Όλες μαζί θα είναι από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Με ένα σαφημιάκι.
2: Δηλαδή όλοι σας και μόνοι μας, κάπως έτσι. Τώρα δανείζομαι του Πολάκη.
1: Υπάρχουν συγκρίσεις. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι κυβερνήσεις συνασπισμού δεν έχουν λειτουργήσει θετικά στην Ελλάδα. Οι άλλοι, στην πραγματικότητα, κοίτα το οποίο λένε. Από όσο έχω καταλάβει είναι ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς αλλά ούτε μεταξύ τους. Δεν προκύπτει μια τέτοια προσέγγιση από την πλευρά τους. Υπάρχουν διάφορα κόμματα οργής, όχι όλα, αλλά κάποια, τα οποία απλώς εκφράζουν μια δυσαρέσκεια, αλλά η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί απλά με τη δυσαρέσκεια. Χρειάζεται λύσεις, προτάσεις, κυβερνητικές ομάδες και στο τέλος οι Έλληνες που θα αποφασίζουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για την πατρίδα μας, θα πάρουν τις αποφάσεις.
2: Εσείς θέλετε το Πασόκ όμως, το Πασόκ δεν σας θέλει λέει. Εσείς λέτε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
1: Το Πασόκ πήρε απόφαση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αυτό ενισχύει το δικό μας επιχείρημα για την αυτοδυναμία.
2: Με τον Τσίπρα θα συνεργαζόσασταν.
0: Περίμενε, το Πασόκ λέει ότι 5 χρόνια κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας, 7 χρόνια κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι η ώρα να κυβερνήσουμε εμείς.
2: Ναι, αλλά λέει ότι δεν θέλουμε.
1: Νομίζω να το συμμερίζονται και πολύ αυτό το επιχείρημα όμως.
2: Δεν θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία, λέει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα μπορούσαμε και να.
1: Σταμόριζαμε, αλλά είναι θεωρητικής αξίας. Διότι το Πασόκ το έχει αποκλείσει. Επομένως, έχοντας το Πασόκ πάρει αυτή τη στάση ότι δεν κυβερνάμε τη Νέα Δημοκρατία, εμείς λέμε ότι ακόμα περισσότερο ενισχύεται το επιχείρημα μιας καθαρής εντολής στη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως, ξαναλέω, πριν φτάσουμε να λέμε για την καθαρή εντολή και την αυτοδυναμία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε τόση ώρα, η Νέα Δημοκρατία, πριν πάμε εκεί, θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της, συνεχίζοντας όσες σωστές πρωτοβουλίες έχει πάρει και διορθώνοντας τα όποια λάθη της.
0: Κόμμα οργής, γιατί είπατε προηγουμένως για κόμματα οργής. Κόμμα οργής είναι ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Ποια είναι τα κόμματα οργής που είπατε προηγουμένως?
1: Τα βλέπετε.
0: Γιατί πάνε καλά, δηλαδή, θέλω να πω ότι συγκεντρώνουν και υψηλά ποσοστά.
2: 15% έχει ο κύριος Τσίπρας.
1: Καλά. Υπάρχουν. Εξαρτάται πώς το βλέπετε. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας ικανοποιείται τώρα με το 15% στις δημοσκοπήσεις, υπενθυμίζω ότι όταν έφυγε παρετήθηκε επειδή είχε πάρει 17,5%. Τώρα, αν τον ικανοποιεί το 15, σημαίνει ότι είναι ολιγαρχής. Εγώ δεν θέλω να του χαλάσω την ψυχική του διάθεση, αλλά πάντως είναι χαμηλότερο το ποσοστό αυτό από το ποσοστό.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι 15%. Τέλος πάντων, έκανε το κόμμα του. Δεν θα κάνει ζημιά ένα κόμμα Σαμαρά, κύριε Αντιπρόεδρε? Εδώ βλέπουμε ότι θα πατήσει το κουμπί ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Δεν το αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό αυτή την προοπτική. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει και κάποιες ψήφους, όπως φαίνεται, και από άλλα κόμματα, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Λατινοπούλου κτλ. Και νομίζω τελικά, και το λέω με όλη την εκτίμηση, θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Εγώ νομίζω ότι αν το έχει αποφασίσει, θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί.
0: Εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, σε ποιο μέρος του φάσματος τοποθετείτε τον κύριο Σαμαρά? Τον θεωρείτε και εσείς ακροδεξιό, όπως ακούσαμε να το λέει ο κύριος Θεοχαρής?
1: Σας μίλησα πολύ συγκεκριμένα, σας είπα ότι έχω εκτίμηση, διατέλεσα υπουργός του. Θεωρώ ότι θα είναι ζημιά για όλους. Νομίζω τελικά μεγαλύτερη για τον ίδιο. Διότι η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα με ποιος είναι αρχηγός, έχει αποδείξει από το 1974 και μετά, εντάξει, αν θέλετε, από τότε που έφυγε ο Καραμαλής, από το 80 και μετά, ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι αρχηγός, η βάση της Νέας Δημοκρατίας συσπυρώνεται γύρω από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι όποιες άλλες κινήσεις δεν έχουν καθόλου ευδοκιμήσει.
2: Δηλαδή, όποιος φύγει από το Μαντρίτο, τον Τρονιλίκη δηλαδή.
1: Δεν
2: αυτό
1: το λέω έτσι, το λέω με τον τρόπο που το είπα εγώ.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Αντιπρόεδρε, είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό. Μικρός, αν είναι μεγάλος, από ό,τι φαίνεται. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
2: Ο Χατζηβασιλείου, διαβάζω, θα μπει στην κυβέρνηση.
0: Επιστροφή, έχουμε και τη θέση του Ταγαρά.
1: Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει, νομίζω, ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
2: Δεν μας λέτε κανένας, έχετε τίποτα εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, κάτι? Όχι.
1: Θα σας τα πω ότι μετά τις ανακοινώσεις.
0: Μετά τις ανακοινώσεις θα τις κάνουμε,
2: κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό...
1: Δεν το εκτιμάτε, κύριε Ρογκάκο, αλλά πας ευτός.
2: Εντάξει, τέλος πάντων θα τα πούμε. Ένα μικρό διάλειμμα θα μας δώσετε. Θα σας πάρουμε ξανά τηλέφωνο για να συνεχίσουμε και με την πρωτοβουλία τη χθεσινή.
1: Εντάξει.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες.
3: Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
2: Εχθές ο αντιπρόεδρος παρουσίασε και μάλιστα μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση το με ένα κλικ ο φάκελός μας. Πού είναι ο φάκελος, τον παρακολουθούμε, θα μπορούμε να παρακολουθούμε το κινητό μας ή τον υπολογιστή μας σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτήσεων προς το δημόσιο. Κύριε αντιπρόεδρε, πρώτα απ' όλα, πώς το παρακολουθούμε και γιατί αιτήσεις πρόκειται, τι είναι αυτό?
0: Τι αφορά,
2: όλο.
0: Ναι, τι αφορά.
1: Πάσης φύσεως αιτήσεις. Στα υπουργεία, στους οργανισμούς, στους δήμους, σε οτιδήποτε σχετίζεται με το δημόσιο. για βαριές διαδικασίες, για ελαφριές διαδικασίες, για όλα τα θέματα του πολίτη υποχρεούται πια η δημόσια διοίκηση να αφού παραλάβει την υπόθεση φυσικά, είτε ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρος, να μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα ο υπάλληλος καταρχήν, να καταχωρεί το θέμα, να κάνει ξεκάθαρο ποια υπηρεσία είναι αρμόδια, ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της υπόθεσης. Θα υπάρχει και έλεγχος από τον προϊστάμενο του συγκεκριμένου υπαλλήλου για το θέμα αυτό, και ταυτόχρονα θα στέλνει ένα μήνυμα στο email του πολίτη που υπέβαλε την αίτηση, και μέσω αυτού ο πολίτης από την ίδια πλατφόρμα, το politis.gov.gr, θα μπορεί να παρακολουθεί πού βρίσκεται η υπόθεσή του, αντί να είναι στο σκοτάδι.
0: Θα έχει ενημέρωση δηλαδή και για το χρόνο που χρειάζεται και για το πώς πηγαίνει.
1: Και για το πώς πηγαίνει. Και αν έχει σταλήσει άλλη υπηρεσία, διότι μια υπηρεσία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ή χρειάζεται τη συνδρομή μιας κάποιας άλλης κτλ., θα είναι κανονικά το δρομολόγιο, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, της αίτησης.
2: Εδώ και
1: ο πολίτης με αυτόν τον τρόπο δεν θα αντιμετωπίζεται ως υπήκοος, αλλά ως ένας πολίτης μιας πραγματικά σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
2: Εδώ είχαμε το εξής φαινόμενο. Έκανα εγώ μια αίτηση κάπου, μετά μου λέγανε, ξέρετε που είναι η αίτηση, χάσαμε την αίτηση, ξανά έκανα την αίτηση, και άντε να πάει στην άλλη υπηρεσία, και πηγαίνετε στην άλλη υπηρεσία να κάνετε ξανά την ίδια αίτηση κτλ. Αυτό προφανώς τελειώνει. Θα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, θα υπάρχει κάτι.
1: Εγώ το είχα βιώσει αυτό πολύ άσχημα με τον ΕΦΚΑ. Μέσα τότε στις δυσκολίες να δοθούν οι συντάξεις, πράγμα το οποίο αντιμετωπίστηκε. Είδαμε και τη δυσκολία επικοινωνίας, και γι' αυτό τότε είχαμε θεσπίσει το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας, το οποίο είναι μια παρόμοια ιδέα με αυτή. Πού είχε συναντήσει δυσκολίες, διότι κάποιοι από τους υπαλλήλους δεν το αγκάλιασαν από την αρχή κτλ. Τώρα όμως εδώ υπάρχει στήριξη και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έκανε την πλατφόρμα, και από το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει στείλει τη σχετική εγκύκλιο, και μάλιστα όλο αυτό θα μετράει και στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. Δηλαδή αν ένας υπάλληλος αδιαφορεί για αυτά, πέραν των όποιων πειθαρχικών, θα έχει επίπτωση και στην βαθμολόγηση, στην αξιολόγηση που θα έχει από τους προϊσταμένους τους με βάση το ισχύον σύστημα της αξιολόγησης.
0: Και, άρα, και οι πολίτες δεν θα έχουν και επί της ουσίας επαφή άμεση με τους υπαλλήλους. Θέλω να πω, είναι λιγότερη επαφή από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό θα γίνεται και ψηφιακά.
1: Να πηγαίνουν από υπηρεσία σε υπηρεσία κτλ. Είναι μια απλή κίνηση η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με το πόσος χρόνος χρειάζεται και για τον υπάλληλο να καταχωρήσει το θέμα και για τον πολίτη να το παρακολουθήσει.
2: Κάπου διάβασα ότι όταν προχωρά η αίτησή μου κάπου αλλού θα υπάρξει πάλι ενημέρωση του πολίτη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αναλλάζει υπηρεσία. Σε άλλη υπηρεσία, ναι.
1: Γι' αυτό σας είπα, θα είναι κανονικά το δρομολόγιο της αίτησης και όταν θα αλλάζει, θα υπάρχει άλλη υπηρεσία που θα το χειρίζεται, θα ενημερώνει το πολίτη, θα μπορεί να το βλέπει.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, δηλαδή πότε θα μπορούμε να κάνουμε χρήση και τι προβλέψεις υπάρχουν?
1: Αμέσως. Τώρα καταλαβαίνετε, τις πρώτες μέρες θα υπάρχει μια προσαρμογή των ίδιων των υπαλλήλων μέχρι να το μάθουν, αλλά αν δείτε, επειδή το έχουμε αναρτήσει και ηλεκτρονικά, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται παραπάνω κυριολεκτικά από ένα λεπτό για τον υπάλληλο να το αναρτήσει και από ένα λεπτό στον πολίτη να το καταλάβει. Και θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Λιβάνιο, την κυρία Χαραλαμπογιάννη και τον κύριο Παπαστεργίου, και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, για την σημαντική βοήθεια που μας δώσανε. Ξέρετε, αυτή η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα νόμο, τον 5293, που πέρασε με δική μου πρωτοβουλία πρόσφατα από τη Βουλή, πήρε ΦΕΚ σε 7 Απριλίου, που είχε 14 τέτοιας φύσεως πρωτοβουλίες. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως ας πούμε το ότι εκεί που το δημόσιο έχει πιστοποιητικό, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ της μίας υπηρεσίας και της άλλης.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα.
2: Είναι τυφλές δηλαδή οι υπηρεσίες.
1: Μπορείς εσύ με μια υπεύθυνη δήλωση να πεις ότι εγώ πληρώ αυτά τα πιστοποιητικά και η υπόθεση προχωρεί με δική σου ευθύνη και με βάση την υπεύθυνη δήλωσή σου. Είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά τώρα υπάρχει, όπως και τούτο εδώ το προηγούμενο για το οποίο μιλούσαμε, η ψηφιακή εξέλιξη της υπόθεσης, διότι εντωμεταξύ έχουν γίνει βήματα στο ψηφιακό επίπεδο που μας επιτρέπουν να υιοθετούμε αυτές τις πρακτικές, την υπεύθυνη δήλωση και την ενημέρωση
2: του πολίτη. Να πούμε και στον κόσμο για να ξέρει ότι είναι το politis.gov.gr.
0: Ναι.
2: Εκεί θα μπορεί με τους κωδικούς TaxisNet προφανώς, έτσι,
1: ναι,
2: να μπαίνει.
1: Τώρα από τον Ιούλιο θα φαίνεται και το ωράριο των υπηρεσιών, θα είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες όλων των επιμέρους οργανισμών και υπουργείων φυσικά, άρα ο πολίτης θα μπορεί να είναι ενημερωμένος και γι' αυτό. Δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, συμβαίνει, είναι και αυτό μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες, όπως μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες είναι και το δημόσιο θα σταματήσει να διεκδικεί με παράλογο τρόπο διάφορες περιουσίες από πολίτες που τις έχουν με προσωρινές παραχωρήσεις του δημοσίου, με πράξεις της διοίκησης κτλ, όπου διάφοροι μανδαρίνοι βρίσκανε προφάσεις έτσι ώστε το δημόσιο να διεκδικεί μέχρι πρόσφατα ολόκληρη την πόλη της Σαρονίδας, το κέντρο της Καρδίτσας κτλ. Τέτοιες ιστορίες που κάνουν, να τις πω, καθημερινής τρέλας, επιχειρούμε να τις αντιμετωπίσουμε με κινήσεις απλής λογικής, σαν και αυτές τις οποίες κουβεντιάζουμε τόση ώρα.
2: Μακάρι. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κάθε αρχή όμως και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής του, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερο από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
2: Είναι κάτι, παιδιά.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δημοσίσει.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός.

0: 92
1: και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις στη Βηρυτό με τη Χεζμπολάχ να απαντά. Την ίδια ώρα σε διέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Με ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμερ Ζελένσκι καλεί τον Βολαντίμιρ Πούτιν σε συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Περισσότερα στο enikos.gr. Στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού εντοπίστηκε νεκρή η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτούργος για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συναντριάσει την προσεχή Τετάρτη. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας μεταφέρθηκαν τα 45 άτομα που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, νότια της Γάβδου.
2: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Επίσημα νέος προπονητής στη Λίβερπουλ ανέλαβε ο Άντωνι Ιραόλα. Ο 43χρονος πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξαναμπήκαμε στο στούντιο με ένταση και μικρό επεισόδιο.
1: Εδώ είμαστε,
0: Νίκο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ένταση και μικρό επεισόδιο.
1: Χρειάζεται και η ένταση.
0: Μόνιμη.
1: Χρειάζεται η ένταση λιγάκι μόνιμη. Για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, καρδούλα μου, ναι. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Να μας τη δώσει τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Παρασκευή, Νίκο.
1: Ναι.
0: Νίκο.
1: Ορίστε.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνη.

0: Στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Έλα, ακόμα τόση κίνηση έχει.
2: Ναι, Νίκο, μου έχει, γι' αυτό είπαμε.
1: Α, εντάξει τότε. Καλώς μπήκε ο Παναγιώτης.
0: Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου, με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
1: Για να σε βοηθήσουμε, δείξε πρώτα απ' όλα για να πάρεις μια ανάσταση.
0: Χαρά είμαι,
1: βλέπω το γρέζι, βλέπω γρέζι στη φωνή.
0: Όχι, καλά είμαι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Άχι, 15 λεπτά έχει, ακόμα, είδες. Ευχαριστούμε
1: κίνηση.
2: Πολύ Παναγιώτη, ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας. Πρώτος ο Λεωνίδας και μας περιγράφει όσα έγιναν χθες στην κηδεία του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου. Καλημέρα, Λεωνίδα.
1: Γεια σου, Λεωνίδα. Πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Στο πιο ερωτικό ραδιοφωνικό ζευγάρι του ελληνικού ραδιοφόρου. Μα είμαστε και ερωτικοί, Κώστα.
2: Ναι.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη. Γεια σου, λέει Ρογκάκου, αδερφέ, εσύ από τα κόκκινα λουριά. Και εμείς, λέει, από τα σφιχτά ζωνάρια. Από τα σφιχτά ζωνάρια.
1: Δίκιο, έχει δίκιο, έχει. Αμόλυ, και πάνω, Παναγιώτη, λέει, δεν βγάζετε καλύτερα το Σαμαρά στον αέρα να μας πει πότε σκοπεύει να τορπιλήσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Την πληρώνουν όλοι οι άλλοι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Παναγιώτης. Μαρία, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κύκλο από το 23 με παρεμβάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, φανερές και μη, για να καταλήξει, πιστεύω, στα ίδια ποσοστά, αλλά πλέον με ιδιόκτητο κόμμα.
1: Και ο Διονύσης λέει: πιο ελκυστική γίνεται κάποια με make-up και botox. Εκτός αν έχει χρήματα, οπότε γίνεται ελκυστικότατη. Καλημέρα, Διονύση.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ε.
1: Μα όχι. Καλημέρα και στην Κατρίνα την Κάβουρα. Γεια σου, Κατρινάκη μας.
0: Γεια σου, Κατρίν. Η Μέρι, καλημέρα παιδιά. Ξέρετε, αν στη δημοσκοπή δοθούν το δείγμα εάν θα πάει να ψηφίσει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ρωτούν αυτούς που ρωτούν στη δημοσκόπηση. Μας είπες εσύ τι θες. Θα πας να ψηφίσεις.
1: Ναι, λέει αν είχε ψηφίσει.
0: Γιατί η αποχή ήταν ένα στους δύο.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτό που ρωτάνε, αν είχες πάει να ψηφίσει, τι είχες ψηφίσει. Τι είχες ψηφίσει τότε, δηλαδή για να δουν την προέλευση της ψήφου. Καταλαβαίνεις αυτό. Καλά, μπορεί να λέει ψέματα στις δημοσκοπήσεις, δεν είπα ότι λένε αλήθεια.
0: Θα πει ότι πήγα.

0: Ο Γιώργος λέει για τους άντρες υποχρεωτική στράτευση χαμένα. Ένας με 1,5 χρόνο από την πολιτική ζωή μας παίρνει και τις θέσεις οι γυναίκες. Μας παίρνουν και τις θέσεις οι γυναίκες.
1: Ναι. Η Νατάσα, να πούμε καλημέρα στην Νατάσα και στον Κώστα τον Ελευθερίου για την επιλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πού είσαι εσύ, στο Μίτσο πάω εγώ.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Καλημέρα, λέει ο Μίτσος. Καλημέρα, Μίτσο. Τα στενά του Βοσπόρου στην Τουρκία δεν είναι. Όπως θέλουν, δεν τα λένε. Μην τρογόμαστε, λέει, με τα πάντα. Καλημέρα.
1: Και στον Τιμ, να πούμε καλημέρα.
0: Σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης, ξαναχτυπά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Είπαμε 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι με τη Γουρουνοπούλα. Στέλνει, ξεκινάει από τώρα, Γιάννης. Νωρίς. Πάνος λέει, δεν βγάζετε καλύτερα τον Πάνο Καμένο να μας πει πότε σκοπεύει να μπει στο παιχνίδι.
1: Ναι, για το αν θα μπει, εννοεί στην πολιτική, αν θα επιστρέψει.
0: Είπε.
1: Ο
0: θα συνεργαζόμουν, λέει εγώ.
1: Εάν
0: με το Σαμαρά.
1: Έθεσε κάποιες προϋποθέσεις.
0: Όχι με το Σαμαρά. Εκτός το Σαμαρά, λέει. Με Καριστιανού, λέει, θα πήγαινα. Θα πήγαινα. Πήγαινε.
1: Όταν θα έρθει η ώρα.
0: Όχι όμως τη δεύτερη φορά.
1: Τη δεύτερη
0: για να κυβερνηθεί η χώρα. Όπως έκανε με τον Τζίπρα. Που πήγε με τον Τζίπρα
1: για να πάει η χώρα προς τα ανένικο μου. Ναι. Μην με κοιτάς μέσα από τα γυαλιά, κάτω από τα γυαλιά, δίπλα από τα γυαλιά. Βάλ τα γυαλιά κανονικά. Στα ματάκια σου.
0: Μου φύγαν τα μαλλιά. Τα μυαλά.
1: Καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας.
0: Οι Next is Now όμως και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάτος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με άπρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπου κυκλοφορεί και η ειδική έκδοση Real Planet. Τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση.
0: Βλέπω ότι θα πάρουμε και τα βουνά και εμείς σιγά σιγά.
1: Εσύ ξεκίνα το.
0: Τον κύριο Παπασταύρο έχει πάει για καλό σκοπό, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Έχει πάει, λέει, πλέγμα δράσεων για την προστασία των παρθένων ορεινών όγκων.
1: Από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Να μην υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις. Καλά, όταν υπάρχουν τέτοιες περιοχές, κανονικά δεν πρέπει να πατάει ανθρώπινο πόδι. Βέβαια, να μπορεί να φτάσει. Και...
0: καλά, να πάμε να περπατήσουμε. Δεν, μπορούμε.
1: Δεν είναι για σένα, όχι, Νίκο, δεν είναι για σένα.
0: Τι να μην πατάει ανθρώπινο
1: δεν
0: πόδι.
1: Είναι και ορισμένες περιοχές που δεν πρέπει να πηγαίνουν άνθρωποι.
0: Τι εννοείς, Ρίτσα, δεν μπορώ να πάω να περπατήσω.
1: Όχι, εσύ δεν μπορείς να περπατήσεις, Νίκο. Δεν μπορείς να πάω να περπατήσεις.
0: Θα πάω, θα με συλλάβει ο κύριος Παπασταύρου, δηλαδή.
1: Περπάτησε κάπου κοντά εδώ, ξεκίνα εδώ απέναντι στο άλλο.
0: Πάω για τα δύσκολα εγώ.
1: Και μετά πας και μου κάνεις και αναβάσεις και σε δύσκολες περιοχές. Περπάτα εδώ και θα σε θαυμάσουμε εμείς.
0: Ποιος είναι ο πτωχός, είναι καλέ. Ο περιφερειάρχης είναι ο άλλος. Θα δούμε.
1: Είσαι ικανός να τρελάνεις άνθρωπο.
0: Θα σας τρελάνω.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, θα με τρελάνετε εσείς.
1: Στα 30
0: θα σας τρελάνω εγώ καλύτερα.
1: Νίκο μου.
0: Λοιπόν, κοίτα, μην τρελαθούμε με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
1: Λοιπόν, γιατί... πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
1: Έχετε πολιτικό συμβούλιο στις 12 τώρα, σωστά το λέω.
2: Ναι, τώρα εκεί πηγαίνω.
0: Το θέμα δεν είναι το πολιτικό συμβούλιο έχουν. Το θέμα είναι να συζητήσουν.
1: Γι' αυτό λέω,
0: εκεί μέσα θα μην γίνει.
1: Τι είναι λοιπόν.
0: Οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, δεν θα τεθούν, κύριε Τσουκαλά. Δηλαδή η πορεία του κόμματος εννοώ.
2: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια της στρατηγικής που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη.
1: Και με μία φωνή, υποθέτουμε, δηλαδή, αν υπάρχουν άλλες φωνές.
2: Η ενιαιότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή.
0: Ναι. Καλά, μία φωνή τώρα δεν είναι. Δύο φωνές σίγουρα είναι του Δούκα και του Δούκα. Μία φωνή δεν είναι.
2: Νομίζω ότι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την ενιαιότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν ενιαίο λόγο, προφανώς. Αφετέρου, νομίζω ότι ο κύριος Ζούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
1: Απλώς, ξέρετε, επειδή δίνετε μια μάχη, όπως λέτε κι εσείς, και παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας για τις θέσεις σας κτλ., το να ακούγεται μια φωνή, έστω και αν χρειάζεται επεξήγηση ότι αυτό που εννοούσε είναι κάτι άλλο, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κόμμα. Δεν δημιουργεί.
0: Όταν χρειάζεται επεξήγηση, υπάρχει θέμα.
1: Έχει, αυτό το λέω.
2: Συμφωνώ σε ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για θολά μηνύματα. Νομίζω ότι είμαι σαφής.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να τεθούν. Δηλαδή δεν το λέμε με. Το λέμε.
2: Και από όλες, γιατί είναι πολύ διαφορετικές.
0: Όλες.
1: Οι τελευταίες, έχει τέσσερις τελευταίες.
0: Το θέμα είναι ότι όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που λέει η Κυρίτσα είναι, δημιουργούν ένα κλίμα, ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν το βλέπετε, δεν νομίζω ότι το βλέπετε. Το θέμα είναι το τι γίνεται. Θα μου πείτε τώρα να κάτσει σκόνη, θα μου πείτε και εσύ, όπως λένε όλοι. Να κάτσει και να δούμε σε ένα μήνα, ενάμιση.
2: Πάντα, όταν έχουμε νέα κόμματα, πρόσωπα παγή, με γνωστά πρόσωπα δικεφαλής.
0: Όχι γνωστά, πρώην πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, δύο πρώην πρωθυπουργοί. Η κυρία Καρυφιανού που έπαιξε έναν κεντρικό ρόλο στο κίνημα των Τεμπών, ως μητέρα ενός από τα θύματα. Και όταν έχουμε μάλιστα και την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε κόμματα τα οποία έχουν προαναγγελθεί εδώ και 9 μήνες. Ξέρετε, εδώ και 9 μήνες μετράμε δυνητική επιρροή κομμάτων. Μου κάνει βέβαια μια εντύπωση ότι δεν μετράνε πια όλες οι εταιρείες τη δυνητική επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά. Ενώ το μετρούσαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
1: Α, δεν γιατί υπάρχει ως ερώτηση, λέτε. Γιατί προφανώς.
0: Είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης.
2: Και πριν σε αναμονή.
1: Και πριν σε αναμονή. 9 μήνες αναμονή είμαστε. Ναι,
0: ωραία.
2: Από το Σεπτέμβριο τη.
0: Εντάξει, α μην μείνουμε τώρα στην ουσία να πάμε, που είναι τρίτο-τέταρτο το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε πολλές δημοσκοπήσεις λοιπόν τρίτο κόμμα. Σας ξαναλέω ότι θεωρούμε ότι θα κάτσει σκόνη, εκεί θα αναμετρηθούν προγράμματα, πολιτικά σχέδια, πολιτικά προσωπικά και η κοινωνική αντιστοίχηση που έχει κάθε κόμμα. Θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια μεγάλη ιδεολογική υπεροχή, μια πολύ πιο στιβαρή οργανωτική δομή. Αν δούμε ένα κοινό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουν πολύ διαφορετικά στοιχεία, αλλά ένα κοινό στοιχείο είναι ότι ο βασικός πυρήνας του ΠΑΣΟΚ μένει ανεπηρέαστος. Μένα μου κάνει εντύπωση χθες στη δημοσκόπηση της Μέτρων, όπου φαινόταν ότι το κόμμα Ελλάς παίρνει πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, όπως και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από ό,τι παίρνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά παράλληλα φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να έχει μια δημοσκοπική πίεση. Δεν το παραγνωρίζω. Ενώ ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα από τις δημοσκοπήσεις τα οποία δείχνουν τη ρευστότητα που υπάρχει.
0: Το ποσοστό που είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης στο ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό αυτό έχει η Ελλάς τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είχε 15. Τώρα έχει η Ελλάς 15 και έχει 11 το ΠΑΣΟΚ, 11,2.
2: Συμφωνώ. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει αυτή η μέτρηση. Προφανώς. Βέβαια, τι μου έκανε εντύπωση. Ότι βλέπω διάφορα site που γράφουν νέος διπολισμός με το 15% του κόμματος Ελλάς, ενώ δεν λέγανε το ίδιο όταν είχε 15% το ΠΑΣΟΚ πριν ένα μήνα.
1: Ναι, δεν παρουσιαζόταν ως δίπολο, λέτε, και τότε. Ενώ και τότε δίπολο ήταν.
2: Ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Όποια ακούγαμε δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ, τώρα ακούμε ξαφνικά νέος διπολισμός.
0: Ναι.
2: Αυτό. Αν είναι νέος διπολισμός το 29-15 τώρα, αλλά δεν ήταν το 28-15 πριν ένα μήνα.
0: Μα ήταν διπολισμός, κύριε Τσουκαλά, εξωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Έτσι, αυτό εννοώ. Δεν εμφανιζόταν έτσι στο δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο κυριαρχούσε ζήτημα της μεγάλης απόστασης.
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχε το.
2: Γιατί
0: δεν υπήρχε το τρίτο κόμμα. Δεν υπήρχαν άλλα δύο κόμματα. Να διαλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
2: Εγώ συμφωνώ ότι προσωρινά αλλάζει. Λέω ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς αυτό επικοινωνείται. Σας ξαναλέω λοιπόν. Έχουμε διάφορα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, βλέπουμε δημοσκοπήσεις που στη μία η διαφορά είναι 2 μονάδες, στην άλλη είναι 5 μονάδες, στην άλλη είναι 2,5 μονάδες. Αυτό δείχνει μια ρευστότητα που υπάρχει. Εγώ δεν αμφισβητώ συλλήφθην. Λέω ότι οι ίδιες αμφισβητούν κάποια στιγμή και η μία την άλλη στις διαφορές. Στη γενική εικόνα, θα συμφωνήσω ότι σήμερα φαίνεται να καταγράφουν μια μετατόπιση. Θεωρώ ότι είναι προσωρινή σε σχέση με το δεύτερο και τρίτο κόμμα.
1: Τώρα ετοιμάζετε εσείς κάτι σαν σκιώδης υπουργούς, ας πούμε, δηλαδή ετοιμάζετε να δώσετε ρόλους σε διάφορα έμπειρα στελέχη και να δημιουργήσετε μια σκιώδη κυβέρνηση, να το πω έτσι όπως το λέγαμε παλιά.
0: Τακτέ,
1: παλιά
0: τουλάχιστον. Τακτέ,
1: έτσι το λέγαμε
2: τακτέ,
1: παλιά.
2: Τακτέ υπάρχουν ήδη.
1: Τακτέ, ναι, ναι.
2: Θα υπάρξει και μια περαιτέρω οργανωτική διάταξη κορυφαίων στελεχών σε επίπεδο κύκλων παρακολούθηση τη κυβερνητική πολιτική.
0: Είναι υπουργείων, δηλαδή, για αυτό, παράδειγμα. Αυτό που λέει η Ρίτσα. Υπουργείων.
2: Ναι, αυτά θα ανακοινωθούν σε λίγο, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογάβο.
1: Είπαμε, μήπως είχαμε τη χαρά να το μαθαίναμε λίγο νωρίτερα.
0: Πείτε μας 3 ονόματα κι εσείς, κύριε Τσουκαλά. Κάτι, δηλαδή, να δούμε. Στο οικονομικό, ποιος θα είναι.
2: Αυτά τα λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ.
1: Τώρα το θέμα των μεταγραφών, πώς πηγαίνει, κύριε Τσουκαλά? Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, μετακινήσεις, ευσεβείς πόθη μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
2: Θα σας πω, υπάρχει μια προσπάθεια και το βλέπω να παρουσιαστεί ότι το ΠΑΣΟΚ επειδή πιέζεται ψάχνει να βρει μεταγραφές ή κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική επιλογή.
1: Ότι επισπεύει λίγο τις καταστάσεις το ΠΑΣΟΚ λόγω της...
2: Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα επίπλαστη. Είδαμε παραπολιτικά πριν 2 μέρες που βγήκανε σε ένα site περιφερειακό και ξαφνικά έγιναν πρώτη είδηση. Λέω για την περίπτωση που ακούσαμε με τον κύριο Κασελάκη.
1: Α, τη μετακίνηση Κασελάκη, ναι.
2: Δηλαδή εδώ φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια.
1: Και του κύριου Σαλμά ακούστηκε,
2: από
1: ναι.
2: διάφορα κέντρα να διοχετευτεί μια εικόνα που δεν ισχύει, σας το λέω, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με αυτό το θέμα. Δεν ισχύει. Σας το λέω πολύ καθαρά.
1: Και για την κυρία Κασιμάτη ακούγεται. Είναι πρόσωπα τα οποία έρχονται δεν και πανέρχονται. Έχετε δίκιο, για τον κύριο Κασελάκη είναι άλλο πράγμα. Βγήκε, χάθηκε.
2: Ναι. Αντί να μιλάμε για τις πολιτικές, αντί να μιλάμε για τα σχέδια, αντί να μιλάμε για την ακρίβεια, για τους πληστηριασμούς.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση.
2: Ναι. Ναι, συζητάμε συνεχώς στα πλαίσια μιας μεταγραφολογίας. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική.
0: Όχι, δηλαδή, αλλά ξέρετε.
2: Είναι να αναδείξουμε.
0: Κύριε Τσουκαλά, ξέρετε ότι και τα πρόσωπα σχέδιο. Και τα πρόσωπα όμως παίζουν ένα ρόλο. Έτσι δεν είναι?
2: Όλα παίζουν
0: δηλαδή,
2: ένα ρόλο.
0: Δηλαδή, τώρα, άμα βάλεις τον Ρογκάκο να παρακολουθεί το οικονομικό, είναι θέμα. Άμα βάλεις την Μπιζόγλου σε αυτό.
2: Είναι θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν το λέω για εσάς.
0: Όχι, για να το πείτε για μένα.
2: Ότι δεν θα. Δηλαδή, και να βάζαμε εσάς τομεάρχη οικονομικών, θα έπαιζε ένα ρόλο γιατί είστε πολύ έμπειρος και ικανός. Δεν θα ήταν αυτό το βασικό. Είναι το τι.
1: Από μένα είναι ναι, πάντως, άμα θέλετε. Ναι, ναι. Από μένα.
0: Από το ΠΑΣΟΚ είναι όχι, να ξέρει.
1: Από μένα είναι ναι.
2: Ορίστε,
1: από μένα
0: είναι ναι. Πρόταση επίσημη
1: ναι.
0: μου κάνει.
1: Από μένα είναι ναι. Τώρα
0: όχι, όχι,
1: η άποψή μου.
0: Όχι, κύριε
1: Τσουκαλά. Τον Νίκο εδώ είναι ναι.
0: Όχι, όχι, από μένα δεν είναι ναι.
2: Να είναι μαζί σας, κυρία Μπιζόγλη, κάθε μεσημέρι.
0: Απαπα. Να μπαίνω εγώ να απαντάω στις ερωτήσεις. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ακρίβεια. Βλέπουμε το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, η αυξήση. Για να είμαστε δίκαιοι πρώτα απ' όλα. Το ΠΑΣΟΚ και προτάσεις έχει κάνει. Και καλές προτάσεις κατά βάση.
1: Τις έχουμε παρουσιάσει όλες. Και την από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το θέμα είναι στην επικοινωνία είναι το θέμα. Γιατί δεν περνάει αυτό. Το ρωτώ και το ξαναρωτώ, έργα μου.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν γίνεται το κεντρικό θέμα στις συζητήσεις. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Δεν το λέω για εσάς, σε όλα τα πάνελ. Εσείς νομίζω ότι όποτε έχουμε την δυνατότητα, πάντα μιλάμε και για τις πολιτικές. Συζητάμε ως σχολιαστές των δημοσκοπήσεων. Ο σχολιασμός των δημοσκοπήσεων είναι δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτικών επιστημόνων, των αναλυτών. Η πολιτική, η δουλειά τους είναι να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις.
1: Μπαίνουν όλοι σε αυτή τη συζήτηση, βέβαια. Όλοι σχολιάζουν και οι δημοσιογράφοι.
2: Στην ακρίβεια, για παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση, η ακρίβεια είναι ένα φυσικό φαινόμενο, κατά τη γνώμη της, που προκύπτει από την εξάρτηση που έχουμε από το φυσικό αέριο.
0: Να ρωτήσουμε κανένα μετεωρολόγο, αν είναι φυσικό φαινόμενο.
2: Ναι, μα αυτό μας λέει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών. Όταν έχεις 56% παραπάνω πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν για 7ο μήνα είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Όταν σε 48 μήνες, 40 είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι η ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας, είναι η απουσία ελέγχων, είναι ότι ενώ εμείς ζητήσαμε να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, γίνεται μόνο γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι, δεν μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι στην Ισπανία, που μειώθηκαν 20 Μαρτίου, τον Απρίλιο είχε μείωση του πληθωρισμού η Ισπανία. Γιατί δεν ενισχύεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί δεν έχουμε έλεγχο στις εσωτερικές τιμολογίες των πολυεθνικών, γιατί δεν είδαμε το θέμα του πλαφών στα δηληστήρια που έχουν τεράστια υπερκέρδη. Προτείναμε 5 πράγματα, σα είπαμε μόλις τώρα. Mm-hmm. Δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Εμείς εκτιμούμε ότι δεν τα είχε κάνει, θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Και δεν το λέμε χωρίς παραδείγματα. Σας φέρνω το παράδειγμα της Ισπανίας. Το θέμα των δανείων. Βγήκε χθες μια ιστορική απόφαση.
0: Βέβαια.
2: Για τον υπολογισμό του τόκου στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο σε εκείνους που έχουν υπαχθεί στον νόμο του Πασόκ, τον νόμο 1889, γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Έτσι έγινε γνωστός, έτσι τέλος.
2: Ναι. Εκεί λοιπόν, εμείς είχαμε φέρει με τροπολογία αυτή τη λύση, που τελικά η δικαιοσύνη ορθά απεφάνθη στην κατεύθυνση αυτή. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Την καλέσαμε χθες να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση, γιατί έχουν απενταχθεί πολλοί δανειολήπτες από τον νόμο, γιατί χάσανε ρυθμίσεις λόγω των παράνομων, όπως κρίθηκαν, επιτοκίων. Άρα λέμε, χωρίς να μπουν σε δικαστικά έξοδα, βρες μια λύση να επανενταχθούν. Εκείνοι που έχουν δώσει παραπάνω λεφτά να αντιλογιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις. Το θέμα των συντάξεων χειρίας.
0: Κύριε Τσουκαλά,
2: προτείναμε
0: δεν έχουμε...
2: να παραμείνει στο 70%, να μην είναι μόνο μία η εθνική σύνταξη, να μην στηθούν αναδρομικά.
0: Και αυτό ακούστηκε. Αυτά
2: είναι προτάσεις
0: μας.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή συνεδρίαση σήμερα. Να είστε καλά.
0: Και να μάθουμε τα ονόματα. Γεια σας.
1: Έλα, Νίκο.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Διάλειμμα και
1: ονόματα. Τελεία, βρε Νίκο μου. Τελεία. Real
3: FM. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Νεκρή εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτούργος. Περισσότερα στο real.gr. Σε αδίέξοδο παραμένουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο παρά τη συμφωνία για εκεχηρία.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

στους 97,8. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα έρθει και ο Νίκος κάποια στιγμούλα όταν τελειώσει την κουβέντα του να πει τα ΣΕΑ του, τα ΜΕΑ του. Εδώ σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και σήμερα και αύριο υπάρχει συνεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική γραμματεία σήμερα, κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Άρα έχει διεργασίες στο κόμμα, οπότε έχουμε πολλά και να πούμε.
1: Γιατί λοιπόν, ξεκίνησε
0: λέει ο Πάνος, είσαι millennial χωρίς τα καλοκαίρια. Εγώ βέβαια πάρω μου
2: δεν
0: είναι.
2: Εγώ.
0: Εγώ δεν έχω πει πουλάκι μου. Τέτοια πράγματα δεν λέω ούτε σε ποια γενιά ούτε τίποτα. Τα αποφεύγω. Τα αποφεύγω. Έχεις καταλάβει πολύ σωστά πάνω μου. Τα αποφεύγω. Τα
1: πάνω είναι στη Gen Z.
0: Για να μην πέσει μέσα, κατάλαβε. Δεν
3: είναι μόνο Σαββατοκύριακα. Δεν είναι μόνο χωρί τα καλοκαιρία και τα Σαββατοκύριακα.
0: Λίγο φύγε.
1: Είναι Gen Z.
3: Τζεν, αυτό.
0: Ο και ο Σωτήρης Αναμπρογό λέει αποδομημένο φόρεμα λέγεται αυτό που φοράει η Τζένερ.
1: Ποιο?
0: Το φόρεμα αυτό. Τι τριάντες μόνο
1: μπροστά. Αποδομημένο που δεν έχει τίποτα.
0: Οι κατάσαρκα τριάντες.
1: Αυτό το φόρεμα ξέρεις πόσο μπορεί να κοστίζει εσείς που τα λέτε αυτά?
0: Όχι, όχι, συμφωνώ.
1: 10.000 δολάρια. Και έχει ένα βαμβακερό υφασματάκι εκεί που...
0: Δεν είναι βαμβακερό υφασματάκι, δεν είναι τσίτι.
1: Τσίτι είναι.
0: Δεν είναι.
1: Όπως το λες, τσίτι ακριβώς.
0: Αυτό είναι σχεδιαστικό.
1: Σχεδιαστικό τσίτι. Γιατί περί τσιτίου πρόκειται.
0: Λοιπόν, να πούμε και στην Ελένη στη Λαμία. Καλημέρα. Έχει να ευχηθεί στο γιο της από όλα χρόνια πολλά που γιορτάζει. Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, τυχερός και χαρούμενος στις επιλογές που κάνει.
1: Ο Γιώργης, άλλο πράγμα φυσικό φαινόμενο και άλλο φυσικό αποτέλεσμα, κύριε του Πασόκ. Μια χαρά. Για τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι, αυτό που λέγατε νωρίτερα, ξέρω, Νίκο.
1: Και με έρχονται στο μυαλό, λέει ο Σπύρος, ακούω τον κύριο Τσουκαλά να μιλάει για τις δημοσκοπήσεις. Και με έρχονται στο μυαλό οι δηλώσεις για δημοσκοπήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, λέει πριν τις εκλογές του 23. Εν τούτη συμφωνώ, λέει, με το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάω τώρα από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 11 και 21.
0: Ειδοποίησέ με, Καραβάκο. Ειδοποίησέ με, γιατί.
1: Πάω από πάνω προς τα κάτω. Ναι, ναι. Θα έκανε το Πασόκ στην κυβέρνηση με Τσίπρα και Καριστιανού. Πουχού. Αν έβγαιναν τα κουκιά ή νιώθει πιο οικία με το κόμμα Μητσοτάκη, λέει ο Μάκης. Αν δεν απαντήσει σε αυτό, θα σέρνεται, λέει. Αυτό φοβόμαστε.
0: Και ο Γιάννης από το Ήλιον λέει: καλημέρα, παρατήρησατε τι είπε. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν δουλεύουν στην Ελλάδα. Αυτό που είπε ο
1: Σιέζ.
0: Οι κυβερνήσεις συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Αλλά με το Πασόκ θα μπορούσαν.
1: Ακού, στα χρόνια των μνημονίων είδε όμω, ε.
0: Αυτό σου λέει γενικά.
1: Με το Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία και
0: άλλα χρόνια.
1: Καμένος. Πρόσεχε, τώρα φανταζόσουν να είσαι Τσίπρα με καμένο.
0: Και διηγώντας τα να κλέσεις.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν.
0: Περάσανε.
1: Για μένα μπορούν να συνεργαστούν.
0: Περάσανε τα χρόνια αυτά, Νίκο.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές όμως, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο portέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η Κοσμοτέ Τέλεκομ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup, για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις ή υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Πρώτο θέμα στο ενικό, το είπαμε έτσι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή.
0: Ναι.
1: Που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή.
0: Είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηθική αυτούργος της δολοφονίας και γι' αυτό.
1: Το δεύτερο θέμα είναι οι Πανελλήνιες και τα θέματα που έπεσαν σε λατινικά χημεία πληροφορική. Το τρίτο γενοκτονία στην Καλαμάτα. πορεία απόψε στη μνήμη της Βασιλικής στο επίκεντρο ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση για το πού θα καταλήξουν τα παιδιά. Απλά δεν μπορούμε να εμπλακούμε ακόμα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη φασαρία για το πού θα πάνε τα παιδιά της Βασιλικής. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε την κυρία Γκαρά μετά.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεν και του τα μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κυρία Γκαρά.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με προσκαλείτε στην ωραία σας παρέα.
0: Λοιπόν, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία, αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Να μας πείτε λίγο τα θέματα, τι είναι το μέλλον του κόμματος, γιατί έχει υποχωρήσει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα, ποια θέματα θα βρεθούν επιτάπητος.
2: Εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές οι συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς, διότι και ο Πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του κόμματος από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής λάβανε την εντολή από τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία, μια συζήτηση και κοινές δράσεις με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, έτσι ώστε να επιχειρηθεί να συσταθεί, να δημιουργηθεί ένα κοινό εκλογικό μέτωπο προκειμένου να υπάρχει μια ισχυρή επιλογή στην κάλπη εναλλακτικής πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρία Γκαρά, ακούσατε τώρα πώς έχουν τα πράγματα για μένα, όπως εγώ τα βλέπω. Ο Πρόεδρος πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ή θα κινηθεί το κόμμα μόνο του, ή θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον. Εδώ είναι ένα το κρατούμενο, γιατί πρέπει να το συζητήσετε. Το δεύτερο είναι εάν φύγουν στελέχη και πάνε προς τον Τσίπρα, παραιτηθούν από βουλευτές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι τι θα κάνει και το κόμμα ως κόμμα, ως μόνο του. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν πολύ σοβαρά θέματα πάνω. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ουσιαστικό για μένα? Ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι σε λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα το κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα σας το λέω έτσι όπως τα ακούω από τον κόσμο, έτσι. Εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις το ταχύτερο. Και τον καλούν όλοι τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις.
2: Βεβαίως. Καταρχάς, περιμένουμε τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις θα προέλθουν μέσα από συλλογικές αποφάσεις και μας δεσμεύουν όλους και όλες, διότι έτσι λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και στο DNA της αριστεράς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική δουλειά καθημερινά στη Βουλή, στους τόπους εργασίας, στην κοινωνία και έχουμε ένα πολύ καλά μελετημένο, κοστολογημένο και θωρακισμένο πρόγραμμα και προτάσεις για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν στους συμπολίτες μας. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αυτοκριτική τη δική μας, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο λόγο και στη δημόσια εικόνα μας μπήκανε σε προτεραιότητα, κακώς κατά την άποψή μου, άλλα ζητήματα και λαθασμένες τοποθετήσεις που φέρνουν σε μία αμηχανία, θα έλεγα, την εικόνα του κόμματος.
0: Οπότε, μα έτσι κι αλλιώς στο συνέδριό σας δεν έχετε αποφασίσει να συμπαραταχθείτε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Θα φτάσω.
0: Άρα και, το πρόγραμμά σας, θέλω να πω, δεν έχει νόημα.
2: Το πρόγραμμά μας έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα.
0: Το πρόγραμμά σας το γνωρίζουμε, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη στιγμή που θα υπάρχει μια συμπαράταξη με την Ελλάς.
2: Θα έλεγα το αντίθετο, αν μου επιτρέπετε, μάλλον μια διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι σε αντίθεση. Τα προγράμματα και οι προτάσεις και το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο των κομμάτων έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία, διότι εμείς λέμε ότι η σύγκληση, οι συνεργασίες, οι συμμαχίες, η κοινή συμπόρευση πρέπει να γίνει πάνω σε προγραμματική σύγκληση και σε προγραμματική συμφωνία. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού φορέα και επίσης υπάρχουμε ως πολιτικοί φορείς για να απαντούμε σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Άρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
0: Άρα η σύμπραξη με την Ελλάς θα γίνει πάνω στο πρόγραμμά σας θα γίνει
2: πάμε
0: σύμπραξη.
2: Τώρα, ναι. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις, τις συγκλήσεις.
0: Ναι.
2: Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω κατακερματισμού του αριστερού και κεντροαριστερού χώρου, του προοδευτικού πόλου, όπως έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε. Κάτι το οποίο δεν ωφελεί στο στρατηγικό μας στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια καθομολογία τουλάχιστον στον προοδευτικό χώρο πολύ κακή αντιλαϊκή κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε προτάξει την πρόσκληση και την πρόταση και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλά επίπεδα κοινών δράσεων, των κοινών συνεργασιών και της κοινής εκλογικής συμπόρευσης με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής ομάδας, κάθε κόμματος, κάθε κινηματικής, συνδικαλιστικής, λαϊκής ομάδας που δραστηριοποιείται στον πολιτικό.
1: Αυτό δεν το θέλει ο Τσίπρας. Αυτό σας το λέω εγώ εκ προημίου, δεν το θέλει ο Τσίπρας. Δηλαδή ξανά κομμάτια, ξανά πώς το λένε...
0: Συνιστώσεις.
1: Συνιστώσεις, δηλαδή, δεν τις θέλει ο Τσίπρας.
2: Θα απαντήσω σε ένα-ένα από τα ερωτήματα γιατί έχουν πολλά και δεν θέλω να είναι αναπάντητα. Καταρχάς η πολιτική έχει μια δυναμική εξέλιξη και δυναμική διαδικασία. Εγώ έχω ακούσει από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για συσπήρωση δυνάμεων, για συμπαράταξη, για δυναμική την οποία πρέπει να συμβάλλουν όλοι, ναι, έτσι ώστε να επιτευχθεί
1: υπό το Τσίπρα, υπό το Τσίπρα, όχι όμως χωριστές συνιστώσεις. Αυτό τελείωσε με τον Τσίπρα. Δηλαδή είναι προεδρικό το κόμμα, προσωποπαγές. Και γι' αυτό βάζει και τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάει εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι τόσο εύκολα.
0: Ναι.
2: Τίποτα δεν είναι εύκολο στο δικό μας χώρο εδώ και δεκαετίες.
1: Αλήθεια είναι.
2: Και όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα έχουν δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την ίδρυσή του και κατά την εξέλιξή του που ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη που κατάφερε να συνενώσει και να βάλει σε ένα τραπέζι και σε έναν κοινό πολιτικό φορέα φτάνοντας να αναλάβει και την διακυβέρνηση της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε εύκολα αυτή η διαδρομή. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν όμως μια πετυχημένη διαδρομή. Στο προκείμενο λοιπόν.
0: Να πάμε στο προκείμενο,
2: εγώ
0: ναι.
2: Θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα το οποίο μετράει 9-10 μέρες ζωής.
0: Και 9 μήνες συζήτησης, ναι.
2: Ναι. Αλλά δεν έχουμε δει τώρα. Ανακοινώθηκε η ίδρυσή του και η ιδρυτική του διακήρυξη. Είναι σεβαστό ότι ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει θέλουν χρόνο για να παρουσιάσουν το κόμμα, να οργανώσουν το κόμμα, να παρουσιάσουν και πρόγραμμα, διότι δεν έχουμε ακούσει ακόμη προγραμματικές προτάσεις και απαντήσεις.
0: Ναι. Εκτός από τη διακήρυξη δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Η οποία πάντα οι διακηρύξεις των κομμάτων δίνουν ένα ιδεολογικό πολιτικό γενικό πλαίσιο με το οποίο εμείς συμφωνούμε, δηλαδή είναι ένα συμπίπτει και συγκλίνει με, με την ιδρυτική
0: όπως λέει και ο Νίκος,
2: του,
0: όπως λέει και ο Νίκος, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι αυτά που ο κύριος Τσίπρας ως γενικές, όπως οι γενικές επικεφαλίδες, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι.
1: Δεξί, ναι, αριστερή.
0: Αυτό δεν έχει κομματική ταυτότητα, για πάμε παρακάτω.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνούμε, αλλά σίγουρα όσοι κινούνται στον προοδευτικό χώρο προτάσουν αυτές τις αξίες και κοινές αξίες. Από εκεί και πέρα, όταν έχουν με βάση τις δηλώσεις των στελεχών του κυρίου Τσίπρα, όταν λένε ότι θέλουμε και στοχεύουμε στην πολιτική αλλαγή, άρα να βγούμε πρωτοκόμμα, άρα να αναλάβουμε την κυβέρνηση, αυτό σε αυτήν τη συγκυρία δεν γίνεται με μοναχικές πορείες, δεν γίνεται με περιχαρακώσεις, δεν γίνεται με αυτόνομες πορείες, διότι αυτό καταγράφουν και οι μετρήσεις στον τελευταίο
0: απλώς
2: χρόνο.
0: Ξέρετε
2: και εμείς προτείνουμε και λέμε, με συγχωρείτε, μια
0: πρόταση. Ναι, ολοκληρώστε για να καταλήξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το μείζον είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή κυβέρνησης, είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε εκείνο το ρόλο που θα συμβάλλει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο της κυβερνώσεως αριστεράς.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα είναι η Ελλάς, είναι η συμπαράταξη, προχωράει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα την επόμενη μέρα, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, θα υπάρχει, θα απορροφηθεί μέσα στην Ελλάς. Ποια είναι η επόμενη?
2: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη ή ακόμη και αν εκφράστηκαν είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή ή όπως αλλιώς έχει ονομαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Επαναλαμβάνω ότι είναι το κόμμα το οποίο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες βρέθηκε στη μεταπολίτευση στην κυβέρνηση και εφάρμοσε εναλλακτικές πολιτικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει και μάλιστα σε οικονομική και κοινωνική κρίση, σε περίοδο δύσκολη, είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει αυτή την ιστορική και πολιτική περίοδο, ιστορικά και πολιτικά ρεύματα τα οποία δεν εκφράζονται από άλλους
1: χώρους. Κυρία Γκανά, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά, αλλά τώρα δεν μπαίνει στη Βουλή. Βλέπουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις, να τον έχουν στο 1,5, 2, 2,5% και δεν μπαίνει στη Βουλή. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Μήπως έρχεται η αλλαγή τώρα μέσα από αυτό και η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν άλλον σχηματισμό. Δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν είναι το όνομα το οποίο θα θυμόμαστε μόνο για τις πολιτικές του.
2: Όχι, αλλά εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό και λέμε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί αν ο στρατηγικός μας στόχος είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων και η διεκδίκηση πολιτικής αλλαγής. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε πει πέρα από μικροκομματισμούς, από εγωισμούς, από πάθη, από ό,τι μπορεί να συνοδεύει την ανθρώπινη και πολιτική φύση, να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα μας σε ένα συμμαχικό σχήμα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο στρατηγικό μας στόχο. Από εκεί και πέρα, πρώτον θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, ότι και όσοι αρνηθούν να συμμετέχουν σε ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο ουσιαστικά θα συσπυρώνει και θα αναδιατάσει πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί δεν συνέβαλαν στην συσπήρωση και στην ανανέωση ουσιαστικά της λαϊκής εντολής που παίρνουμε από τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Πρέπει να μας πούν δηλαδή γιατί θα αφήσουμε χώρο στη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει για άλλη μια τετραετία να είναι το πρώτο κόμμα. Και θα μου επιτρέψετε και ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
2: Και ολοκληρώνω. Πρέπει να είμαστε και συνεπείς σε αυτά που λέμε, διότι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια εργαζόμαστε για την ανασύνθεση και την ένωση των δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, αλλά πρέπει να είμαστε και σεμνοί όταν μιλάμε και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί στο χώρο της αριστεράς. Διότι στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό και στη δική μου σκέψη, η λογική των μεταγραφών, η συζήτηση περί προσώπων, οι ατομικές, το να προτάσεις το ατομικό σου συμφέρον και την ατομική σου επιλογή έξω από συλλογικές διαδικασίες.
0: Και να καταλήξουμε,
1: κυρία Γκαρά, δεν έχουμε
2: χρόνο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκαρά. Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε κάθε καλό και στις εργασίες σας.
0: Ναι,
1: γεια σας.
0: Έτσι κι αλλιώς.
2: Να είναι για την κοινωνία και να συμφέρουμε προς το συμφέρον της κοινωνίας.
1: Να είστε καλά, κυρία Γκαρά.
0: Την αίσθηση της τελείας την έχεις στη ζωή σου.
1: Βέβαια. Και πότε? Έχω και της άνω τελείας.
0: Όταν κλείνεις τα μάτια
1: λίγο
0: το βράδυ στον ύπνο.
1: Και ξανά προς τη δόξα τραβώ.
0: Σας αφήνουμε εδώ.
1: Τελείας.
0: Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπαμπής. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ραντεβού αύριο. Νίκο, σε ευχαριστούμε
1: αύριο
0: πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
1: Αύριο 10 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ.
0: Και ευχαριστούμε και τον Νίκο Σαπρανίδη, την Φράση Παράσχη, τη Δήμητρα Πανανού.
1: Ναι. Να είστε καλά. Θα σας διασκεδάσουν τώρα, θα σας ψυχαγωγήσουν ο Μάνος με τον Μπάμπη.
0: Πρέπει να πεις την τελευταία κουβέντα.
1: Και θα σε ενημερώσουν. Ναι, πέρα την πόγια να πω τι κάνουν οι συνάδελφοι.
0: Δεν μπορώ. Νίκο μου, δεν μπορώ.
1: Σήκω.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
7: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι...

0: Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρίσμα 92.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

γλιτώνεις την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από το Πρίσμα 92. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, τελευταία ημέρα της εβδομάδας σήμερα. Να δούμε πώς θα είναι ο καιρός και σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ και τις επόμενες ημέρες ο καλός καιρός συνεχίζεται. Μπήκαμε ήδη στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Σαββατοκύριακο έρχεται, μια ευκαιρία να κάνετε τα μπάνια σας. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, τα πλαίσια στη Μάρκετ, ο χορηγός μας με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέσας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1, Κυφαντουργείων Αγίου, Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40. Τα πλέσας Food Κάσεν Γκάρι στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που ισχύει έως τις 9 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market και βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα. Έχει και εκπτώσεις έως και 30% στα αντιλιακά προϊόντα σε επώνυμες εταιρείες. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μαζί μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 θα έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στην ορεινή ζώνη. Γίνεται κανονικά η υδροδότηση εκεί στις περιοχές. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο να μιλήσουμε για την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, καθώς και κάποια θέματα της περιφέρειας. Και επίσης θα προσπαθήσουμε, εάν του επιτρέπει ο χρόνος του, να έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Βριώνη. Το πρωί που επικοινωνήσαμε μαζί του είναι εκεί στο θέατρο, ετοιμάζουν το θέατρο, το βάφουν και κάνουν πάρα πολλές εργασίες για να υποδεχτεί πάρα πολλές παραστάσεις του καλοκαιριού, από ό,τι μας είπε ο κύριος Βριώνης. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι έτσι η είδηση της ημέρας ό,τι αφορά την εσωτερική μας επικαιρότητα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός συγκοινωνιών, αναλαμβάνει νέος γραμματέας, υπουργός μεταφορών. Λοιπόν, αναλαμβάνει τη θέση του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επίσημη εκλογή και επικύρωσή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου σε συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος. Αυτά ανακοινώθηκαν το πρωί. Ήταν έτσι η πρώτη είδηση σε ό,τι αφορά την εσωτερική μας επικαιρότητα και μάλιστα από ό,τι λέγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Κυρανάκης με πάρα πολλά μέλη θα ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσουν από την Μακεδονία, από την Βόρεια Ελλάδα, που εκεί φαίνεται ότι το ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα, γιατί εκεί, με συγχωρεί τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι, όπου είναι με το κόμμα και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και του κυρίου Βελόπουλου. Έχει κάποια προβλήματα εκεί η Νέα Δημοκρατία και φαίνεται ότι οι περιοδίες του κόμματος θα ξεκινήσουν από εκεί. Τον Σαββατοκύριακο θα γίνει και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε λοιπόν εκεί, πάρα πολλές ειδήσεις θα βγουν. Είναι πάρα πολλά στελέχη που θέλουν να παραιτηθούν και να ενωθούν με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Να δούμε τι θα κάνουν και τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Ζάκυνθο. Ο κύριος Κασιμάτης θα μετέχει στην συνεδρίαση. Θα τον έχουμε μαζί μας την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, για να δούμε ποιες είναι αποφάσεις που θα πάρουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ζάκυνθο. Λοιπόν, άσχημα είναι τα νέα για τις καιρικές συνθήκες που θα έχουμε το καλοκαίρι. Μεγάλες περιοχές του Ατλαντικού ωκεανού και της Μεσογείου θάλασσας είναι σήμερα έως και 5 βαθμούς Κελσίου θερμότερες από το κανονικό, καθώς αυξάνονται οι προειδοποιήσεις ότι ένα σούπερ Ελνίνιο ενδέχεται να βρίσκεται πρώτων πυλών. Δορυφορικές τώρα εικόνες αποκαλύπτουν ένα εκτεταμένο θαλάσσιο κύμα καύσωνα στα ανοιχτά των βόρειων και δυτικών ακτών της Γαλλίας, των νότιων ακτών της Ισπανίας και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από το κρατήδιο του Μονακό. Τα νερά τώρα ανοιχτά των ακτών του Ντόβερ εμφανίζονται επίσης σημαντικά το θερμόμετρο να είναι πιο ψηλά από τα φυσιολογικά επίπεδα. Η εικόνα αυτή βασίζεται σε μετρήσεις θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας που καταγράφηκαν στις 30 Μαΐου από την Υπηρεσία Θαλάσσιας Παρακολούθησης Κοπέρνιους. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα για τον καιρό. Από ό,τι λένε θα έχουμε κάποιες ημέρες συνεχούς παρατεταμένου καύσωνα, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας αλλά έτσι και σε όλη την Ευρώπη. Πριν περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, να πω μια καλημέρα στην γειτόνισσά μου Αναστασία. Καλημέρα Αναστασία και σε ευχαριστούμε για την ακρόαση.

Λοιπόν, μία άλλη σημαντική είδηση που ξαφνική θα έλεγα από χτες είναι η υποχώρηση σε εισαγωγικά του Προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι στο μέτωπο του πολέμου. Ο κύριος Ζελένσκι απίφθινε ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν που του ζητάει να συνομιλήσουν απευθείας. Αρκετά με τον πόλεμο, τονίζει στην επιστολή του ο κύριος Ζελένσκι. Είναι ραγδαίες αυτές οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσπαθεί, κάνει ένα βήμα πίσω και καλεί σε μία έτσι ανοιχτή επιστολή τον πρόσωπο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο και να προσέλθει σε απευθείας συνάντηση. Στην ανοιχτή αποστολή του προς τον Πούτιν, ο Ζελένσκι απέρριψε τις προτάσεις να μεταβεί στη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας Ουκρανός ηγέτης να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα, όταν όπως δεν υπάρχει και λόγος ένας Ρώσος ηγέτης να ταξιδέψει στο Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει ότι χώρες όπως η Ελβετία, η Τουρκία και αρκετά αραβικά κράτη θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής του, τόνισε στην επιστολή του. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποιες είναι και οι αντιδράσεις από την ρωσική πλευρά. Αν θα δεχτούν αυτή την πρόταση, τουλάχιστον να συναντηθούν σαν ένα πρώτο βήμα συμφωνίας σε κάποια ουδέτερη χώρα, όπως τονίζει ο κύριος Ζελένσκι, θα προτιμούσε να είναι η Ελβετία. Θα υπάρξουν και σημαντικές πρωτοβουλίες από την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δει ότι ο πρόεδρος της Αμερικής δεν είναι διατεθειμένος, δεν μπορεί, ασχολείται με το Ιράν και δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα με την Ουκρανία, οπότε σκέφτονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να γίνει η συνάντηση αυτή εντός εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των 12:30. Μια άλλη δυσάρεστη είδηση εκτές άφησε την τελευταία της πνοή. Η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπή είναι γνωστή από το Περσέπολης, η οποία κέρδισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτιογραφικό της έργο με την ταινία Περσέπολης. Πέθανε πάρα πολύ νέα, σε ηλικία 56 ετών, όπως πληροφόρησε σήμερα η οικογένειά της. Η Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της. Ήταν ο έρωτας της ζωής της, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η οικογένειά της. Δυστυχώς ήταν μια γυναίκα σύμβολο για την έτσι Ιρανική Επανάσταση, πάλεψε πάρα πολύ για τα δικαιώματα των γυναικών εκεί στο Ιράν, κυνηγήθηκε στην πατρίδα της, κατάφερε να πάει στη Γαλλία όπου πήρε και την γαλλική υπηκότητα, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει το χαμό του συζύγου της και έτσι πέθανε από κατάθλιψη. Προσπαθούσε πάρα πολύ και με το Περσέπολης, στο οποίο περιγράφει την παιδική της ηλικία και τους περιορισμούς εκεί που έπρεπε η οικογένειά της, παρότι ήταν φιλελεύθερη, να θέσει και στην ίδια για να μην έχει έτσι πρόβλημα όταν κυκλοφορούσε έξω. Δυστυχώς αφήνει πίσω της μια έτσι πολύ μεγάλη κληρονομιά και οι αγώνες της για την απελευθέρωση των γυναικών εκεί στο Ιράν θα μείνουν για πάντα σύμβολο προς τη γυναική απελευθέρωση.

0: σύγχρονο.
1: Για να δούμε κάποιες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή έως τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο Γερακαρίο έως Κάμπιν Ψαρού, καθώς και στην περιοχή Μπισκίνη. Αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 8 έως τις 2 στο χωριό Μαριές. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 7.30 έως 12.30 στις Αλικές. Στο Πεντακάμαρο, στη διασταύρωση Αλικών, Κουκουναρία, Καταστάρι, Τηγάνια, Χάλακας και Καλού. Αυτές είναι οι περιοχές των Αλικών που θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα από τις 7.30 έως τις 12.30. Να σας ξαναπώ λίγο τις περιοχές. Πεντακάμαρο, στη διασταύρωση των Αλικών, στην Κουκουναρία, στο Καταστάρι, στα Τηγάνια, Χάλακας και Καλού. Τώρα 11.30 με 3 στις Ορθονιές στην Καμιλάφκα για την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Πάμε για την Τρίτη 9 Ιουνίου 8 με 2 στο Μουζάκι, 11 με 2 στο Μουζάκι ξανά στη θέση Βάρκο, 11.30 με 3 στους Αμπελόκηπους στο χωριό, Μορφέικα, διασταύρωση Ζούγρα, Τσιριγότη, Σταλίδ και στο Καλπάκι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 8 με 2.30 μέσο Γερακαρίο στο Κάμπιν Άμπουλα, 9.30 με 2.30 στο μέσο Γερακαρίο στην Ψαρού Μπισκίνη. Και τέλος την 5η 11 Ιουνίου, 7.30 με 12 ξανά στο Μουζάκι στη Γεώτρηση Βουνό, 11.30 με 2 στο Παντοκράτορα στο Νεκροταφείο, 2 με 3 Μαχεράδο στο Κάμπο, και 11.30 με 3 στους Αμπελοκήπους, στο Τυροκομείο, Βουστάσιο, Τσουράκι, δίπλα στο ραδιοφωνικό σταθμό και απέναντι από το βιολογικό, στο Λιβάδι, Μουζάκι, Αγριλιά, μετά του Λάπου. Αυτές είναι λοιπόν οι περιοχές που θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Εγώ θα σας πω για αύριο, 8 με 2, στις Μαριές μέσα στο χωριό.

Λοιπόν, σε λίγο, σε 3 λεπτά περίπου, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, κύριο Διονύσιο Τουρκάκη, για να δούμε κάποια θέματα, να μας πει και τι συζητήθηκε στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Υπήρξε μια ένταση εκεί με τους εργαζόμενους. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Τουρκάκη.

0: πάντα και δύο.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από φάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι και υπέροχο της Άννας Βύσης, μας θυμίζει έτσι τις παιδικές μας, την εφηβική μας ηλικία. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, κύριο Διονύση Τουρκάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε σχετικά με την ανακοίνωση που είδαμε, αποκαταστάθηκε επιτέλους η βλάβη στον κεντρικό αγωγό που πήγαινε στα ορεινά. Γι' αυτό τον αγωγό μιλάμε.
1: Ναι, πρόκειται για την αντλία που δίνει νερό από την δεξαμενή του Καλέτη στο Κερί και πηγαίνει από Αγαλά μέχρι τη Βολήμα πάνω, σε όλο το Ζάκι.
0: Ναι. Εκεί τι πρόβλημα υπήρχε, ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα που υπήρχε αυτό το πρόβλημα?
1: Για την Τρίτη ήρθε η αντλία και χθες δώσαμε νερό. Δεν είναι μεγάλο, εντάξει, δημιουργήθηκαν κάποια θέματα, απλά υπήρχε μια διαχείριση του νερού και δεν υπήρξαν σοβαρά θέματα μέχρι τώρα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τουρκάκη. Εκείνη η περιοχή των ορεινών, η υδροδότηση γίνεται καθημερινά? Έχουν δηλαδή 24 ώρες, 24 ώρες συνεχής ροή ή αναδιαστήματα?
1: Υπάρχει σε πολύ μεγάλα διαστήματα. Υπάρχουν δύο υδρονομίσεις οι οποίοι δίνουν νερό. Νομίζω ότι σχεδόν 24 ώρες, 24 ώρες έχουν νερό, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέχρι όταν λειτουργεί η αντλία. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να πούμε, έτσι είχετε μία συνεδρία, πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΣ. Υπήρξαν και κάποιες έτσι εντάσεις. Υπάρχουν κάποιο οικονομικό θέμα εκεί στη ΔΕΙΑΣ? Πώς πάνε οι πληρωμές των μεγαλοοφηλετών, για να πούμε, αν είναι συνεπείς ή υπάρχει πρόβλημα με κάποιους που δεν πληρώνουν και χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα?
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση που έγινε αφορούσε οφειλές που υπάρχουν και οι οποίες δεν έρχονται να πληρωθούν. Οπότε η ΔΕΙΑΣ καταφεύγει είτε σε κατασχέσεις είτε σε διακοπή ρολογιών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είχε γίνει μια αίτηση να αρθεί η απόφαση που είχε πάρει το Συμβούλιο να διακοπεί αποχέτευση σε κάποιο που οφείλει πολλά χρόνια.
0: Επειδή
1: αυτός λοιπόν προσέφηκε στο δικαστήριο και το δικαστήριο είπε ότι για λόγους δημόσιας υγείας να μην να κάνουμε τη διακοπή, εμείς συζητήθηκε αν θα πρέπει να μην προσφέρουμε σε αυτό το κομμάτι. Εκεί λοιπόν η Γενική Διευθύντρια είπε το εξής, ότι έχουμε κάνει κατασχέσεις, έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες. Αν δεν κάνουμε και αυτή την κατάσταση, δεν πρόκειται κανείς να διαφερθεί, γιατί δεν υπάρχουν κάποια οι οποίοι είναι μεγαλοφυλάτες και δεν ενδιαφέρονται. Και πραγματικά στο επόμενο θέμα υπήρχαν 5-6 αιτήσεις που είχαν έρθει για ρύθμιση, που είχαν ειδοποιηθεί ότι θα διακοπεί η αποχέτευσή τους και ήρθαν να κάνουν ρύθμιση. Άρα προφανώς όταν μια επιχείρηση αναγκάζεται να κάνει διακοπές ρολογιών ή να κάνει κατασχέσεις ή οτιδήποτε άλλα αναγκαστικά μέτρα, προφανώς υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν ή δεν έχουν διάθεση να πληρώσουν. Και γενικά όταν υπάρχει μια επιχείρηση πρέπει να εισπράττει τα οφειλόμενα για προκειμένου να λειτουργήσει. Αν δεν εισπράξει ΔΕΙΑΣ αυτά που τις οφείλονται, δεν μπορεί ούτε να αποκαταστήσει βλάβες ούτε να λειτουργήσει γενικότερα.
0: Ναι. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά, δηλαδή πάνω από 3.000 ευρώ, 4 ή μικρό?
1: Όχι, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Μιλάμε για ποσά 30-40.000 ευρώ που ούτε καν έρχονται να διακανονίσουν. Οπότε αναγκαστικά γίνονται κάποιες διαδικασίες για κατάσχεση κτλ.
0: Με συγχωρείτε, κύριε πρόεδρε, μου είπατε ένα ποσό τώρα 30.000-40.000 ευρώ από μία επιχείρηση, η οποία είναι εν ενεργεία, δεν έχει κλείσει.
1: Θα το πω από ένα αφημί, γιατί μπορεί να έχει 2-3
0: από ένα αφημί, ωραία. Δεν έχει κλείσει, είναι εν ενεργεία τα αφημί.
1: Εν ενεργεία, ναι.
0: Και πώς μαζεύτηκε όλο αυτό το ποσό και έχει παραμείνει έτσι απλήρωτο?
1: Κοιτάξτε,
0: τόσα χρόνια.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια επιχείρηση η οποία οφείλει πάνω από 100.000 ευρώ. Έχει διάφορα αφημί. Τα αφημί τα οποία υπήρχαν στη ΔΕΙΑΣ δεν είχαν γίνει δεσμεύσεις, αλλά δεν είχε χρήματα. Και υπήρχαν λογαριασμοί σε άλλου αφημείου που όταν ανακαλύφθηκε έγινε δέσμευση και είναι δεσμευμένα τώρα.
0: Σας το λέω γιατί υπάρχουν εδώ συμπολίτε που χρωστάνε 500, 600, 700 ευρώ και τους κόβεται το, έρχεται η ΔΕΗ και τους κόβει το νερό, το ρολόι. Δηλαδή αυτά τα ποσά, δεν ξέρω βέβαια αν είναι στη δική σας την προεδρία. Αλλά αυτά τα ποσά έχουν αφαιθεί. Για να φτάσει κάποιος να χρωστάει 100.000 ευρώ σημαίνει ότι δεν έχει πληρώσει, δεν θέλω να κάνω τον κριτή των πάντων, αλλά για πάρα πολλά χρόνια δεν έχει πληρώσει καθόλου νερό.
1: Όχι, δεν είναι, προσέξτε, οι μεγάλες οφειλές δεν προέρχονται από το νερό, προέρχονται από την αποχέτευση. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις λοιπόν οι οποίες δεν εμφανίζεται να έχουν νερό και είτε υδροδοτούνται με υδροφόρες είτε από γεωτρήσεις είτε από πηγάδια, δεν φαίνεται να μην έχουν παροχές ιδιάς, έχουν όμως οφειλές σε αποχέτευση. Όταν είναι από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν γίνει κατασχέσεις, ένα μεγάλο ποσό δεσμεύθηκε, ένα ποσό 3 εκατομμυρίων έχει αποσαλίσει η ΔΟΗ το 2016, αλλά δυστυχώς η ΔΟΗ από το 2016 μέχρι σήμερα δεν το έχει εισπράξει. Mm-hmm. Και αυτές οι οφειλές έρχονται από τα προηγούμενα χρόνια και όταν πλέον ήρθαμε εμείς φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε δεσμεύσεις λογαριασμών, να ψάχνουμε τα αφημεί, να ψάχνουμε ποιες εταιρείες είναι, ποιες επιχειρήσεις είναι και πλέον έχει αποδώσει αυτό και υπάρχουν δεσμεύσεις και πλέον έρχονται να κάνουν ρυθμίσεις και διακανονισμούς.
0: Μάλιστα. Συνολικά τα ποσά που οφείλονται στην επιχείρηση, στη ΔΕΙΑΣ, περίπου από οφειλές.
1: Γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ είναι. Γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οφειλές και τρέχουσες και παλιότερες.
0: Mm-hmm. Μπορείτε, πιστεύετε, να τα εισπράξετε αυτά? Ένα μέρος τουλάχιστον.
1: Θα σας απαντήσω με τις διαδικασίες που κάνουμε τώρα, θα σας απαντήσω στο τέλος του χρόνου. Στα τελευταία 3 χρόνια έχουμε συνολική αύξηση της εισπραξιμότητας.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν είναι τέτοια που να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Όμως με τις μεθόδους που εφαρμόζουμε τώρα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και μόνο τα υπόλοιπα που θα γίνουν, θεωρώ ότι πλέον θα είναι πολύ πιο εύκολο η εισπραξή τους και η έβρεση αυτών που δεν πληρώνουν, προκειμένου να έρθουν τουλάχιστον να διακανονίσουν.
0: Με τον αγωγό στο Τσιλιβί έχετε ξεκινήσει?
1: Ήδη σήμερα υπάρχουν συνεργεία στην περιοχή και κάνουν κάποιες προσπάθειες και βασικές ενέργειες προκειμένου να λυθούν κάποια θέματα που έχουμε και από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσω και οι εργασίες για τον αγωγό και το αντιοστάσιο, ναι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο είχαμε πει εδώ και αρκετό διάστημα για σημεία πόσιμου νερού στην πόλη που θα βάλετε σε 4 σημεία. Αυτό προχωράει.
1: Είμαστε σε αναμονή της έγκρισης από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Είχε σε εσάς νομίζω ο κ. Σκουδελάκης τότε και το είχε πει. Δεν έχουν κάποια ενημέρωση ακόμα. Περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε εσείς τώρα ξεκινάτε, προσπαθείτε μάλλον, γιατί αν δεν εισπράξετε τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά τα χρήματα, δεν θα μπορείτε να κάνετε και κάποια έργα που έχετε προγραμματίσει. Για παράδειγμα τώρα στο Τσιλιβί.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια εισπραξιμότητα γενικότερα, αλλά πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη και εισπραξιμότητα παλαιότερων οφειλών προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο άλλο έτσι?
1: Όχι,
0: από την εταιρεία. Συγγνώμη, εκεί στην περιοχή στη Λιθακιά, στο Πόρτο Κούκλα, θα συνεχίσετε τώρα ή μετά την...
1: Συνεχίζουμε. Εμείς κάνουμε παρεμβάσεις καθημερινά. Ανοίγουμε το πρωί, κλείνουμε το βράδυ, μέχρι να ολοκληρώσουμε και την περιοχή του Δουρκαμαίου και την περιοχή της Πόρτο Κούκλα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε σε ταξίδι
1: καλά,
0: από ό,τι μου είπατε. Να είστε καλά και θα τα πούμε όταν γυρίσετε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Πάμε. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι παρακάτω. Λοιπόν, για να δούμε έτσι μία είδηση που μας άρεσε χτες. Οι πρώτες γυναίκες κατατάχθηκαν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις. Η παρουσία των πρώτων γυναικών πραγματοποιήθηκε στη Λαμία. Είδαμε στα ρεπορτάζ έτσι των μέσων ενημέρωσης κάποιες δηλώσεις από αυτές τις εθελόντες. Πρόκειται συνολικά για 72 γυναίκες. Για να δούμε ένα ρεπορτάζ, κάποιες δηλώσεις από την Earth News.
1: Παρακαλώ, από τέρμα
2: ευθέρα. Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Είχα δηλώσει το ενδιαφέρον μου και σαν ΕΠΟΠ.
3: Σας καλωσορίζω επίσημα στο Χένο Λαμίας και στον Ελληνικό Στρατό. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκετε στην 2026 ΒΕΣΟ.
4: Μια διαφορετική καθημερινότητα για 12 μήνες. Η εθελοντική στράτευση των γυναικών έχει προσελκύσει 140 υποψήφιες, εκ των οποίων οι πρώτες 72 παρουσιάστηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία.
5: Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών σε ενόπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού.
4: Τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά και αφορούν αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό.
6: Καλά, ήθελα να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι πού θα φτάσω.
7: Περήφανη, δεν το συζητώ, και συγκινημένη να πετύχει ό,τι θέλει. Αυτό μόνο. Με την καμαρώνω.
8: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο όλο αυτό.
4: Στη Λαμία, οι εθελόντριες οπλίτες θητείας θα μείνουν συνολικά για 10 εβδομάδες και μάλιστα η εκπαίδευσή τους θα είναι στο νέο πρότυπο που εφαρμόζεται από την αρχή του χρόνου.
9: Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μαχητή θα μεταβούν στα ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως. Τέλος, μετά την εκπαίδευση στην ειδικότητα, θα μεταβούν στις μονάδες για να διέλθουν το τρίτο και τελευταίο στάδιο της εκπαιδεύσεώς τους που αφορά τα αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως.
10: Ήταν επιλογή της να έρθει. Αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα το δικό μου.
11: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαι λίγο αγχωμένη για την καινούργια εμπειρία. Αυτό που με έκανε καταταχτό είναι ότι θέλω να πάω στρατό, να μπω ΕΠΟΠ μετά.
4: Στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας την κατάταξη παρακολούθησε ο αρχηγός του στρατού Ξηράς.
12: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να σου πάμε καλά.
4: Η ορκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μετά την άδεια μιας εβδομάδας θα επιστρέψουν στη Λαμία για να πάρουν την πρώτη γεύση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Έλληνα οπλίτη.
13: Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Τουρκάκη και μετά το ρεπορτάζ που είχαμε από τις, από τις πρώτες 72 εθελόντριες Ελληνίδες που κατατάχθηκαν στο στρατό. Λοιπόν, πάντως, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ έτσι και τα σχόλια που διαβάζω, αρκετά κορίτσια τελειώνοντας το σχολείο ή τις σπουδές τους σκέφτονται να καταταγούν εκεί, γιατί το βλέπουν σαν μια έτσι καλή, θα παίξει σημαντικό ρόλο στη σταδιοδρομία τους, μια και τώρα έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα και μπορούν μέσα στο στρατό να καταρτίζονται στην μαγειρική, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε κάποιες άλλες ειδικότητες. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη σήμερα η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της στήριξης της Ελλάς. Είναι ο Φάμελος, ενώ έτοιμος για μάχη εμφανίζεται ο Πολάκης. Ώρα 0 στην Κουμουνδούρου, κατά λοιπόν της αντιπαράθεσης με την Ελλάς του Τσίπρα είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ενώ καθαρή λύση ζητούν οι βουλευτές. Θα κορυφωθεί σήμερα το μεσημέρι όλη αυτή η αντιπαράθεση της πολιτικής γραμματείας. Η εσωκομματική σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με φόντο βέβαια τις ραδαίες εξελίξεις στη χώρα που προκάλεσε με τη μορφή ντόμινο η ίδρυση της Ελλάς με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελος θέλει να ενταχθεί αυτός και κάποιοι συνεργάτες του και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, ενώ ο Πολάκης και κάποιοι άλλοι δεν το επιθυμούν και θέλουν να παραμείνει το ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι και να κατέβει αυτοδύναμο στις εκλογές. Να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Θα έχουμε τώρα σε λίγο μαζί μας τον επικεφαλής έτσι της του Μένουμε Ιόνιο, τον κύριο Γαλιατσάτο, Θοδωρή Γαλιατσάτο. Θα μιλήσουμε βέβαια και για την περιφέρεια, αλλά θα σχολιάσουμε και όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και προοδευτική αριστερά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, θα είμαστε σε λίγο μαζί.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των ΜΙΑ. Μια ακόμη είδηση: σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές του νησιού μας, καθώς τόσο στη σύνδεση του ίντερνετ όσο και στο σήμα του τηλεφώνου είναι ιδιαίτερα αδύναμο και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτο. Έχουμε δεχτεί και εμείς, και εγώ ίδια προσωπικά το έχω διαπιστώσει. Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπάρχει σοβαρή βλάβη και γίνονται προσπάθειες για την επιδιόρθωσή της.

οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα εκεί 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 50 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ρίσμα 92.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε παρακάτω. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλή της ανάσα για τα Ιόνια, κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο, πώς βλέπετε τα πράγματα στην περιφέρεια, πώς είναι η κίνηση στην Κεφαλονιά αυτή την περίοδο.
1: Εντάξει, τώρα λίγο πολύ όλη η τουριστική Ελλάδα, για να το πω έτσι,
0: ναι,
1: είναι σε μια
0: εγρήγορση,
1: ακριβώς, γιατί έχουμε αύξηση σταδιακή των αφιτρουμένων. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καλή εικόνα που μπαστούσε, υπάρχει αφήσιμη και στην Κεφαλονιά. Ο Μάιος δεν ήταν τόσο καλός, αλλά από άποψη αριθμού επισκεπτών, έτσι.
0: Ναι, τώρα, και εδώ το ίδιο ισχύει.
1: Ναι. Νομίζω, εντάξει, έχει κινηθεί ο μηχανισμός αυτός της τουριστικής οικονομίας. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια χρονιά που θα βοηθήσει για το εισόδημα των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, κυρίως των μικρομεσαίων, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, είναι και τα χρήματα που μένουν στον τόπο μας. Και φυσικά ένα ας πούμε καλό καλοκαίρι και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αυτούς δηλαδή που προσφέρουν τις υπηρεσίες σε αυτές τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί το χρειάζονται και αυτοί.
0: Εσείς βέβαια έχετε και την κρουαζιέρα, κύριε Γαλιατσάτε, που δεν την έχουμε εμείς, γιατί δεν κατόρθωσε δυστυχώς καμία κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, επιρρύπτω ευθύνες και στην τοπική αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον να έχει ξεκινήσει το έργο της προβλήτας.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχετε ένα δίκιο. Αυτό υπάρχει, είναι ένα, ας πούμε, σε εισαγωγικά ή χωρίς παράπονο που υπάρχει στη Ζάκυνθο. Και το έχω βιώσει και εγώ και ως περιφερειάς και μετά. Και όντως στερεί κάποιους πόρους από το νησί, γιατί αλήθεια είναι ότι η συνεχής έλευση κρουαζιεροπλοίων εδώ γεμίζει το Αργοστόλι.
0: Την πόλη, βέβαια.
1: Κυρίως την πόλη, αλλά και με κάποιες εκδρομές εξυπηρετούνται και άλλες επαγγελματικές ομάδες και κάποιες άλλες περιοχές. Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι πρέπει να νιώθουν άβολα όσοι τα χρόνια που πέρασαν, και όχι τα πολύ παλιά χρόνια, δεν έχουν αφήσει να σταθεροποιηθεί η λειτουργία του λιμανιού στη Ζάκυνθο, η χωροταξική του λειτουργία, και με ασκήσεις επί χάρτου ή χωρίς καθυστερούν την δυνατότητα να υπάρξουν επενδύσεις στο λιμάνι, να υπάρξει δημόσιο χρήμα, να γίνουν οι καταστάσεις που λένε και να έχουμε μια άλλη εικόνα και στο λιμάνι ως προς την οργάνωσή του, αλλά και κυρίως ως προς τη δυνατότητα υποδοχής και των κρουαζιεροπλοίων. Εδώ υπάρχουν σοβαρές ευθύνες, και υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και σε αυτή την περίοδο κυβερνητική και στον τοπικό βουλευτή, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει εκεί για να αλλάζουν οι θέσεις μέσα στο λιμάνι, με ακατανόητες επιχειρηματολογίες που δεν τις κατάλαβα ποτέ. Γιατί εγώ σας θυμίζω ότι από το 2017 που έγινε η πρώτη προσπάθεια για να χωροθετηθεί το λιμάνι, επί θητείας δικής μας δηλαδή, είχαμε με το συγχωρεμένο τότε τον Λευτέρη τον Ιωτόπουλο, είχαμε συνομολογήσει σε μια συγκεκριμένη

0: διαδικασία χωρίς το λιμάνι, η οποία όταν ολοκληρώθηκε, μετά ήρθε η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με μπροστά εκεί το βουλευτή και άλλους παράγοντες άρχισε να ανατρέπει το καθεστώς. Αυτό το πήγαινε, έλα, δεν είναι το μοναδικό, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά είναι ένα από τα βασικά σημεία τα οποία εμπόδισε και εμποδίζει ακόμα τη Σάκη το να έχει αυτό το οποίο έχει η Κεφαλονιά και, και η Κέρκυρα και ούτω καθεξής. Και άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Λοιπόν, ας πέσουμε και μπροστά μας έχουμε δρόμο ακόμα από ό,τι βλέπω για το λιμάνι στη Ζάκη.
1: Μάλιστα. Γενικότερα την πορεία των έργων στην περιφέρεια, πώς τη βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, τώρα η περιφέρεια κλείνουμε τη μισή θητεία. Δηλαδή ο Ιούνιος, τέλος του Ιουνίου, είναι τα 2,5 χρόνια της διακυβέρνησης της περιφέρειας από την περιφερειακή αρχή του κ. Τρεβοκλή. Κοιτάξτε, δεν είναι καλή εικόνα. Δεν είναι καλή εικόνα ως προς την αξιοποίηση πόρων, κυρίως των ευρωπαϊκών πόρων. Είναι η περιφέρειά μας στη 13η θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας ως προς την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, κάποιος υστερεί στο πώς αξιοποιεί τις δυνατότητες και εν πάση περιπτώσει αυτό έχουμε μπροστά μας. Και όταν μπούμε στο εσωτερικό της περιφέρειας, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα όσον αφορά τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε δηλαδή μια ανισορροπία. Εμείς ως παράταξη έχουμε εκφράσει αυτό με σαφήνεια. Δεν στρεφόμαστε εναντίον της Κέρκυρας, κάθε άλλο. Γιατί και η Κέρκυρα έχει μεγάλες ανάγκες και πολλά προβλήματα άλυτα. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο είναι η κατανομή των πιστώσεων να είναι τόσο ετεροβαρής σε βάρος των υπολείπων νησιών. Πείτε μου εσείς ποιο έργο η Ζακύνθου αναπτυξιακό αυτή τη στιγμή είναι στο ΕΣΠΑ. Πείτε μου ένα. Ξέρετε. Θα πω εγώ κανένα. Μην ασχολείστε, δεν υπάρχει. Κάτι λεπτομέρειες είναι επαναλήψεις βρεφονηπιακών σταθμών και κάτι άλλα τέτοια τα οποία αναγκαστικά μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα τέτοιο. Δηλαδή, γιατί αυτό όμως συμβαίνει? Αν ρωτήσετε την περιφερειακή αρχή, θα σας πει ότι οι τοπικές αρχές που δεν είχαν μελέτες.
1: Ναι. Αυτό ισχύει και στην Κεφαλονιά σε ό,τι αφορά τα έργα.
0: Κοιτάξτε, για την Κεφαλονιά το ίδιο είναι. Αν εξαιρέσει κανένας ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει επί δικής μας θητείας, που είναι το έργο, ένα οδικό έργο από το αεροδρόμιο μέχρι τον κόμβο που συνδέει το Αργοστόλι με τον Μπόρο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι σε εξέλιξη βέβαια, δεν έχει ούτε ακόμα έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτό είναι ένα από τα έργα τα οποία αυξάνει τη συμμετοχή της Κεφαλονιάς σε ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Γι' αυτό η Κεφαλονιά έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό στα εντεταγμένα έργα. Εντεταγμένα και όχι υλοποιούμενα, έτσι να εξηγούμε.
1: Ναι.
0: Η Ζάκυνθο είναι ακόμα χειρότερα. Και η Λευκάδα βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και πρέπει να κινητοποιηθούν και οι τοπικές αρχές, δηλαδή ο Δήμος, για να παράξει περισσότερη δουλειά που μπορεί να αξιοποιηθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά όχι μόνο. Κυρίως η Περιφερειακή Αρχή, η οποία έχει τη δυνατότητα να εντάξει έργα που ακόμα και οι μελέτες δεν έχουν. Δηλαδή η δικαιολογία ότι δεν έχω μελέτες για να εντάξω έργα στο πρόγραμμα είναι μισή αλήθεια. Γιατί εντάσσονται έργα σε άλλες περιοχές και εδώ στο δικό μας πρόγραμμα που δεν έχουμε μελέτες. Και θα γίνουν και μελέτες στα πλαίσια του προγράμματος. Άρα αυτό δεν είναι δικαιολογία πραγματική.
1: Παρ'
0: όλα αυτά είναι γεγονός ότι ούτε η δημοτική αρχή και η δική σας είναι σε θέση να πει έχω έτοιμες 3, 4, 2, 1 μελέτη για ένα έργο και θέλω να ενταχθεί στο έργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς για τη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα. Υπάρχει μια ανοσοκατανομή των πόρων, έχετε δίκιο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο με αφορμή της συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται σήμερα.
0: Ναι,
1: εκεί θα παθούν πάρα πολλές έτσι καθοριστικές αποφάσεις για την πορεία και το μέλλον του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εσάς ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, τώρα όλος ο χώρος αυτός έχει μπλακεί σε μια δίνη δεν είναι το φαινόμενο τωρινό. Όπως καταλαβαίνετε, έχει προηγηθεί η αντιπαράθεση στα πλαίσια του προηγούμενου συνεδρίου με τον Κασελάκη, έχει προηγηθεί η παρέτηση του τότε αρχηγού του Τσίπρα. Όλο αυτό έρχεται σήμερα και κουμπώνει πάνω στη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε με την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη του Τσίπρα. Άρα δημιουργείται μια νέα κατάσταση στην οποία όλοι προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πάρουν μια θέση και να εκφράσουν τις απόψεις τους, κατά πόσο συμφωνούν να εξελιχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η υφιστάμενη κατάσταση. Είναι ασαφές ότι θα προκύψει. Υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αυτή τη στιγμή για το μέλλον του ως τέτοιου, δηλαδή ως κόμμα το οποίο υφίσταται σήμερα στη Βουλή, τον αντίθετο με δεκάδες βουλευτές και στο τι ιδέων γενέστε.
1: Εσάς ποια είναι η απόψή σας, γιατί διαβάζω ότι ο κύριος Φάμελος θέλει να η άποψη του Προέδρου και κάποιων άλλων βουλευτών είναι να ενωθούν με το, να παραιτηθούν, πρέπει να παραιτηθούν πρώτα και να ενωθούν με το ΕΛΑΣ, με την ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα.
0: Γιατί να παραιτηθούν, τι είναι?
1: Σας λέω γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, αν κάποιος θέλει να προσχωρήσει στο κόμμα Ελλάς, θα πρέπει πρώτα να έχει παραιτηθεί από το κόμμα.
0: Το ξέρω αυτό, αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ είναι γιατί το ζητάει αυτό ο κύριος Τσίπρας. Ποιος είναι αυτός δηλαδή που θα επιβάλλει έναν τρόπο συνεννόησης? Θα μου πείτε, δικαίωμά του είναι, δικό του κόμμα είναι αυτό που δημιουργεί. Και επομένως μπορεί να λέει αυτοί είναι οι κανόνες που εγώ δέχομαι στο δικό μου κόμμα. Και εδώ είναι και η βασική διαφορά, αν θέλετε κυρική μου, σε αυτή τη δημιουργία του κόμματος Ελλάς, γιατί έχουμε φύγει από τη συλλογική λειτουργία που είναι αυτή την οποία ευαγγελίζεται από τη γέννησή της η αριστερά. Θέλετε, και έχουμε πάει σε μια προσωποπαγή λειτουργία όπου τίθενται κανόνες τέτοιοι οι οποίοι εξαρτούνται από ένα τελικά μόνο πρόσωπο. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το οποίο ξεκίνησε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός παλιότερα, δηλαδή στην προοπτική του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά οδηγούμαστε στη λογική ενός δημοκρατικού καπιταλισμού, το οποίο είναι αυτό το οποίο εν τέλει προωθεί και ο ίδιος ο Τσίπρας. Έτσι έχει πει άλλωστε. Άρα μιλάμε για διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Τώρα, το λέω αυτό για να δούμε το τοπίο που δημιουργείται το καινούργιο και στο οποίο σπέβδει με έναν τρόπο να τοποθετηθεί ή όχι και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύσκολο για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όσο απόψεις διαφορετικές να υπάρχουν, γιατί υπάρχουν όλες οι απόψεις εκεί, να τοποθετηθεί. Είναι ιστορική η στιγμή για το που πάει όλο αυτό. Αλλά πιστέψτε μου, πραγματικά μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε μια επιλογή όταν σε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, ή λιγότερο γίνουν εκλογές, να πει επειδή δεν έχω μια άλλη επιλογή μπορεί να στηρίξω ένα τέτοιο κόμμα όπως αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ελευκό έγκριση για τις επιλογές τις οποίες έχει δείξει ότι θα ακολουθήσει. Ναι. Σας είπα, έχουμε φύγει από τη λογική του δημοκρατικού καπιταλισμού και πάμε στη λογική του σοσιαλισμού και πάμε στη λογική του δημοκρατικού καπιταλισμού. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα. Γι' αυτό και μέσα στις θέσεις που εκφράζει το νέο κόμμα, ψάχνει κανείς να βρει σημεία αναφορά σε σχέση με την παλιά εικόνα της αριστεράς, ακόμα και σε σχέση με το κόμμα που είχε βρεθεί στην εξουσία το 2014.
1: Μάλιστα. Από αυτά που μου λέτε, κύριε Γαλατσάτο, έχω καταλάβει ότι εσείς δεν συμφωνείτε. Μάλλον θα παραμείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι θα πάτε στο ΕΛΑΣ. Είχα και τον κύριο, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κοντονή. Ναι, έτσι. Κάναμε έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση. Κατάλαβα ότι κάπου ταιριάζεται με αυτά που μου είπε και ο κύριος Κοντονής.
0: Μπορεί να έτυχε να ταιριάζει την απόψη μας. Άλλωστε και ο Σταύρος Κοντονής, έμπειρος είναι αρκετά. έχει δει και έχει βιώσει ακόμα περισσότερα και ως υπουργός των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα ούτε με, θέλω να το πω αυτό χωρίς να περιφρονήσω κανένα και οτιδήποτε, κανένα σχηματισμό, αλλά θέλω να πω ότι από την εποχή που εξελίχθηκαν τα πράγματα με την παρουσία του Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όταν έγινε η επιλογή αυτή τότε, η δική μου η προσωπική επιλογή ήταν η αποχή από τις διαδικασίες. Στην πραγματικότητα δεν συμμετέχω από τότε και μέχρι σήμερα σε διαδικασίες κομματικές. Η άποψή μου είναι, παραμένω σε αυτή τη λογική που γνωρίζω, που έχω βιώσει με τη ζωή, υπερασπίζομαι και ως επικεφαλής της παράταξης και με τους συμβούλους μας εκεί τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, σε μια λογική την οποία έχουμε βιώσει, μεγαλώσει μαζί της. Από εκεί μετά παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Για μένα, αν με ρωτάτε προσωπικά, επειδή με ρωτάτε, δεν είναι πρόβλημα τη στιγμή να σπεύσω να ενταχθώ οπουδήποτε. Αν ήθελα, θα το είχα ήδη κάνει, όπως και δέχτηκα σχετική πρόσκληση, αλλά δεν είναι αυτή η λογική μου.
1: Ναι.
0: Και παρακολουθώ τις εξελίξεις στον βαθμό που μπορώ να βοηθήσω, με όποιο τρόπο μπορώ να βοηθήσω τους συμπατριώτες μου εδώ στη Κεφαλονιά, τους φίλους μου σε όλο το Ιόνιο, για πράγματα που θεωρώ ότι έχουν ανάγκη και στην πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα στην οικονομία και στον τρόπο που ζουν, αλλά και αργότερα. Είμαι διαθέσιμος, όσο μου επιτρέπουν οι φυσικές μου δυνάμεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω, το λέω γιατί δεν είναι σωστό να πούμε παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ ή πάει εκεί. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ παραμένω, ούτε εκεί πάω. Θέλω να πω ότι θέλω να διατηρώ μια ευχέρεια επιλογής πολιτικών που στη ζωή μου έχω μάθει να τις υλοποιώ και να τις υλοποιώ και στην πράξη όταν βρέθηκα σε μια θέση να υλοποιώ πολιτικές.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαλιασά, το καταλάβω, είστε σαφείς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον και σας περιμένουμε στη Ζάκυνθο και εδώ στο στούντιο όταν έρθετε.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ που δώσατε την ευκαιρία να πω αυτά που σκέφτομαι.
1: Ωραία, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον επικεφαλής, τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο. Να δούμε μία είδηση. Αυτή τη φορά έρχεται από το Γυμνάσιο Βολυμπών, όπου κατέκτησε το πρώτο βραβείο μυθοπλασίας στην κατηγορία Λυκείων στο 16ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Σινεμά Διάβασες, με την ταινία Μικρού Μήκους Το Κορίτσι Αυτό. Η επιτυχία αυτή αποκτά μια ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν 185 μαθητικές ταινίες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας. Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΡΟΝ, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμα, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης από την Προεδρία της Κυβέρνησης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων και της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αεφορία. Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα επιστέγασμα της έμπνευσης, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της αφοσίωσης των μαθητών και των μαθητριών του γυμνασίου, που ένωσε όλη αυτή την ομάδα για να κάνουν αυτό το ξεχωριστό κινηματογραφικό ταξίδι. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε ρεπορτάζ την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή μας για αυτό το θέμα. Εμείς να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά εκεί, στους μαθητές και στις μαθήτριες από το Λύκειο των Βολυμών, που κατέκτησαν το πρώτο βραβείο στο 16ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους.

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν και σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, καθώς εξετάστηκαν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Χωρίς έτσι ιδιαίτερες δυσκολίες ήταν τα σημερινά θέματα των λατινικών, καθώς κινήθηκαν στο αναμενόμενο πλαίσιο που έχει τεθεί και τις προηγούμενες χρονιές. Γενικά τα λατινικά θεωρούνται εύκολο μάθημα αν είσαι καλά διαβασμένος. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα της, και της χημείας θεωρήθηκαν σήμερα βατά, και της πληροφορικής χωρίς έτσι μεγάλες παγίδες ή δυσκολίες. Γενικά σύμφωνα με πληροφορίες και από ό,τι διαβάζουμε, τα φετινά θέματα όλων των μαθημάτων που δόθηκαν στις Πανελλήνιες της Τρίτης Λυκείου μέχρι σήμερα ήταν σχετικά εύκολα και βατά για τους έτσι καλά διαβασμένους μαθητές.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance Στέβη, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19. Τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

ανησυχείς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Λοιπόν, πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις, μια και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Την αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής. Το όριο των 1.250 ευρώ παρέμεινε παγωμένο από το 2015 όταν αυτό θεστήθηκε επί τη κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Με τη σημερινή ανακοίνωση, το νέο όριο των 1.600 ευρώ αντιπροσωπεύει αύξηση 28%, ξεπερνώντας οριακά τον συσσωρευτικό πληθωρισμό της περίοδου. Τώρα, γιατί έγινε αυτό? Το νέο όριο των 1.600 ευρώ καλύπτει πλέον άνετα τον κατώτατο μισθό των 1.034 ευρώ. Παράλληλα, διευρύνεται και η ομπρέλα προστασίας για χιλιάδες συνταξιούχους, οι αποδοχές των οποίων φλέταραν επικίνδυνα με το προηγούμενο χαμηλότερο όριο. Και υπενθυμίζεται ότι το ακατάσχετο ισχύει αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα, όχι για επιχειρήσεις, και ενεργοποιείται μόνο μετά από σχετική δήλωση του λογαριασμού στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το θέμα του ακατάσχετου λογαριασμού κρύβει και έτσι παγίδες. Θα πρέπει ο λογαριασμός να είναι ένας και μοναδικός, και το αυξημένο όριο δεν ισχύει οριζόντια για το σύνολο των καταθέσεων ενός πολίτη. Η προστασία αυτή αφορά αποκλειστικά ένα λογαριασμό συνήθως μισθοδοσίας ή σύνταξης, τον οποίο ο φορολογούμενος πρέπει να έχει δηλώσει ρητά χρήματα σε άλλες τράπεζες ή σε μη δηλωμένους λογαριασμούς, παραμένουν εκτεθειμένα και μπορούν να κατασχεθούν από το πρώτο ευρώ. Να δούμε λοιπόν από πότε θα ισχύσει αυτό. Μια ευχάριστη είδηση, μάλλον έτσι, ίσως δούμε και άλλες έτσι τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις σε ό,τι αφορά και την φορολογία και την μείωση των συντελεστών φορολογίας, των φορολογικών συντελεστών, που είναι πάρα πολύ υψηλή. Σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο κάτω, μια και από ό,τι φαίνεται έχει μυρίσει έτσι κλίμα, έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα και έχουν μυρίσει εκλογές ασχέτως το ότι λέει ο Πρωθυπουργός.

Μια είδηση που διαβάσαμε σήμερα το πρωί, εκτές το βράδυ στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγός του 43χρονου Πολωνού καθηγητή. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την υπόθεση που κατηγορούταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του πρώην σύζυγου του στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο του κελιού της στις φυλακές Κορυδαλλού. Πληροφορίες έτσι αναφέρουν ότι η γυναίκα άφησε και σημείωμα στα παιδιά της πριν δώσει τέλος στη ζωή της, λέγοντας πως είναι υπερήφανη για εκείνα και του ζητά να μην την ξεχάσουν. Δεν ξέρω αν θυμάστε την υπόθεση, η σύζυγος του άτυχου, η πρώην σύζυγος του άτυχου 43χρονου Πολωνού είχε σχεδιάσει την δολοφονία του, είχε βάλει άλλα άτομα να τον δολοφονήσουν έξω από την οικία του όταν πήγαινε να δει τα παιδιά της. Έτσι λοιπόν τελείως έτσι έθεσε με αυτόν τον τρόπο έτσι ένα φρικτό τέλος στην

Λοιπόν, αλλάζουν όλα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα στα κηλικία των σχολείων. Για να δούμε. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθεται εντός των σχολικών μονάδων. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης των αναψυκτικών. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρχίας. Με αφορμή λοιπόν τη δημοσιοποίηση της νέας υγειονομικής διάταξης, η Υπουργός κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε ότι η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν είναι μία θεωρητική μάχη, αλλά μία καθημερινή πράξη ευθύνης που ξεκινά από εκεί που τα παιδιά μας περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους στα σχολεία. Με τη νέα αυτή υγειονομική διάταξη αλλάζουμε ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Βγάζουμε οριστικά τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά από τα σχολικά κηλικία και μειώνουμε τις μερίδες δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προστατεύει έμπρακτα τους μαθητές. Μένει για να το δούμε αυτό, κυρίες και κύριοι, μάλλον από την επόμενη σχολική χρονιά.

Λοιπόν, πάμε σε μία είδηση έτσι από... έγινε σήμερα το πρωί μία ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία. Από θαλάσσιο ντρόουν ψάχνουν εκεί οι αρχές να δουν αν υπάρχουν άλλα γύρω στην περιοχή εκεί. Σημειώθηκε στις 6 η ώρα το πρωί και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η έκρηξη προκλήθηκε από μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα ντρόουν στο αντικείμενο. Δεν ανήκε σύμφωνα με πληροφορίες στον εξοπλισμό του Ρουμανικού στρατού και δεν συμμετείχε στις πρόσφατες ασκήσεις που πραγματοποιεί στην περιοχή το Υπουργείο Άμυνας εκεί στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ρουμάνος υφυπουργός, υπάρχουν βάσιμες υποψίες και για άλλα θαλάσσια drones, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή και για το σκοπό αυτό έχουν σηκωθεί ελικόπτερα. Είναι η τρίτη φορά το τελευταίο διάστημα που η Ρουμανία δέχεται επίθεση από drones. Η πρώτη έγινε σε μια πόλη εκεί έξω από το Βουκουρέστι, σήμερα στη Κωνσταντζά και τις προηγούμενες μέρες σε μια άλλη περιοχή, το Μάρα Μούρες. Μάλιστα, αυτά σε ό,τι αφορά κάποιες έτσι ειδήσεις τελευταία στιγμής από την εξωτερική μας πολιτική.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της εκπομπής μας. Θα δούμε κάποιες ειδήσεις από τον πολιτιστικό χώρο. Με ένα έτσι πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων ετοιμάζεται να ανοίξει και φέτος την αυλαία του το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Είναι εκεί ήδη ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Παραγιώτης Βριώνης, με συνεργεία βάφουν το θέατρο και το καθαρίζουν. Θα τον έχουμε μαζί μας τις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν στο πρόγραμμα πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, παιδικές παραγωγές, πολιτιστικές βραδιές. Ένα έτσι πρόγραμμα για όλα τα γούστα και για μικρές ηλικίες και για μεγαλύτερες. Κάθε χρόνο είναι γεγονός ότι το υπαίθριο θέατρο υποδέχεται πλήθος θεατών, ενώ έχουν την ευκαιρία εδώ οι κάτοικοι να παρακολουθήσουν και σημαντικές θεατρικές παραγωγές, συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών και πάρα πολλές έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι εργασίες τώρα που γίνονται στο θέατρο, οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του χώρου έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες, ώστε το θέατρο να είναι απολύτως έτοιμο για να υποδεχτεί όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και τον κόσμο. Και επίσης να δούμε και το πρόγραμμα, δεν έχει βγει το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, το φετινό πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι του 2026.

Για να δούμε πριν σας αποχαιρετήσουμε πώς θα είναι ο καιρός αύριο στη Ζάκυνθο. Δεν αλλάζει κάτι, ηλιόλουστος προβλέπεται με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 31 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Και έτσι θα είναι, θα συνεχιστεί ο καλός καιρός και την Κυριακή. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα είμαστε ξανά αύριο μαζί 12 η ώρα, με συγχωρείτε τη Δευτέρα, 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το πρωί, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Λέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα, με την Αθήνα να κερδίζει χάλκινο μετάλλιο στην ακρίβεια και με τις θυελώδεις συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
3: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
2: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
3: Τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα στην Ευρώπη, η Αθήνα, τόσο για τις οικογένειες με παιδιά όσο και για τους άγαμους. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, εκτός από τη στέγαση, έχουμε πολύ υψηλό κόστος για φαγητό σε εστιατόρια και ψυχαγωγία. Αναλυτικά στοιχεία.
2: Σαρώνει η ελαστική εργασία στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, ένας στους 8 Έλληνες υποαπασχολείται. Η χώρα μας κατατάσσεται συνολικά στην 6η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3: Την αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την παρέμβαση ως πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, λέγοντας ότι η πολιτεία οφείλει να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση.
2: Χειροπέδεσε 62χρονο για πορνογραφία ανηλίκων μετά από έρευνα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Νότια Αφρική. Στην κατοχή του βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Για ποιο λόγο είχε απασχολήσει στις αρχές και στο παρελθόν.
3: Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γιο ταχύ. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο.
2: Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία μετά από έκρηξη θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζα, κοντά σε δεξαμενές πετρελαίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, από την αυτοτίναξη του μη επανδρομένου σκάφους δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
3: Με ανοιχτή επιστολή του, ο Ζελένσκι καλεί τον Πούτιν σε συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος.
2: Τρίτη μέρα πανελληνίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά, μέτριας δυσκολίας. Η χημεία διαβαθμισμένης δυσκολίας, η πληροφορική.
3: Τον Κώστα Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή.

0: Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου θα ξεκαθαρίσει εάν η παράταξη θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ή θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο ΟΑΚΑ στον δεύτερο τελικό της Basket League. Με 1-0 στις νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Χωρίς τον Σλούκα θα αγωνιστούν οι πράσινοι, εκτός για τους ερυθρόλευκους ο Ντόρσεϊ.
0: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, η οποία θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ.
1: Και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα ορεινά Ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Ανεβαίνει ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη κίνηση ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στις Πατησίων Πειραιός Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσκάτο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στους εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Κάλκινο μετάλλιο στην ακρίβεια κερδίζει η Αθήνα. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, είναι η τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Οι μέσες απολαβές για έναν άγαμο είναι στα 1.157 ευρώ, όταν ο μέσος όρος των δαπανών του, που περιλαμβάνουν φαγητό, στέγαση, μεταφορές, προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία, είναι 1.151 ευρώ. Πέραν του κόστους στέγασης, οι δαπάνες που απαιτούνται στην ελληνική πρωτεύουσα για φαγητό και ψυχαγωγία είναι από τις υψηλότερες στην Νότια Ευρώπη, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. Οι Βρυξέλλες και η Κοπενχάγη αποτελούν τις πιο προσιτές οικονομικά πόλεις. Με βάση τις προσταφαιρέσεις Κωνσταντίνα Χελιδόνη, στους πολίτες που αμείβονται με τον μέσο μισθό εδώ στη χώρα μας, μένει μηνιαίως το αστρονομικό ποσό των 6 ευρώ.
4: Ακριβώς. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο για το πώς βιώνουν οι πολίτες στην ακρίβεια στην Ευρώπη έρχεται από νέα έρευνα της Tradingpedia, η οποία δεν εξετάζει απλώς το κόστος ζωής, αλλά το συνδέει με τα πραγματικά εισοδήματα των κατοίκων και τα αποτελέσματα για την Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η Αθήνα κατατάσσεται στην τρίτη θέση ανάμεσα στις πιο ακριβές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για έναν άγαμο εργαζόμενο, αν ληφθεί υπόψη η σχέση μισθών και καθημερινών εξόδων. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε για το πόσο κοστίζει να δει κανείς την πόλη σε απόλυτους αριθμούς, αλλά για το πόσο δύσκολο είναι να τα βγάλει πέρα με το μισθό που λαμβάνει. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 1.157 ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι βασικές μηνιαίες δαπάνες για έναν εργαζόμενο φτάνουν τα 1.151 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του μήνα απομένουν μόλις 6 ευρώ διαθέσιμα, ένα περιθώριο πρακτικά ανύπαρκτο για αποταμίευση, για την αντιμετώπιση κάποιου πρόβλεπτου εξόδου, ακόμη και για το λιγότερο σημαντικό, για επενδύσεις, ας πούμε, Βασίλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν περιλαμβάνει μόνο το ενίκιο ή τα έξοδα στέγασης, συνυπολογίζει ένα ευρύτερο καλάθι αναγκών που περιλαμβάνει τρόφιμα, μετακινήσεις, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, αλλά και δαπάνες που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή και τη διασκέδαση. Είναι δηλαδή μια πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση του πραγματικού κόστους διαβίωσης. Από τις επιμέρους κατηγορίες προκύπτει ότι το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζει να πέφτει στη στέγαση. Το μέσο μηνιαίο κόστος κατοικίας στην Αθήνα υπολογίζεται περίπου στα 685 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που απορροφά σχεδόν το 60% του μέσου καθαρού μισθού. Παράλληλα, σημαντικό κόστος καταγράφεται και στις δαπάνες για φαγητό, εστίαση, ψυχαγωγία και κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες φτάνουν περίπου τα 249 ευρώ το μήνα. Βέβαια, η Αθήνα δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Χειρότερη εικόνα παρουσιάζουν η Λισαβόνα και τα Τύρανα, όπου το διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των βασικών εξόδων είναι ακόμη χαμηλότερο. Αμέσως μετά την ελληνική πρωτεύουσα ακολουθούν η Βαρσοβία και η Ρώμη, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα της συμπίεσης των εισοδημάτων

0: δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και αρκετές χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα, οι πόλεις που προσφέρουν τη μεγαλύτερη οικονομική άνεση στους κατοίκους τους είναι οι Βρυξέλλες, η Κοπεχάγη, η Βέρνη, το Λουξεμβούργο και η Στοκχόλμη. Εκεί το κόστος ζωής μπορεί να είναι υψηλό, όμως οι μισθοί είναι σημαντικά υψηλότεροι, επιτρέποντας τους εργαζόμενους να διατηρούν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα στο τέλος κάθε μήνα. Υπάρχει πάντως και μια θετική διάσταση, αν μπορούμε να το πούμε, για την Αθήνα.
1: Σε σχέση ποια είναι με αυτή, Κωνσταντίνα?
0: Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη. Οι μισθοί αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αυξήθηκε το κόστος ζωής, σύμφωνα με την έρευνα. Γεγονός που περιόρισε κάπως την πίεση στα νοικοκυριά. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει ουσιαστικά τη θέση της πόλης στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Και αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας. Η συζήτηση δηλαδή για την ακρίβεια δεν αφορά μόνο τις τιμές στα ράφια ή τους λογαριασμούς, αφορά κυρίως το κατά πόσο οι μισθοί ακολουθούν το κόστος ζωής. Και στην περίπτωση της Αθήνας, παρά τη σχετική πρόοδο που έχει σημειωθεί, η απόσταση ανάμεσα στο εισόδημα και στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά μικρή. Για χιλιάδες εργαζόμενους, η επιβίωση από μισθό σε μισθό παραμένει η καθημερινή πραγματικότητα.
1: Άκρως ενδιαφέρουσα η έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα.
2: Εν τω μεταξύ, την ώρα που οι Έλληνες άγαμοι ή με παιδιά, όπως ακούσαμε, παλεύουν με την ακρίβεια εδώ και χρόνια, έχουν να αντιμετωπίσουν και δύσκολες εργασιακές συνθήκες με υποαπασχόληση και ανασφάλεια. Όπως διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, ένας στους 8 Έλληνες απασχολείται με ελαστική μορφή εργασίας. Το φαινόμενο, Αργυρό Μαυρούλη, είναι ευρωπαϊκό, αλλά η Ελλάδα φιγουράρει πολύ ψηλά στη λίστα.
3: Η ελαστική εργασία, Ελισάβετ, αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, με όλο και περισσότερους εργαζόμενους, όπως είπες, να απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης ή άλλες ευέλικτες μορφές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurofound, σημαντικό μέρος αυτής της απασχόλησης δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή των εργαζομένων ασφαλώς, αλλά είναι αποτέλεσμα της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 9,4% των εργαζομένων, δηλαδή 1 στους 11, βρίσκεται σε καθεστώς ακούσιας μη σταθερής απασχόλησης. Πρόκειται για εργαζόμενους που είτε απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ θα επιθυμούσαν μία μόνιμη θέση εργασίας, είτε εργάζονται με μειωμένο ωράριο, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί δική τους επιλογή. Το φαινόμενο αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια, την αδυναμία προγραμματισμού της προσωπικής ζωής και τις περιορισμένες δυνατότητες της επαγγελματικής εξέλιξης. Στην Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παραθέτονται, το 12,5% των εργαζομένων, δηλαδή περίπου 1 στους 8, απασχολείται με ευέλικτες μορφές και δεν είναι επιλογή τους. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το ευρωπαϊκό μεσοόρο και αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα εκτεθειμένες είναι οι γυναίκες, οι νέοι, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι με χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά και όσοι διαθέτουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν σε θέσεις με περιορισμένη σταθερότητα. Για πολλούς από αυτούς, η αποδοχή μιας θέσης, όπως σύμφωνα με την έρευνα, μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου, δεν αποτελεί επιλογή, αλλά είναι ανάγκη προκειμένου να εξασφαλιστεί το εισόδημα διαβίωσής της. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος των αποδοχών. Οι εργαζόμενοι σε τέτοιες μορφές απασχόλησης αντιμετωπίζουν συχνότερα αβεβαιότητα για το μέλλον, δυσκολία πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση ή στεγαστικά δάνεια, ενώ συχνά καθυστερούν σημαντικές αποφάσεις ζωής, όπως είναι η δημιουργία οικογένειας ή η απόκτηση κατοικίας.
2: Αυτές οι ευέλικτες λοιπόν μορφές εργασίας, σε συνδυασμό με την ακρίβεια, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Αργύρο Μαυρούλη και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε αυτά τα στοιχεία ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
4: Φτάνουμε στην έκτη θέση μεταξύ των 27 χωρών, αγγίζει το 12,5%. Δηλαδή, το 12,5% των εργαζομένων της χώρας δουλεύουν με μοντέλο ελαστικής απασχόλησης. Το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων που δουλεύουν σε ελαστική απασχόληση είναι προσωρινή απασχόληση. Δηλαδή, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με εκπεριτροπή σε εργασία μέσα στην εβδομάδα, συμμετέχοντας στο Υπουργείο Εργασίας στην Επιστημονική Επιτροπή για την κύρωση κοινωτικής οδηγίας για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, συνειδητοποιούμε ότι η επιλογή του να εργάζεσαι σε ένα τέτοιο μοντέλο μικροοικονομίας, μικροδουλειών, να το πω σωστότερα, gig economy δηλαδή, δίνει ένα εισόδημα κατά μέσον όρο γύρω στα 1.600 ευρώ περίπου το μήνα σε κάθε εργαζόμενο που δουλεύει ένα τέτοιο μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να κάνει κακό στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, γιατί δεν είναι μισθωτή εργασία, είναι κατά το πλείστον παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών. Δεύτερον, είναι ελαστικό μοντέλο το οποίο δεν είναι σταθερό, άρα δεν υπάρχει εισφορά της εργασίας αυτής του ΑΕΠ της χώρας. Είναι ένα μοντέλο που είναι ασθενές, δηλαδή δεν βοηθάει στην πρόοδο μιας κοινωνίας.
1: Σαφάρι στοχευμένων ελέγχων σε συγκεκριμένους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές προγραμματίζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι αριθμοί φορολογικού μητρώου που εμφανίζουν αυξημένες ενδείξεις παραβατικότητας. Οι έλεγχοι, μαθαίνουμε εσείς στη Σταυρό Πιεράκου, θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε τουριστικές και αστικές περιοχές που καταγράφουν αυξημένες συναλλαγές με μετρητά.
5: Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σκοπεύει να διενεργήσει τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας και κλάδους τόσο επιτηρευματιών όσο και επιχειρήσεων όπου υπάρχει κίνδυνος φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε τουριστικές και αστικές περιοχές που έχουν αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες περιπτώσεις χρήσης μετρητών, αλλά και σε κλάδους όπως είναι η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και το χοντρικό εμπόριο όπου παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται περιοχές όπου υπάρχουν επιχειρήσεις εποχικές όπως είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά. Σε αυτούς τα νησιά υπάρχει, όπως αναφέρουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αυξημένος κίνδυνος παραβατικότητας, καθώς ιδίως τους θερινούς μήνες καταγράφεται μεγάλος όγκος συναλλαγών και προσφέρονται πολλές τουριστικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ΑΦΜΗ που θα ελεγχθούν, η επιλογή θα γίνει με βάση στοιχείων ανάλυσης κινδύνου, διασταυρώσεις μεταξύ του My Data και των POS, θα ελεγχθεί το ιστορικό παραβατικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και εποχικά χαρακτηριστικά που δείχνουν υψηλή επικινδυνότητα, με τρόπο ο έλεγχος να γίνει πιο αποτελεσματικός και να αξιοποιηθούν όλα τα δεδομένα για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής αλλά και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
1: Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250 που ήταν σήμερα, ανακοίνωσε το μεταξύ από το βήμα της Βουλής πριν από λίγο ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση αυτή ως πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία.
2: Το αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και θα αρχίσουμε από τη σύλληψη ενός 62χρονου για πορνογραφία ενηλίκων. Μετά από πληροφορίες που έλαβαν οι ελληνικές αρχές από Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Νότια Αφρική, έγινε έρευνα σπίτι του και εκεί βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Και μάλιστα φαίνεται, Θεοδόση Πάνο, ότι έχει και βεβαρημένο παρελθόν ο συγκεκριμένος.
6: Έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, καθώς στα 27 του χρόνια, όταν ήταν 27 δηλαδή ο 63χρονος, φαίνεται να είχε ασελγήσει και με βαρύτατες μάλιστα πράξεις σε βάρος ανήλικου, με αποτέλεσμα να εκτίσει και ποινή φυλάκισης πολύχρονη.
2: Μάλιστα.
6: Ακριβώς. Τώρα πια νέες περιπέτειες για τον νόμο, παρόμοιες όμως, σχετικά παρόμοιες, διότι βρέθηκε μεγάλος όγκος υλικού παιδικής πορνογραφίας στην κατοχή του, αποθηκευμένος ένα σκληρό δίσκο και δύο κινητά τηλέφωνα. Πώς έφτασαν όμως στη σύλληψή του έχει ενδιαφέρον, διότι τόσο οι αμερικανικές όσο και αρχές της Νοτιού Αφρικής αλλά και της Ισπανίας, φαίνεται ότι στις επιχειρήσεις που έκαναν κατά καιρούς για να μειώσουν το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας, έβρισκαν συνεχώς μπροστά του
2: έπεφταν
6: τα ηλεκτρονικά ίχνη του 62χρονου, ακριβώς με αποτέλεσμα να τα συγκεντρώσουν όλα αυτά και να τα διαβάσουν άμεσα στις ελληνικές αρχές, εν προκειμένως δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δίωξη κύβερνο ασφάλειας, λέγεται τώρα, διεύθυνση κύβερνο ασφάλειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες και μάλιστα με την ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα. Έφτασαν στο σπίτι του παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησαν κατοίκον έρευνες, βρέθηκαν τα υλικά που σας, το υλικό που σας είπα είναι πάρα πολύ σκληρό, διότι μιλούμε για παιδιά κάτω των 14-13 ετών. Δεν γίνεται να αναφέρουμε το τι βρέθηκε μέσα στο κινητό του, το, αυτό το πραγματικά ανατριχιά ελιστικό υλικό, με αποτέλεσμα βέβαια την σύλληψή του και την παραπομπή του στον εισαγγελέα.
2: Τώρα, είχαμε θεωδώσει ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα. Ο οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του, αφού πρώτα τραυμάτισε, χτύπησε και τραυμάτισε ελαφρά μία γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα βίντεο στην δημοσιότητα, έχουν δοθεί και φαίνεται ότι τρέχει με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
6: Με ηλικιώδη ταχύτητα και λίγο πριν, μάλιστα, λίγο πριν παρασύρει την 70χρονη γυναίκα και να την τραυματίσει, έχει κάνει και σούζα σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες. Η γυναίκα, η οποία ευτυχώς τραυματίστηκε, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Ναι, είναι τραυματισμένη, αλλά η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο για την ζωή της. Περνούσε κανονικά από διάβαση πεζών. Μικρή παρένθεση. Λογικά στα επόμενα χρόνια ή ίσως οι επόμενες γενιές να αποκτήσουν την κουλτούρα όσοι οδηγούμε να σταματάμε στις διαβάσεις για τους πεζούς. Θέλουμε πολύ χρόνο ακόμα για να αποκτήσουμε.
2: Με αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, μάλλον έτσι, θέλουμε αρκετό καιρό.
6: Ναι, θέλουμε αρκετά χρόνια ακόμα. Πού θα πάει, θα το πετύχουμε και αυτό. Λοιπόν, περνούσε από την διάβαση. Την παρέσυρε με ηλικιώδη ταχύτητα, με αποτέλεσμα την εκτροπή της μοτοσυκλέτας, την ανατροπή και συνέχεια σφοδρή πρόσκρουση σε κολόνα, με αποτέλεσμα τον ακαραίο θάνατο του μοτοσυκλετιστή.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.

0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο απευθύνει ο Ουκρανός ομολογός του, μέσω της οποίας αναφέρει ότι θα πρέπει να συναντηθούν από κοντά για να τερματιστεί ο πόλεμος. Προτείνει μάλιστα η συνάντηση αυτή να γίνει είτε στην Ελβετία, είτε στην Τουρκία, είτε σε κάποια χώρα του αραβικού κόσμου. Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν μετά το παράθυρο που άνοιξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ο οποίος δήλωσε, Τζένι Κρυθαρά, πως είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, υπό αυστηρότατους ωστόσο όρους.
1: Βασίλη, διμερή συνάντηση κορυφής σε ουδέτερο έδαφος και άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προτείνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την ανοιχτή επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν. Προτείνει ως εγγυητές τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και καλεί με την επιστολή του τον Πούτιν να ορίσουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης για να ξεκινήσουν οι άμεσες μεταξύ τους συνομιλίες. Μάλιστα, όπως είπες, αναφέρει ως επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή χώρες του αραβικού κόσμου που φιλοξενούν κατά καιρούς αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Το Κρεμλίνο απάντησε χωρίς να απομακρύνεται από την πάγια θέση του, δηλαδή ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος και πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί. Επανέλαβε επίσης την βασική διεκδίκηση της Μόσχας, δηλαδή ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσυρθεί από τις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσόνα και Ζαπορίζια, τις οποίες έχει καταλάβει και προσαρτήσει η Ρωσία, καθώς και να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Αυτό αναμένεται να είναι το μεγάλο αγκάθι στις διμερείς συνομιλίες, αφού το Κίεβο απορρίπτει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών. Η επιστολή Ζελένσκι ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου είχαν παγώσει. Οι προηγούμενοι γύρι διαπραγματεύσεων σε Γενέβη, Αμπουντάμπη και Κωνσταντινούπολη είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο.
2: Την ίδια ώρα, ενθουσιασμένος δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος για αυτή την εξέλιξη στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει ένα νέο πονοκέφαλο να αντιμετωπίσει, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά τον περιορισμό των πολεμικών του εξουσιών στη Μέση Ανατολή, ενέκρινε ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο και έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία. Για να γίνει αυτό, βέβαια, Θανάση Τσίτσα, ρεπουμπλικανοί βουλευτές αψήφισαν την κομματική γραμμή.
3: Ναι, καταρχήν σχολίασε με ενθουσιασμό το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών, χαρακτηρίζοντας υπέροχη αυτή την συνάντηση και τονίζοντας ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να προχωρήσουν σε συνομιλίες. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε θεμελιώς να αναφερθεί στο περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας, αποσιωπώντας τυχόν υποχωρήσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέστη ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων με ψήφους 226 υπέρ και 195 κατά. Η Βουλή ενέκρινε ένα εκτενές πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία παρά τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν για την απόρριψή του. 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επέλεξαν να διαχωρίσουν τις θέσεις τους από την κομματική γραμμή και να ψηφίσουν υπέρ συντασσόμενοι με τους Δημοκρατικούς. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, είχε ζητήσει ρητός να καταψηφίσουν με το επιχείρημα ότι πρέπει να δοθεί τον Τραμπ να ολοκληρώσει τις διπλωματικές του επαφές με τη Ρωσία, αλλά η έκκλησή του δεν εισακούστηκε. Το περιεχόμενο νομοσχεδίου είναι ιδιαίτερα σκληρό απέναντι στη Ρωσία. Περιλαμβάνει θεωρητική βοήθεια 8 δισεκατομμύρια δολαρίων προς το Κίεβο, δασμούς 500% στα ρωσικά προϊόντα, πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου, καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους και τράπεζες. Το νομοσχέδιο παραπέμπεται τώρα στην Ρωσία, όπου η τύχη του παραμένει αβέβαιη, καθώς απαιτείται πλειοψηφία 60 ψήφων για να ξεπεραστεί ή το διαδικαστικά εμπόδια. Ελισάβετ.
2: Και την ίδια ώρα, Θανάση, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει τεταμένο το κλίμα παρά τη συμφωνία για κεχηρία ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εύθραυστες.
3: Ναι, η εκεχηρία δοκιμάζεται και πάλι στο Λίβανο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του χθες εμφανίστηκε ανοιχτός σε συνάντηση με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, εφόσον υπάρξει συμφωνία. Όπως είπε, αν φτάσουμε στη συμφωνία, θα ήμουν εντάξει να τον συναντήσω, θα τον τιμούσα, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι αν οι Ιρανοί σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε πολύ καλό λόγο για επανέναξη πολεμικών επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά, τα σήματα παραμένουν αντιφατικά. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να κληθεί μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη απάντησε ότι δεν υπάρχει ακόμη σημαντική πρόοδος.
0: Στα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελληνίων εξετάσεων των γενικών λυκείων. Η Πελαγία Κατσούλη μας ενημερώνει για τη δυσκολία των θεμάτων με βάση τα όσα δήλωσαν εκπαιδευτικοί και εξεταζόμενοι.
4: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, θα λέγαμε δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. Είναι τα τρία μαθήματα προσανατολισμού που με τα οποία συνεχίστηκαν σήμερα επανελλακτικές εξετάσεις και σύμφωνα, όπως είπες, με τις εκτιμήσεις των ειδικών, τα θέματα, να πάμε στη χημεία, ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, καλύπταν σχεδόν ολόκληρο το εύρος της ύλης, ήταν σχετικά αναμενόμενα, αλλά σε γενικές γραμμές τα χαρακτηρίζουν ως διαφορετικής φιλοσοφίας από τις προηγούμενες χρονιές και σε κάποια σημεία αρκετά δύσκολα για τους υποψηφίους, δυσκολότερα σίγουρα από τα περισσινά. Στην πληροφορική, όπως είπαμε, τα θέματα είναι ίσως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών, καθώς θα έπρεπε ο εξεταζόμενος να έχει μελετήσει σε βάθος την ύλη και οι ερωτήσεις θεωρίας καθώς και η αντιστοίχηση ήταν οι πιο απλές. Συμπερασματικά όμως ήταν και αυτά αυξημένου βαθμού δυσκολίας. Στα λατινικά η δυσκολία σύμφωνα με τους καθηγητές ήταν διαβαθμισμένη, απευθύνονταν και αυτά σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που είχαν συνεπώς μελετήσει το καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και στις γραμματικές ασκήσεις, όπως μας είπαν, οι τύποι που ζητούνταν ήταν, κάλυπταν πολύ μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς να έχουν όμως κάποια τρομερά μεγάλη δυσκολία. Οι εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, να πούμε ότι θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Αύριο σκητάλη τα επαγγελματικά λύκεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Τον Κώστα Κυρανάκη προτείνει ο Κυριακός Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Άνω κάτω η αντιπολίτευση μετά την ίδρυση νέων φορέων. Κρίσιμες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσει.

0: Charisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
8: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: στους 97,8. Τα 4 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αυξημένοι πληθυσμοί μεδουσών έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε πολλές θάλασσες, οι οποίες γεμίζουν λουόμενους, κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες που η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες και οι ειδικοί πραγματοποιούν συσκέψεις και λαμβάνουν μέτρα τοποθετώντας δίκτυα προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο διάστημα γέμισαν μέδουσες ο Εβοϊκός και ο Παγασιτικός Σοφία Γαλάνη. Οι ειδικοί τώρα απευθύνουν συμβουλές κυρίως για τις μοβ μέδουσες σε περίπτωση τσιμπήματος.
1: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής καταγραφές, αυξημένη παρουσία των μοβ μεδουσών έχει παρατηρηθεί σε περιοχές όπως το Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς, το Γαλαξίδι, ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Παγασιτικός, ο Ευβοϊκός, καθώς και τα νησιά Σκιάθος και Σκόπελος. Αυξημένος αριθμός των μοβ μεδουσών έχει εντοπιστεί επίσης στη Χαλκίδα και τη Νέα Αρτάκη. Η παρακολούθησή τους γίνεται καθημερινά μέσω του προγράμματος Jellyfish of Greece στην πλατφόρμα iNaturalist, το οποίο δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πιο πρόσφατες καταγραφές πριν επισκεφθούν κάποια παραλία. Οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πραγματοποιούν σύντομο οπτικό έλεγχο της ακτής πριν μπουν στη θάλασσα. Σε περίπτωση που εντοπιστούν μέδουσες κοντά στην παραλία, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί το κολύμπι. Ενώ οι περιφέρειες λαμβάνουν μέτρα, όπως είπες, για την προστασία των πολιτών. Χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι πανικό, τόνισε στον Real FM ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Τσακλής.
2: Όχι, δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαιτέρως. Ναι, πρέπει να είμαστε με αυξημένη προσεκτικότητα όταν είμαστε στη θάλασσα, γιατί είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρο, οπότε δεν χρειάζεται να τρομάξει ο κόσμος. Μπορεί να προκαλέσει το τσίπημά της ναυτία, εμετούς, διάρρεια. Οι πληγές που δημιουργούνται είναι σαν εγκάβματα όταν τρέφεται η μοβμέδουσα και εμείς απλώς πολυμπήσουμε δίπλα της και μας τσιμπήσει με τα νημάτια της. Οπότε με αυτόν τον τρόπο στην ουσία ξέρουμε ότι είναι ως τέσσερα χρόνια η έξαρση και με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι η δεύτερη χρονιά είναι συνήθως η πιο χειρότερη όπως είμαστε φέτος. Και τρίτη χρονιά μειώνεται δραματικά το φαινόμενο, όσο και μερικές φορές εξαφανίζεται την τρίτη χρονιά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα να βγούμε από τη θάλασσα και να περιποιηθούμε το τραύμα μας εκεί που μας τσίμπησε. Βάζουμε θαλασσινό νερό με μαγειρική σόδα, κάνουμε μια πάστα για να μπορέσει να απενεργοποιήσει τη νευροτοξίνη που έχει και να μην μας δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν έχουμε ένα τσιμπιδάκι, αν έχει κολλήσει το πλοκάμι πάνω, τα νημάτια μάλλον, τα οποία είναι διαφανή, δεν τα πιάνουμε με γυμνά χέρια, τα αφαιρούμε με ένα αντικείμενο, είτε είναι ένα ξύλο, είτε είναι μια κάρτα που μπορεί να έχουμε πάνω μας, οτιδήποτε, για να μην μας τσιμπήσει και στο άλλο χέρι που θα το πιάσουμε. Και βάζουμε μια κοτιζονούχα κρέμα για να ελαφρύνει τον πόνο και το κάψιμο που προκαλεί.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τον Κώστα Κυρανάκη θα προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ φαίνεται ότι στην επιλογή του Πρωθυπουργού έπαιξαν ρόλο τα χαρτοφυλάκια που έχει αναλάβει, αλλά και το γεγονός ότι προέρχεται από τα σπλάχνα της Γαλάζιας Παράταξης, Γιώργο Λικουρέτζο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι μια απόφαση η οποία δείχνει και το δρόμο που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος το DNA του είναι ένα αυθεντικό νεοδημοκρατικό DNA, θα λέει κανένας. Έχει ξεκινήσει από τις οργανώσεις νεολαίων της Νέας Δημοκρατίας, τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ, μέχρι και την νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας εξελέγει δύο φορές πρόεδρος.
1: Άρα, το σκεπτικό είναι ότι μπορεί να προσελκύσει ενδεχομένως και νέα άτομα.
3: Ναι, αλλά και η πορεία του στα Υπουργεία σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές και το έργο το οποίο έχει παράξει από αυτή την πορεία δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να απευθυνθεί και σε άλλα ακροατήρια, σε κόσμο δηλαδή ο οποίος ήταν κοντά στη Νέα Δημοκρατία και συναισθηματικά έχει απομακρυνθεί. Άρα θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια επιλογή η οποία δείχνει και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αυξήσει τη συσπήρωσή της, κάνοντας πολύ κόσμο ψηφοφόρος του 2019 και του 2023 να επιστρέψουν στην κομματική βάση. Θα λέγαμε ότι είναι μια πρόταση έκπληξη, στη λογική ότι το όνομα του κυρίου Κυρανάκη δεν είχε ακουστεί μέχρι στιγμής. Είναι δεδομένο ότι η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη προκαλεί και επιπλέον κενό στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Ναι, θα έχουμε ίσως κάποιες καραμπόλες, άρα και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
3: Ναι, ξέραμε ότι δεδομένα υπάρχει μια θέση αυτή του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά, η οποία θα έπρεπε να αναπληρωθεί. Τώρα προκύπτει και δεύτερη, αυτή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα περιμένει μέχρι την επόμενη Πέμπτη, οπότε και εδώ στη Βουλή ολοκληρώνεται το νομοθετικό έργο, προκειμένου αργά το βράδυ της Πέμπτης ή την επόμενη Παρασκευή να ανακοινωθούν οι όποιες αλλαγές. Τώρα, λες και εσύ καραμπόλες, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές το έργο στους ανασχηματισμούς. Η μία αλλαγή φέρνει την άλλη, οπότε ενδεχομένως να έχουμε περισσότερες των δύο αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται θα είναι μικρό το πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνει και σημειακό όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν από την κυβέρνηση.
4: Υπομονή λοιπόν μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
5: Η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
4: Είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό μικρό, σαν μεγάλο, από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και τη θέση του Ταγαρά.
5: Του Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει νομίζω ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
0: Να μείνουμε στο ίδιο κλίμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στη σκιά των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων για το ενδεχόμενο συνεργασιών που προκάλεσαν αναταράξεις. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το κόμμα είναι μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης, αλλά και η συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης. Η Μαρετίνα Ζαφυριάδου έχει πληροφορίες για το κλίμα της συζήτησης.
6: Δύο πράγματα λοιπόν να αναμένουμε από την συζήτηση που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Καταρχάς, στη σημερινή συνεδρίαση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει την ομάδα κρούσης του στον δρόμο προς τις εκλογές. Άλλοι θα την ονομάσουν σκιώδη κυβέρνηση, άλλοι θα δουν τον εαυτό του σε ένα νέο ρόλο στον δρόμο προς τις κάλπες. Σημασία έχει ότι άπαντες θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας είτε ένα πεδίο πολιτικής, είτε μια περιφέρεια, είτε είναι είτε όχι υποψήφιοι βουλευτές. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι επιλογή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να πετάξει μπροστά την μπάλα, όπως λέγανε, εστιάζοντας τα σημαντικά ζητήματα και την κυβερνησιμότητα που θα πρέπει να αναδεικνύει σε κάθε βήμα του το ΠΑΣΟΚ στο εξής, καθώς και πως δεν έχει την διάθεση, μας έλεγαν μέχρι χθες, να συγκρουστεί με τον Χαριτούκα, αν και άφηνα να εννοηθεί πως στον βαθμό που θα τραβήξει το σκηνή ο Δήμαρχος Αθηνών, τότε θα πάρει απάντηση. Ένα σενάριο πάντως που δεν είναι πολύ ουτοπικό, αν εκτιμήσει κανείς ότι ο Χαριτούκας πιστεύει πραγματικά και διαχρονικά στην ανάγκη του διαλόγου με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και εκτιμώ ότι η συνεδριακή απόφαση και η πολιτική αλλαγή σημαίνει πως όλοι είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία θα τους κατατάξει στο μεταξύ με τη ψήφο του ελληνικός λαός. Μέχρι αυτή την ώρα όμως το λόγο δεν τον έχει πάρει ο Χάρης Δούκας. Αντίθετα, στην εισαγωγική του ομιλία, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βολεύονται να κάνουν μια συζήτηση σύγκρισης με το σήμερα, του σήμερα μάλλον με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019 και όχι να συγκρίνονται με το σήμερα και με ένα καλύτερο αύριο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είπε, εμείς να μείνουμε αιμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια σελίδα καινούρια για το αύριο και το μέλλον. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, φωτογραφίζοντας έτσι το ΠΑΣΟΚ, και υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάσου σε ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, έτσι περιέγραψε το μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα κλίμα, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και εδώ έρχεται η είδηση, είναι η πρώτη φορά που λέει ότι πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους, δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα για πρώτη φορά στη Νέα Δημοκρατία προσθέτει και την Ελλάς, μάλλον την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον έτσι ερμηνεύεται ως τώρα. χώρα, αυτή του η αποστροφή. Ο κόσμος του Πασόκ και η κοινωνία ψάχνουν πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά τροξενιά. Ήταν μια άλλη αποστροφή του λόγου του Νίκου Ανδρουλάκη που θεωρήθηκε εμέσως απάντηση σε όσα έχει πει ο Χαριστούκας. Πάντως, κλείνοντας την εισαγωγική του ομιλία, ο πρόεδρος του Πασόκ υποστήριξε ότι πρέπει όλοι να σταθούν στο πρόγραμμά τους, στον αγώνα και στην αξιοπιστία τους πάνω στην πολιτική τους αυτονομία. Πραγματικός αντίπαλος υποστήριξε ότι είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, γι' αυτό και δεν θα πρέπει να δοθεί καμία ακόμη ευκαιρία σε όσους είχαν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις σεβάστηκαν, Βασίλη.
0: Στην ουσία έκοψε κάθε γέφυρα επικοινωνίας με Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Ο στόχος είναι να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς.
7: Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια της στρατηγικής που είναι έτσι κι αλλιώς ξεκάθαρη. Η νεότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή. Νομίζω ότι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την νεότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν ενιαίο λόγο, προφανώς. Αφετέρου, νομίζω ότι ο κύριος Ζούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
1: Από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ που διανύει ίσως τις 48 πιο κρίσιμες ώρες που θα κρίνουν τον μέλλον του, και αυτό για τόσες συνεδριάσεις, στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής σήμερα και αύριο, τα στελέχη καλούνται να αποφασίσουν αν το κόμμα θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία, θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα ή ακόμα και θα διαλυθεί. Όλα τα βλέμματα, Γιάννη Τσακίρη, στρέφονται προς την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και την αντίδραση βέβαια Πολάκη Παπά.
8: Κυριολεκτικά είναι στην κόψη του ξηραφιού στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο, πρέπει να σου πω, ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση. Όπως είπες και εσύ, θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος σήμερα αλλά και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα θα πάρουμε σίγουρα μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει αύριο. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Σοκράτης Φάμελος θα ταχθεί ουσιαστικά υπέρ της στήριξης και της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πει ότι οι μεγάλες προκλήσεις δεν αντιμετωπίζονται με περιχαρακώσεις ούτε με επιλογές κομματικής απομόνωσης. Αυτή είναι και η απάντηση, θα σου έλεγα, στον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά αλλά και τη Ρένα Δούρου που ουσιαστικά προκρίνουν, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτόνομο κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Απαιτούν υπερβάσεις, θα πει ο Σοκράτης Φάμελος, ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Θα εμείνει δηλαδή στη γραμμή, ωστόσο μένει να δούμε και ποια θα είναι και η αντίδραση τις επόμενες μέρες πια από την πλευρά της Αμαλίας, από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν θα συνεχίσει στη γραμμή ότι δεν συνεργάζεται, δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Να σου πω ότι μπαίνοντας ο Παύλος Πολάκης έκανε μια δήλωση δίνοντας ουσιαστικά τις προθέσεις του, λέγοντας ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει υποκριτικός βουλευτής, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα που θα ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Έδειξε λοιπόν τις προθέσεις του και με την χθεσινή του ανάρτηση όταν μίλησε για μάχες στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ανακτήσει, όπως έγραψε, την αξιοπιστία του ο ΣΥΡΙΖΑ και να ανακόψει τη δημοσκοπική του πτώση. Από εκεί και πέρα, σίγουρα απέναντι θα βρεθεί και ο Νίκος Παπάς, όπως είπα, και η Ρένα Δούρου. Άλλωστε, ο Νίκος Παπάς έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν σενάρια αυτοδιάλυσης. Αυτό θα σήμαινε και παρέτηση όλων των μελών της Πολιτικής Γραμματείας. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση σήμερα που θα ληφθεί από την Πολιτική Γραμματεία, με ποια εισήγηση δηλαδή θα καταλήξουν αύριο στην κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή.
1: Δεν τίθεται θέμα συζήτησης για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου και η Αναστασία Γκαρά, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Είναι πάρα πολύ σημαντικές συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη ή ακόμη και αν εκφράστηκαν είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις.
0: Συγκέντρωσε τα βλέμματα και μάγεψε τους πάντες στο μετρό του Συντάγματος μία από τις πιο μικρές πιανίστριες. Η μικρή Μαρία Βαζούρα, μόλις 8 ετών, κάθισε στο πιάνο που βρίσκεται στο χώρο επικύρωσης των εισιτηρίων και ταξίδεψε με τους ήχους τους παρευρισκόμενους που σταμάτησαν να την απολαύσουν και απαθανάτησαν τη στιγμή με το κινητό τους τηλέφωνο.

0: Η Μαρία μίλησε στον Real FM. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σας.
0: Δίλιασες, κοντοστάθηκες ή με το που είδες το πιάνο αποφάσισες να καθίσεις χωρίς δεύτερη σκέψη και να παίξεις αψηφώντας τον κόσμο?
1: Μόλις είδα το πιάνο αποφάσισα να κάτσω να παίξω αγνοώντας τον κόσμο.
0: Τι σημαίνει για σένα η μουσική, Μαρία?
1: Γαλήνη, ηρεμία, όνειρα.
0: Ποια είναι τα όνειρά σου?
1: Να γίνει γιατρός.
0: Μόνο αυτό?
1: Και δασκάλα πιάνου.
0: Και δασκάλα πιάνου και γιατρός. Να σου ευχηθούμε να πραγματοποιηθούν τα όνειρα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
1: Εγώ.
2: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούδιο. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μία είδηση της τελευταίας στιγμής για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ.
4: Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει στην ΑΕΚ την επέκταση συνεργασίας του στην τεχνική ηγεσία της Προαθλήτριας Ελλάδος μέχρι το 2029.
3: Πάμε στο μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε τον δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
4: Πράξη δεύτερη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο Telecom Center του Ολυμπιακού Σταδίου στο δεύτερο τελικό της Basket League. 1-0 στις νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Στον Παναθηναϊκό οριστικά εκτός ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας. Στον Ολυμπιακό δεν θα αγωνιστεί ο Τάιλερ Ντόρση που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Στο ποδόσφαιρο και πάλι έδειξε καλά στοιχεία η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Αρνήθηκε την ήττα που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την μουντιαλική Σουηδία στο Στοχόλμη σε φιλικό παιχνίδι. Στο 10 ο Τσιμίκας προηγήθηκε για την ελληνική ομάδα μετά το 52 γκολ των Σουηδών. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας έκανε το 2-2 από την πρωτεύουσα της Σουηδίας. Ο συνάδελφος Βασίλης Παπαδόπουλος μας ενημερώνει.
5: Ήταν θετικό το δείγμα από το χθεσινό βραδινό ισόπαλο 2-2 της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σουηδία στο φιλικό της Στοκχόλμης. Αναμφίβολα ναι. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με σχήμα 3-4-3 κυριάρχησαν για περίπου μία ώρα, προηγήθηκαν με τον Τζιμίκα και είχαν δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Παράλληλα είχαν τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσουν σε 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα με το Μασούρα και όταν όλα έδειχναν χαμένα. Τι δεν μας άρεσε? Τα πολλά συνεχόμενα λάθη από το 52 στο 67 που επέτρεψαν στη μουντιαλική σκανδιναβική ομάδα να ανατρέψει προσωρινά το αποτέλεσμα κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Σε λίγη ώρα η Εθνική πετάγεται το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς την Κυριακή στις 10 το βράδυ υπάρχει ένα τελευταίο φιλικό κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα ακολουθήσει μια μικρή διακοπή 3,5 μηνών, προτού η Εθνική ξεκινήσει τις επίσημες αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για το Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία. Από τη συνεφιασμένη αλλά πανέμορφη Στοκχόλμη για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
2: Ο καιρός.
0: Συνεφιασμένος είναι αυτή την ώρα ο ουρανός στα βόρεια προάστια, δεν αποκλείεται να βρέξει μάλιστα, ωστόσο το σκηνικό θα αλλάξει το Σαββατοκύριακο, Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένω το Σαββατοκύριακο να βελτιωθεί ο καιρός λιγάκι. Δεν θα λείψουν βέβαια οι τοπικές βροχές και μπόρες πάλι αύριο το μεσημέρι, αλλά κυρίως πια στα υπηρετικά ορεινά, στα βουνά θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5 στο Αιγαίο Μποφό, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές 29 με 31, στη Θεσσαλία όμως τους 32 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, χωρίς βροχές αύριο. Ασθενείς ανέμους, κυρίως θαλάσσια αύρα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια το μεσημέρι και το απόγευμα, θα λίγα σύννεφα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινή ζώνη. Άνεμοι ασθενείς στο Θερμαϊκό μέχρι 3-4 βουφών και θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές σύνθηκες περιμένουμε και την Κυριακή και δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα σημαντικό και την υπόλοιπη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
7: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι τη συμβολή με την μπλοκαρισμένη περιφερειακή Εγάλεο αλλά και από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστη η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο.
0: διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.
3: Και στο ενικός.gr, φύλακες Κορυδαλλού, αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή, είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
8: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά. Ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένα στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3-4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
2: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
19: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Πρόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
6: Τη ΣΥ και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός
15: σημαίνει φως.
16: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκία, για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
1: Έλατε.
0: Όχι, όχι, δεν ρωτάω τυχαία. Λοιπόν, θα ξανακούσουμε πώς

0: καταλαβαίνεις ότι δεν διάλεξα τυχαία αυτό το τραγούδι.
1: Κάτι μου λέει ότι φέτος τους γάμους, τα νησιώτικα, όταν ξεκινάνε τα νησιώτικα, αυτό, θα ξεκινήσουν με αυτό. Λοιπόν. Και θα είναι και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Άκου τώρα, νησιώτικο.
0: Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους διάλεξα σήμερα Παρασκευή αυτό το τραγούδι.
1: Το πες μου το ναι. Ελπίζω να θες να κάνεις καμιά πρόταση γάμου.
0: Όχι, μα δεν λέγεται πες μου το, λέγεται καμπάνα το τραγούδι.
1: Ναι, καμπάνα, αλλά λέει πες μου το ναι.
0: Όχι, τις καμπάνες το διάλεξα. Λοιπόν, το πρώτο γιατί είναι καινούριος Κωνσταντίνος Αργυρός και είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Το ξέρω.
0: Ποιο?
1: Να πω να πω. Γιατί οι καμπάνες θα χτυπήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Α, καλά, τώρα,
1: το πήγα το τελείωσα.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν, σκέφτομαι πολιτικά μόνο τελικά.
0: Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα, πάντα θέτουμε το ερώτημα της ημέρας. Okay. Σου είπα το κόκκινο και το γαλάζιο.
1: Ωραία.
0: Σήμερα το ερώτημα είναι και μας ταιριάζει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
1: Για ποιον ξέρεις χτυπάει πώς θα σου πω. Πώς πω για πολλούς. Α, για το Δουκά.
0: Ω, περίμενε.
1: Πολιτικό ή όχι. Κρύο ή ζεστό, λέγε.
0: Πάμε στο πολιτικό. Ξεκινάμε πολιτικό.
1: Ωραία.
0: Ένα. Κυβέρνηση κατά
1: κυβέρνηση.
0: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Χτυπάει η καμπάνα γιατί θα κάνει μετασχηματισμό.
0: Όχι μετασχηματισμό, ανασχηματισμό.
1: Ναι, ανασχηματισμό. Μετασχηματισμό.
0: Λοιπόν, χτυπάνε οι καμπάνες του ανασχηματισμού. Αυτό είναι ολοκένουργιο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί θα γίνει ανασχηματισμός. Ένα. Ο Κυρανάκης φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών, αναπληρωτής.
1: Και βρήκαμε γραμματέα.
0: Γίνεται γραμματέας.
1: Λέει
0: ο Μητσοτάκης, πάμε δυνατά, έχουμε εκλογές. Σούπερ επιλογή, Κυρανάκης για γραμματέας. Και ενώ αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, όχι τυχαία θέση, τον είχε διαλέξει ο Μητσοτάκης ως Υπουργό Εχμής για τα Τέμπη, τους σιδηροδρόμους. Άρα εδώ έχουμε έναν ζητηματάκι. Δεύτερο, Τάσος Χατζηβασιλείου επιστρέφει.
1: Αχ, εκεί θα έχουμε θέματα νομίζω.
0: Εδώ χτυπάνε πολλές
1: καμπάνες.
0: Διότι
1: εκεί
0: επιστρέφει ως Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων να ετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Αλλά μαθαίνω
1: ότι...
0: τώρα, ναι. Όταν το είπα το πρωί στον αέρα του Open, μου λένε όπα, μια στιγμή. Επιστρέφει δικαιωμένος γιατί μπήκε η δικογραφία του στο αρχείο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, γιατί άλλοι, να μην επιστρέψουμε και οι άλλοι. Ακριβώς.
0: Τσιάρας υπουργός, Κεφαλογιάννης υπουργός, Μηταράκης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Κρέκας γραμματέας. Οι υπόλοιποι.
1: Σενετάκης πρώην υπουργός.
0: Ναι, όχι, εδώ σου λέω για τους νυν που χάσαν τις θέσεις τους.
1: Οι υπόλοιποι γιατί. Θα υπάρχει και εσωτερικό ζήτημα και ζήτημα από την αντιπολίτευση. Διότι η αντιπολίτευση είναι σαν να την ακούω και να τη βλέπω. Λέει δηλαδή τι, τον επιβραβεύεις.
0: Τρίτον, πάει κανείς στο Μαξίμου.
1: Πάει.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Το ξέρεις.
1: Εσύ μου το έπες.
0: Λοιπόν, διότι ο κύριος Μητσοτάκης δίνει μια γενναία μάχη, αλλά έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό. Και πρέπει να καλυφθεί στο συντονισμό της κυβέρνησης.
1: Και ποιος πάει όμως θέση του κύριου Θεοδωρικάκη.
0: Αυτό
1: δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εδώ υπάρχει ένα άλλο σενάριο. Για να μην χειρέψει η θέση αυτή, να πάει Βορύδης. Που δεν έχει κιόλας.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω
1: αλλά
0: τώρα.
1: Δεν θα μπει επικεφαλής ή δεν παίζει ρόλο της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Γιατί κάτι τέτοιο έχω ακούσει.
0: Μπορεί, αλλά δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ υπάρχει άλλο ζήτημα. Αν πάει και ο Βορύδης στο Μέγαρο Μαξίμου, ποιος άλλος είναι στο Μέγαρο Μαξίμου?
1: Ο κύριος Βάρας.
0: Αλλά. Βάρας και Βορύδης μαζί.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να τους βάλουν σε διαφορετικές πτέρυγες.
0: Έχει. Έχει υπόγειο, ισόγειο, πρώτο, αριστερά,
1: μακριά,
0: δεξιά.
1: Μακριά.
0: Και σπιτάξει τον κήπο.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Όχι, τον κύριο Βάρα τον βλέπω στο σπιτάκι στον τοίχο μου.
0: Μήπως πάει
1: τύπο.
0: Ο κύριος Βορύδης θέση του κύριου Θεοδωρικάκου.
1: Λες.
0: Και πάει και ο Θεοδωρικάκος στο.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπαμε πάμε πάει στο Μαξίμου.
0: Προς τα εκεί τον
1: βλέπουμε. Ποιος θα πάει τώρα στη θέση του κύριου Θεοδωρικάκου.
0: Ναι.
1: Είναι και καυτή πατάτα λίγο αυτή η
0: θέση. Του εξαιρετικού πολιτικού που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, ποιος θα πάει? Κύριος Σαμυράς.
1: Έλαντε, ο κύριος Σαμυράς.
0: Περιβάλλον.
1: Περιβάλλον.
0: Κοροταξία.
1: Ναι.
0: Ασχολείται.
1: Στη θέση του κυρίου Κυρανάκη είπαμε.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είπαμε.
0: Άρα πάμε για ένα μεγάλο
1: σημείο. Άρα πάμε,
0: πολλές
1: εντάξει, καμπάνες. Μεγάλο, όχι μεγάλο, μεγάλο.
0: Ω, μεγάλο.
1: Μεγάλο, λες.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ να έχουμε να λέμε. Τετάρτη γίνεται ο Κυρανάκης. Άρα ως Τετάρτη

0: πρέπει να γίνει ένα σχηματισμό.
1: Άρα η Καραμπόλα Κυρανάκη, το γεγονός δηλαδή ότι πιάει για γραμματέας, έχει ανοίξει τώρα θέματα στην κυβέρνηση.
0: Πάμε τώρα από
1: και
0: δεξιά.
1: Και μάλλον την προσεχή Τετάρτη.
0: Όχι, σίγουρα Τετάρτη.
1: Σίγουρα.
0: Πάμε τώρα από δεξιά προς αριστερά. Αντώνης Σαμαράς είναι ήδη στην Κρήτη. Του λένε, πρόεδρε, θα κάνεις κόμμα. Κάνει την εξής, διαβάζω. Βαρισίμαντη δήλωση Σαμαρά για το νέο κόμμα. Ξέρεις ποια είναι?
1: Ο κύριος Σαμαράς πήγε και στο πεδίο.
0: Ξέρεις ποια είναι η δήλωση?
1: Λέγε, πες την. Θα σας πω το... την πεις.
0: Θα σας πω το απόγευμα. Απάντηση θα σας πω το απόγευμα. Περισσότερο
1: ωραία.
0: Το απόγευμα.
1: Άρα περισσότερο το απόγευμα.
0: Λοιπόν, τι θα πει το απόγευμα?
1: Θα έχουμε τεράστιες εξελίξεις.
0: Τι θα πει το απόγευμα?
1: Ότι θα κάνει κόμμα.
0: Όχι, δεν θα το πει.
1: Δεν θα το πει.
0: Θα προχωρήσει όμως αρκετά. Mm. Θα απαντήσει. Να η έκπληξη. Και σε κάποιες ερωτήσεις.
1: Δημοσιογράφων.
0: Ερωτήσεις.
1: Δημοσιογράφων.
0: Ναι. Ερωτήσεις.
1: Προφανώς.
0: Ε?
1: Άρα.
0: Όλο. Δεν θα το ρωτήσει για να σκορώσει, θα κάνει κόμμα.
1: Δεν θα το ρωτήσει. Λέω,
0: ότι θα
1: καταλάβουμε. Το πιο εύκολο θα είναι αυτή η ερώτηση.
0: Ωραία.
1: Και θα παίξει και στο γήπεδο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Στην Κρήτη,
1: Ηράκλειο. Κάτσε τώρα.
0: Μου λέει κύριο
1: τίποτα τυχαίο.
0: Ο κύριο πληρωμένη απάντηση. Δημήτρη Τσιόδρα νωρίτερα στο Όπεν. Λόγια Σαμαρά μου λέει. Το 2026 δεν είναι 1993. Όπο, πολιτική άνοιξη.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά 93. Δηλαδή ότι δεν είναι τέτοιες συνθήκες.
1: Δεζαβού.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, συνεχίζουμε προς τα εκεί.
1: Προς τα κόμματα.
0: Δούκας.
1: Δούκας, χαμός. Δούκας,
0: καμπάνες.
1: Οι καμπάνες είναι.
0: Έχει τώρα πολιτικό συμβούλιο. Δεν θα ρωτήσει ο Ανδρουλάκης στο Δούκα, να σου πω ρε χάρη μου. Γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό? Στην αρχή.
1: Τι θες, πας γυρεύοντας. Εγώ αυτό θα του έλεγα. Ναι. Πας γυρεύοντας.
0: Έξι μήνες μας έλεγες να υπογράψουμε ότι δεν θα πάμε με το Μητσοτάκη.
1: Ωραία.
0: Το υπογράψαμε.
1: Το υπογράψαμε. Τώρα θες
0: τώρα θα πάμε το τζίπρα. Ναι. Ε,
1: δεν πρέπει γίνεται. Να το βάλουμε και αυτό κάθε λίγο και λίγο. Αφού... θα έχει μια νέα φάση.
0: Όχι, δεν θα το βάλουμε καθόλου. Αλλά αφού έχουμε πει ότι με το τζίπρα δεν πάμε, γιατί βγαίνεις και το προτείνεις εσύ? Ότι αν είμαστε δευτερότητες.
1: Και γιατί δεν το προτείνεις πρώτα στα όργανα, ή γιατί δεν με παίρνεις ένα τηλέφωνο να συνοηθούμε. Ότι ξέρεις την Νίκο μου, έχω σκοπό να πω αυτό. Να σου πω, μην το πεις, γιατί δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση ως αρχηγός κόμματος, διότι εγώ είμαι ο αρχηγός του Πασόκ.
0: Άκου τώρα πώς απάντησε δημόσια ο κύριος Ανδρουλάκης στον κύριο,
1: τον κύριο Δούκα.
0: Χθες το βράδυ μου έρχεται μία ομιλία αργά. Δεν ήταν προγραμματισμένο.
1: Ναι.
0: Πήγε, λέει, ο κύριος Ανδρουλάκης στη Νέα Ιωνία. Μιλάει λοιπόν σε ένα πάρκο στην Ιωνία και όπως βλέπω τα πλάνα για να τα επεξεργαστώ για το Open, βλέπω πίσω του τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι συνηθισμένο? Όχι. Και ξεκινάει μία ομιλία στην οποία λέει, να σου διαβάσω λίγο.
1: Ναι, να μου διαβάσεις. Νομίζω ότι η καλύτερη ατάκα ήταν τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά.
0: Καμία
1: δηλαδή,
0: σχέση.
1: Ότι. Ε, καμία όχι, εγώ νομίζω ότι ήταν αυτή η ατάκα.
0: Όχι.
1: Εσύ ποια πιστεύεις ότι ήταν
0: δεν
1: η καλύτερη ατάκα?
0: Είναι το περιεχόμενο που έχω μπροστά
1: μου.
0: Περίμενα να σου πω τι εννοώ. Λέει ο Ανδρουλάκης. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα. Θα έχουμε ανοιχτές ή κλειστές τράπεζες? Θα έχει η θάλασσα σύνορα ή δεν θα έχει? 5 χρόνια Τσίπρας, 7 Μητσοτάκης. Αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος. Και συνεχίζει. Πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού? Πώς να εμπιστευτεί όσους του υπόσχονταν κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και είχαμε χιλιάδες πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και ξεπούλημα δισεκατομμυρίων κόκκινων δανείων στα φαντς που εκβιάζουν και σήμερα δανειολήπτες? Πώς να εμπιστευτεί αυτούς που του είπαν ότι τελειώνουν τα μνημόνια και έρχεται μια καλύτερη ζωή αλλά βιώνει τη χειρότερη ακρίβεια? Τι εννοεί? Τσίπρας. Αφιέρωσε όλη του την ομιλία στον, και λίγο Μητσοτάκη είχε, στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι,
0: τι λέει,
1: αφιέρωσε
0: λοιπόν,
1: όλη την ομιλία, αλλά έριξε και σπόντα στον κύριο
0: ναι,
1: Δούκα.
0: Ναι, αλλά άκου το σκεπτικό, δεν στο λέω τυχαία, ο Ανδρουλάκης πήγε να πει, ρε φίλε, ρε Χάρη, με αυτόν θες να συγκυβερνήσουμε.
1: Ναι.
0: Ξεχνάς αγόρι μου γλυκό. Αυτός τα έκανε αυτά. Ξαφνικά ο Ανδρουλάκης μετά από 3-4 χρόνια θυμήθηκε τον Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Έχρισε αντίπαλο τον Τσίπρα και του αφιέρωσε μία ομιλία που έκανε ξαφνικά σε πάρκο στην Αιγαία.
1: Εντάξει, μισό λεπτό όμως. Υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση σε αυτό. Επειδή πιέζονται από τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ και φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας τους έχει κάτσει λίγο, είναι σε απόσταση αναπνοής. Η
0: τελευταία δημοσκόπηση είναι,
1: ναι, είναι μπροστά. Αυτό θέλω να πω. Είναι λογικό από την άλλη. Δεν έχει να κάνει μόνο με το Χάρη Δούκα. Είναι λογικό, εγώ το βρίσκω λογικό τουλάχιστον, την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω γιατί. Η επίσημη γραμμή της, ναι, του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εχθρός μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Αυτή είναι η επίσημη.
0: Αυτό το λέω.
1: Αυτή είναι η επίσημη.
0: Και ξαφνικά θυμήθηκε τον Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι, γιατί τον απειλεί. Έχω τον απειλεί.
0: Ναι, αλλά εδώ βγάζει έντρα το Δούκα. Λέει, κύριε, με αυτόν θες να συγκυβερνήσουμε.
1: Ναι, δεν βγάζει όμως μόνο το Δούκα. Γνώμη μου. Ναι. Δεν βγάζει μόνο το Δούκα.
0: Το
1: νιώθει ότι απειλείται. Και ό,τι και να λένε. Δεν γίνεται να μην απειλείται, να νιώθουν ότι
0: επειδή
1: δεν απειλούνται από τον Τσίπρα.
0: Ρώτησα κάποιον. Τώρα. Θα πάρει μέτρα ο Ανδρουλάκης. Θα διαγράψει το Δούκα. Μου λέει, είσαι καλά. Τον βολεύει μια χαρά ο Δούκας. Διότι αν δεν πάει καλά το Πασόκ, θα βγει να πει ο Ανδρουλάκης. Εγώ έδινα τον αγώνα. Πήγαινα στη συζήτηση στο πρόγραμμά μας και τα προβλήματα της κοινωνίας και ο Δούκας μιλούσε τη μία για τη Νέα Δημοκρατία και την άλλη για τον Τσίπρα. Άρα ξεστρατίζαμε και χάσαμε το έδαφος εξαιτίας του Δούκα. Να η καλύτερη δικαιολογία του Ανδρουλάκη. Θα τον αφήσει να φύγει. Μια χαρά τον βολεύει.
1: Σατανικό το βρίσκω αυτό. Ωραίο.
0: Μου το είπε κάποιος έτσι με ευφυΐα πολιτική.
1: Σατανικό το βρίσκω, ναι.
0: Γιατί ρώτησε, γιατί δεν πληρώνει και τη Άδη, ο οποίος είπε, το προχώρησε σήμερα, είπε, αν συνεχίσει να διαφοροποιείται, δεν μπορεί να παραμείνει στο Πασόκ. Ναι. Πιο προχωρημένη δήλωση για Δούκα. Πάρα πολύ προχωρημένη. Δηλαδή, εγώ ρώτησα την κυρία Διαμαντοπούλου, ξεκίνησε αν θα διαγραφεί ο Δούκας.
1: Ναι.
0: Και είπε, δεν μας βοηθούν οι διαγραφές, μιλώντας για τον Κωνσταντινόπουλο.
1: Ναι.
0: Άρα, εδώ έχουμε πολλές καμπάνες. Τώρα που μιλάμε. Τρίτη, μάλλον όχι τέταρτη, πέμπτη καμπάνα. Mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό που
0: πολιτική
1: είπα,
0: γραμματεία. Λοιπόν, εδώ μόλις μου έστειλαν.
1: Επιτροπή σήμερα, πολιτική γραμματεία. Ναι. Ή ανάποδα, δεν θυμάμαι.
0: Έχει πολιτική γραμματεία.
1: Πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή.
0: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου μου έστειλαν από μέσα αυτό που είπε μόλις τώρα ο κύριος Φάμελος. Να σου το πω.
1: Βεβαίως.
0: Στο διαβάζω. Στο WhatsApp το βλέπω. Λοιπόν, η εισήγηση Φάμελου. Η διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Τσίπρας δηλαδή, λέει ο κύριος Φάμελος, αποτελεί μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά και καταλήγει. Είναι μια πρωτοβουλία που συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια να φύγει η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν, πάμε στο ζουμί τώρα, στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελλάς. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Όπα! Δεν καταλαβαίνω, αδελφέ Σοκράτη Φάμελο.
1: Περίμενες να καταλάβεις.
0: Ναι, όχι. Εδώ σημαίνει δεν είμαστε απέναντι στον Τσίπρα. Mm. Ο Τσίπρας είναι άλλο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλο κόμμα.
1: Τι συζητάμε,
0: είναι άλλο κόμμα.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι, όχι. Θα πάει μαζί, όχι. Mm. Όχι. Πώς θα πας με κάποιον χωρίς να πας μαζί του. Πώς γίνεται να πάω εγώ με σένα χωρίς να πάω με σένα. Ή θα με απέναντι, θα είμαι μαζί σου.
1: Είναι η απόλυτη ασάφεια.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται.
0: Ναι, αλλά δεν βγάζει νόημα αυτό.
1: Το ξέρω ότι δεν βγάζει νόημα. Αυτό σου λέει.
0: Δεν θα πάμε αντιπαραθετικά.
1: Δηλαδή, ασαφές.
0: Φαντάζεσαι να πει Νέα Δημοκρατία, δεν πάμε αντιπαραθετικά με το ποσό.
1: Αν μιλάμε για θολά μηνύματα, να ένα
0: εδώ λοιπόν λέει, δεν πάμε απέναντι στον Τσίπρα που δεν μα θέλει, αλλά είμαστε δίπλα του που δεν μα θέλει.
1: Πώς γίνεται, δεν γίνονται και τα δύο.
0: Πώς θα είναι δίπλα στις κάλπες, θα λέει. ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στον Τσίπρα, αυτό θα ψηφίσουν. ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στον Τσίπρα.
1: Έχω την αίσθηση, χωρίς να ξέρω, δεν διαβάζω καμιά γυάλα. Από ό,τι έχω αυτή την εβδομάδα, μόλις έχω συνομιλήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα έχουν την πρόθεση να κατέβουν στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι.
1: Ακόμα και.
0: Όχι,
1: αυτή
0: εδώ λέει δεν πάμε
1: έχω
0: απέναντι. Όχι. Αφού δεν πάμε απέναντι, πώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπορεί να φύγει ο κύριος Φάμελος, δεν ξέρεις.
0: Πού το ξέρεις αυτό, γιατί όχι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τα κουκιά είναι υπέρ του Φάμελου εκεί. Είναι άνθρωποι, η πολιτική κεντρική επιτροπή. Είναι Φάμελος. Ο Πολάκης, η Δούρου και όταν γίνεται ψηφοφορία, παίρνουν 5% οι υπόλοιποι. Και 95% Φάμελος.
1: Ωραία, άρα από αυτό τι θα γίνει.
0: Θα έχει ένα ψηφοδέλτιο που θα λέει ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στον Τσίπρα.
1: Πώς γίνεται αυτό, δεν γίνεται στην πράξη.
0: Δίπλα, παιδί μου, δίπλα.
1: Δεν μπορώ, παρασκευιάτικα.
0: Θα είναι με το χέρι και θα λέει είμαι δίπλα στον Τσίπρα. Δεν είμαι απέναντι. Ψήφισε με δίπλα στον Τσίπρα, να πάω δίπλα του. Ρε φίλε, δεν σε θέλει ο άλλος.
1: Ψήφισε με ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάω δίπλα
0: στον Τσίπρα που δεν με θέλει. Που δεν με θέλει. Ο Τσίπρας λέει δεν τον θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Βοήθησε με, δεν καταλαβαίνω.
1: Ούτε
0: το
1: εγώ, δηλαδή τώρα πρέπει να είχατε μια
0: Γιώργο,
1: κάμερα να βλέπατε τους μορφασμούς που κάνω
0: Γιώργο,
1: εγώ και κάνει και ο Νίκος. Δηλαδή εγώ λέω σηκώνω
0: χαζί,
1: τα χέρια ψηλά.
0: Γιώργος Νταβαρίνος, περίμενε Γιώργο. Να σε ρωτήσω. Λέω εγώ.
1: Τι κατάλαβες.
0: Θέλω να πάω
1: τη βοήθεια του κοινού.
0: Θέλω να πάω με σένα. Εσύ μου λες μακριά, δεν σε θέλω. Πολύ ωραία. Εγώ πάω δίπλα στο Γιώργο. Γιώργος δεν σε θέλω. Πολύ ωραία. Εγώ πάω δίπλα στο Γιώργο. Ρε δεν σε θέλω. Πάω δίπλα στο Γιώργο. Τι καταλαβαίνεις. Πώς θα πάω δίπλα στο Γιώργο.
1: Δεν γίνεται.
0: Θα πηγαίνω, θα με διώχνω.
1: Μετά. Αυτή η δουλειά θα κάνω.
0: Και πού θα
1: καταλήξω. Εγώ ήδη έχω κουραστεί. Αλήθεια, ήδη κουράστηκα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Πόσο μάλλον οι ψηφοφόροι. Αν λοιπόν, θέλετε, στείλτε μας κανένα μήνυμα για το θέμα.
0: Πες,
1: αν έχετε κουραστεί.
0: Είμαστε
1: εσείς.
0: Για να πω τη δημοσκόπηση την τελευταία, τη φρέσκια. Για πες ποιοι είμαστε, Λουκία.
1: Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ όπως κάθε επισημέρι. Έχουμε δίπλα μας που τα κανονίζει όλα και τα συντονίζει τη Δήμητρα την Πανανού. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Γιώργο μας τον Ταβαρίνο και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη. 211-200-8200. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας. Μήπως μπορείτε εσείς να μας ξεμπερδέψετε στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω ότι η τελευταία δημοσκόπηση είναι μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Καταρχήν επιβεβαιώνεται, μάλλον παγιώνεται στη δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι 15
1: κάτι.
0: Είναι
1: η πέμπτη δημοσκόπηση, αν δεν απατώ.
0: Είναι η πέμπτη δημοσκόπηση. Ναι. Και θα έχει και το Σαββατοκύριακο και έχει σήμερα και προράτα για την επέδοση των τακτών. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην εκτίμηση ψήφου, γιατί έχει και έδρες εδώ και έχει ενδιαφέρον. Η Νέα Δημοκρατία, θα σου λέω και το συγκριτικό με την προηγούμενη. Mm-hmm. Έχει 28,5, είχε 28,6. Δηλαδή είναι μία ή άλλη. Πρώτη.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, το κόμμα Τσίπρα, δεν υπάρχει σύγκριση, είναι καινούργια μέτρηση, 15,2. Μένει εκεί η Ελλάς. Mm. Τρίτο, το Πασόκ με 11,2. Είναι όμως μείον 3,8 μονάδες. Είχε 15 στην προηγούμενη, πριν από ένα μήνα. Έχει χάσει 3,8
1: μονάδες.
0: Ωραία. Τέταρτη Καριστιανού, πάλι τέταρτη, 10,4. Δεν υπάρχει σύγκριση εδώ. Μετά ακολουθούν Ελληνική Λύση, πρόσεξε εδώ ειδήσεις. 6, α, συγγνώμη, Πλεύση Ελευθερίας. 6,8 ακολουθεί, είχε 10,4. Έχει πέσει 4 μονάδες και η ζωή. Βελόπουλος, το ίδιο. Έχει 6, είχε 10,2. Μιλάμε για κανονική φιλορόισμα. Μετά έχουμε 2 κόμματα ακόμα που μπαίνουν στη Βουλή. Είναι Μέρα 25 με 3,1 μπαίνει. Και Λατινοπούλου 3,3 μένουν. Δεν χάνουν τίποτα αυτά τα δύο κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρεις πόσο έχει?
1: Πόσο?
0: 2,3. Και στην πρόθεση ψήφου, γιατί αυτό είναι εκτίμηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, να σου πω αμέσως, έχει 1,8. Είχε 4. Χάνει τη μισή του δύναμη.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο από όλα αυτά που βλέπω. Καλά.
0: Άρα,
1: είναι
0: εδώ
1: το μόνο σίγουρο.
0: Παγίωση του Πασόκ στην τρίτη θέση, του Τσίπρα στη δεύτερη, της Καριστιανού στην τέταρτη. Απώλειες μεγάλες για όλα τα κόμματα πλην Νέας Δημοκρατίας, Βαρουφάκη και Λατινοπούλου. Και έχουμε και έδρες. Θες να σου πω έδρες?
1: Ναι.
0: Αν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα και ήταν εκλογές την Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 113. Ο Τσίπρας 46. Το Πασόκ 34. Η Καριστιανού 31. Η Ζωή 21.
1: Ο Βελόπουλος 31.
0: Βεβαίως.
1: 31 βουλευτές.
0: Πρώτη φορά τα ακούς αυτά. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Η Ζωή 21. Ο Βελόπουλος 18. Το Κουκουέ 18. Η Λατινοπούλου 10. Και ο Βαρουφάκης 9. Κάνεις κυβέρνηση με αυτό?
1: Όχι, αλλά βλέπω πολλά νέα πρόσωπα. Αν ισχύουν αυτά. Όχι, κυβέρνηση δεν κάνεις με τίποτα.
0: Και θε πώς θα.
1: Και ειδικά με όλους που λένε δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, ο κανείς με τον κανένα.
0: Πώς θα το.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς θα.
1: Αλαλούμ, Βαβέλ.
0: Κάτσε να θρήσω, περίμενε. Νέα Δημοκρατία με Πασόκ μας κάνει 113 και 30, 147 δεν φτάνει.
1: Δεν μπορούν να κάνουν.
0: Ακόμα και αν πει το Πασόκ.
1: Ακόμα και αν πει το Πασόκ, ναι,
0: δεν
1: γίνεται.
0: Ναι,
1: χρειάζονται κι άλλον.
0: Αν υποθέσουμε, γίνεται αυτό που λέει ο Δούκας, ας πούμε. Λέει είμαστε δευτερότεροι, τι να μιλήσουμε.
1: Ωραία.
0: Άκου να δεις τώρα τι λέει ο Δούκας, πρόσεξε.
1: Ναι. Η Ελλάς πόσο έχει?
0: 46.
1: 46. Και το Πασόκ?
0: 34.
1: Ούτε εκεί γίνεται.
0: Πόσο κάνει?
1: Τίποτα.
0: 80.
1: 80. Τι ακριβώς
0: θα κάνω?
1: Τίποτα. Ούτε
0: θέλω
1: εκεί.
0: Να πω, αυτό
1: χρειάζεται
0: κι
1: άλλον.
0: Αυτό δείχνει το άτοπο της πρότασης.
1: Ποιο να βάλουμε μέσα εκεί?
0: Αυτό δείχνει το άτοπο της
1: πρότασης
0: Δούκα.
1: Δούκα, έχεις δίκιο.
0: Διότι εάν με λογική του νέου εκλογικού νόμου κάνει μπόνους, παίρνει μπόνους το πρώτο κόμμα, άρα το δεύτερο με το τρίτο είναι πολύ κάτω. Επομένως, ο δεύτερος με τον τρίτο, άντε να έχουν 90 έδρες. Τι νόημα έχει να συζητάς να συμπράξει ο δεύτερος με τον τρίτο?
1: Είναι φασαρία να γίνεται, έχω την αίσθηση.
0: Ναι,
1: να
0: αλλά
1: πούμε
0: το
1: κάτι
0: αυτό.
1: Για να το πούμε. Γιατί 46 και 34 δεν βγαίνουν
0: 80.
1: Τα κουκιά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ούτε και εκεί. Και μετά πες ότι θα μπορούσε να βάλει και κάποια άλλη προοδευτική δύναμη, λέω. Δεν μπορεί να συνεργαστεί η Καριστιανού με τον. Να συνεργαστεί η Καριστιανού με το.
0: Τι έχει Καριστιανού?
1: Με την ελληνική αριστερή.
0: Όχι.
1: Νομίζω.
0: Αυτό είναι καινούριο.
1: αυτή την αίσθηση έχω.
0: Προστά. Παίρνει λίγο από.
1: Παίρνει λίγο από Νίκη, Βελόπουλο, παίρνει λίγο από Βελόπουλο.
0: Ναι, αλλά παίρνει και από Ζωή.
1: Παίρνει και από Ζωή. Μόνο λόγω τεμπών. Και αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Εγώ εκεί έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Μια στιγμή. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κάνουμε κυβέρνηση και δεν μπορούμε.
1: Ναι, αν μπορείτε. Αν βλέπετε εσείς με ποιον. Δηλαδή...
0: Καλάβατε, επειδή κανείς δεν συνεργάζεται με κανένα, δεν βγαίνει κυβέρνηση.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρέπει να μας βοηθήσει κάποιος. Επίσης να σε ρωτήσω, σήμερα με το λόγιο δεν έλεγα ότι θα έχει καλοκαίρι.
1: Ναι, τώρα είναι μουντός ο καιρός, βγαίνει έξω. Κάποια στιγμή όταν ερχόμουν που μιλούσαμε και στο τηλέφωνο βγήκε και ήλιος. Μετά έφυγε ο ήλιος, μετά έβρεχε.
0: Πού είναι το καλοκαίρι?
1: Θέλει να μας τρελάνει.
0: Έχει συννεφιά και βροχή.
1: Θέλει να μας τρελάνει.
0: Θα μας τρελάνουν. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ποιους θα έχουμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε εξαιρετική παρέα για όλα
1: φυσικά,
0: αυτά τα τρελά.
1: Θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Αργότερα.
0: Ανυπομονώ για τον κύριο Γιαννούλη.
1: Ανυπομονήσουμε σίγουρα.
0: Μήπως μου εξηγήσει τι είναι ο κύριο Σφάμενος.
1: Πώς καταλάβουμε εμείς.
0: Και για τον κύριο Γλαβίνα, ανυπομονώ.
1: Και μετά θα μας πει για τον κύριο Γλαβίνας.
0: Ο κύριο Δούκας δεν είναι μαζί μας.
1: Όχι, γιατί? Θα μας πει ο Θανάσης ο Γλαβίνας. Θα μας πει ο Θανάσης ο Γλαβίνας.
0: Δεν τον έχει το κόντρα.
1: Όχι, μήπως τον έχεις εσύ στο Open.
0: Δεν ξέρω. Τι
1: α, νομίζω ότι τον έχουν βάλει λίγο, του έχουν πει μη μιλάς για λίγο
0: νομίζω
1: καιρό.
0: Νομίζω και εγώ, ναι.
1: Έχω αυτή την αίσθηση.
2: Real FM. Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50%

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Παρασκευή 5 Ιουνίου, μας τα έχει χαλάσει ο καιρός σήμερα, Λουκία. Άλλα που έβλεπαν οι μετεωρολόγοι, καλοκαίρι.
4: Και οι έχει... που πέφτουν έξω. Τώρα πέσαν έξω βέβαια, όχι θετικά, θέλαμε ήλιο, θέλαμε καλοκαιράκι.
3: Έχει συννεφιά, ψυχαλίζει, δεν είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Έχει ζέστη, αλλά όχι πολύ. Βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία τώρα στην Πιερία, 2 Πιερίας, 31 βαθμοί, τις άλλες μέρες ήταν 35, 36, είναι πιο χαμηλά. Η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι στο κόκκινο. Πρέπει, πριν διευκρινίσω κάτι για τον κύριο Δούκα, θέλω να πω την καλή είδηση της ημέρας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης νωρίτερα, απαντώντας σε ερώτηση του Στράτου Σιμόπουλου στη Βουλή, ανακοίνωσε κάτι που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Αυξάνεται ο ακατάσχετος λογαριασμός από τα 1.250 ευρώ που είναι τώρα στα 1.600. Ξέρεις πόσο κόσμο ενδιαφέρει, Λουκία?
4: Πάρα
3: ότι
4: πολύ.
3: Όταν χρωστάς σου αφήνουν μέχρι 1.250 ευρώ που δεν φτάνουν. Αν σου αφήσουν 1.600 αλλάζει. Δεν μου πεις, σώζεσαι? Όχι.
4: Δεν σώζεσαι,
3: είναι όμως 350 ευρώ και από τα μηνύματα που παίρνουμε βλέπω ότι είναι
4: παραπάνω.
3: Πολύ θετικό. Ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από το 2015 είχε μείνει και ήταν άδικο αυτό. Άλλο το 15, άλλο το 26 σε αξία ευρώ. Έχει μεσολαβήσει μία ενδεκαετία με υψηλό πληθωρισμό. Λοιπόν, εδώ ο λογαριασμός ο ακατάσχετος πάει στα 1.600, είναι μία αύξηση 28%. Τώρα, επειδή μιλούσα για τον κύριο Δούκα, θέλω να διευκρινίσω για να είμαστε απολύτως σωστοί ότι ο κύριος Δούκας δεν είπε πάνε τώρα.
4: Ναι.
3: Είπε αν γίνουν εκλογές να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο. Το δεύτερο κόμμα, αν είμαστε εμείς δεύτεροι και ο Τσίπρας τρίτος.
4: Αφορά το δεύτερο γύρο
3: ανάποδα,
4: πρώτα απ' όλα.
3: Ναι, η ανάποδα, να κατέβουμε μαζί με ένα κοινό ψηφοδέλτιο και αν είναι, είμαστε δεύτεροι εμείς, αρχηγός ο Ανδρουλάκης. Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας,
4: αρχηγός ο Τσίπρας.
3: Και να πάμε στο δεύτερο γύρο με ένα κοινό ψηφοδέλτιο.
4: Ναι, αφορά το δεύτερο
3: αυτό
4: γύρο, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
3: Είναι η πρόταση Δούκα. Σε κάθε περίπτωση είναι με το βλέμμα στον κύριο Τσίπρα και αυτό είναι που έχει προκαλέσει και την αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ. Και να δούμε, ακόμα δεν έχουν διαρρεύσει διάλογοι από το Πολιτικό Συμβούλιο, να δούμε τι θα γίνει εκεί με Ανδρουλάκη, Δούκα, ποιο κλίμα θα υπάρξει. Αν θα υπάρξει αυτό που μάθαινα πριν ξεκινήσει, είναι κλίμα απομόνωση του κύριου Δούκα. Θα έχουμε τον κύριο Γλαβίνα να μας τα πει σε λίγο. Mm-hmm. Κλίμα απομόνωση υπό την έννοια ότι θεωρούν ότι κάνει κακό πια. Η ιστορία της εσωστρέφειας που καλλιεργείται από τον κύριο Δούκα που κάθε φορά έχει μια πρόταση χωρίς να διατυπώνει τα όργανα πρώτα.
4: Ότι το λένε και αρκετά στελέχη. Αρκετά
3: έτσι.
4: Στελέχη το λένε.
3: Έτσι,
4: γιατί
3: έτσι.
4: Προσπαθούν τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ να δείξουν μια αίσθηση ενότητας και ο κύριος Δούκας νομίζω ότι με αυτές τις δηλώσεις του δυναμητίζει αυτή την αίσθηση ενότητας.
3: Αυτό τουλάχιστον λένε πολλοί μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Αλεξάνδρα Δούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Δούκου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Σας.
5: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
3: Πριν πάμε στον κύριο Σαμαρά, που θα είναι το θέμα της ημέρας κατά τη γνώμη με την ομιλία που θα κάνει το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης, προχωρώντας ένα ακόμα βήμα σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες προς την ίδρυση νέου κόμματος, θέλω να σου ρωτήσω για τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή προχωράει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση και επειδή όλο και περισσότεροι λένε, Αυτή η ιστορία είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι και ο Ανδρουλάκης θυμήθηκε το 15, θα τα σκίσω όλα τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Τελικά ο Τσίπρας σας βολεύει ή όχι, κυρία Σδούκου?
5: Πόσο δεν μου αρέσει, κύριε Στραβελάκη, αυτή η λέξη περιβολέματος. Δεν είναι στον
3: ωραία, τον θεωρείτε καλύτερο, πιο εύκολο αντίπαλο, πιο
5: είναι,
3: βολικό αντίπαλο.
5: Κύριε Στραβελάκη, αυτό δεν είναι κάτι που επιλέξαμε ως Νέα Δημοκρατία να συμβαίνει. Και συγγνώμη θα σας το πω, είμαι της άποψης ότι σας ακούγεται κοινότυπο. Θα με ρωτήσετε τον αντίπαλό μας. Προφανώς και είναι τα προβλήματα των πολιτών και οι ανάγκες της χώρας. Ξέρω. Δεν σας κάνει για απάντηση, αλλά αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας εμείς και δίνουμε απαντήσεις σε αυτά, το ποιος θα είναι απέναντι δεν είναι δευτερεύον.
3: Όχι, γιατί αν στο debate είχατε ένα συνταξιούχο θα το συζητούσαμε. Αν κάνει debate ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα, είναι άλλο και άλλο να κάνει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Άρα εγώ λέω, στο debate το Μητσοτάκης θέλει Ανδρουλάκη ή θέλει Τσίπρα, γιατί συνταξιούχο δεν θα έχει απέναντί του, αυτός τους δύο θα έχει.
5: Η απάντησή μου είναι ότι χωρίς να υποτιμούμε ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ούτε την. Και κανένα κόμμα θα σας έλεγα, εμείς αναμετρόμαστε με τον εαυτό μας. Και οι πολίτες δεν θα μας κρίνουν, κύριε Στραβελάκη, ανάλογα με το αν έχουμε μεγάλα και ενιαία κόμματα ή μικρά και κατακαιρματισμένα. Το αν. Θέλετε ένα σχόλιο, το αν ο κύριος Τσίπρας έχει έρθει δεύτερος, είναι γιατί. Γιατί έχει επιδείξει μία αδυναμία το ΠΑΣΟΚ και το λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και νομίζαν ότι τους χτυπάμε κάτω από τη ζώνη. Όταν λέγαμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει ουρά του ΣΥΡΙΖΑ με τη στρατηγική που ακολουθεί να καταγγέλει, να συνεργάζεται εκεί με τα άλλα κόμματα και να πιστεύουν πράγματα που λέγαμε σοβαρευτείτε. Θεωρούσαν ότι πώς το λένε, τους πάμε κόντρα. Και τελικά βλέπετε ότι ο κόσμος επιλέγει τον αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο κ. Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο μαϊμού ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι, το ΠΑΣΟΚ?
5: Πώς είπατε?
3: Είπατε ο αυθεντικός ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας.
5: Ναι, ότι ο κόσμος τελικά επιλέγει τον αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ενώ ο μη αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι, το ΠΑΣΟΚ?
5: Ενώ ότι το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ.
3: Α, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι. Άρα ο κόσμος με το καλημέρα επέλεξε το αυθεντικό. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί προτιμά τον αυθεντικό λαϊκισμό παρά την απομίμηση.
4: Ναι, αλλά αυτό με αυτή τη λογική όμως, κυρία Σδούκου, δείχνει και μια δυναμική, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ή του Αλέξη Τσίπρα προσωποπαγός.
5: Κυρία Γκάτσου, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ας το κρίνουμε πολιτικά, γιατί μέχρι τώρα ακούσαμε μόνο αυτές τις γενικές διακηρύξεις και τα εχολόγια και νομίζω κάτι περί φορολογίας μεγάλου κεφαλαίου. Θα έχουμε το χρόνο.
4: Θα έχουμε το χρόνο να το κρίνουμε.
5: Να παρατεθούμε και στις προγραμματικές θέσεις.
4: Τώρα θέλω να έρθω λίγο στον πρώην Πρωθυπουργό που μιλάει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο γήπεδο του κυρίου Μητσοτάκη, να το πω έτσι. Και άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις πολιτικές του κινήσεις. Όταν ρωτήθηκε στο Ηράκλειο για τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, έκανε μία δήλωση γρίφο που είπε θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Τώρα η ερώτηση ουσιαστικά είναι. Όχι, δεν είμαι.
3: Αλλά απλώς το ρεπορτάζ.
4: Το ρεπορτάζ είναι. Φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αυτό δηλαδή είναι. Φαίνεται δεδομένο από το ρεπορτάζ. Άρα, αυτό τι σημαίνει για σας? Αυτό είναι το ερώτημα.
5: Να σχολιάσω τώρα, κυρία Γκάτσου.
4: Τι σημαίνει?
5: Φαίνεται ότι μπορεί να.
4: Ας πούμε
5: κάνει
4: ότι θα κάνει, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, αν το ξέρουμε εμείς, φαντάζομαι θα το ξέρετε κι εσείς.
5: Εγώ μόνο επί πραγματικών δεδομένων μπορώ να σας σχολιάσω. Με ρωτήσατε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καρισιανού, δεν ξέρω, τα καινούρια. Έχουμε κάνει ένα άρημα αυτή τη στιγμή και συζητάμε για την ίδρυση και ενός τρίτου κόμματος.
3: Λοιπόν, κυρία Σδούκου, επειδή ακούω από το πρωί αυτή την απάντηση όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνω ότι η ενιαία αντιμετώπιση είναι περιμένετε να δούμε, το σέβομαι. Όμως υπάρχει άλλος τρόπος να το προσεγγίσουμε. Τι δεδομένο έχουμε? Σας λέω από το ρεπορτάζ ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Δεν θέλετε να το πείτε. Πάμε στην επόμενη μέρα της κάλπης. Εσείς έχετε ως στόχο την αυτοδυναμία. Αν είστε πρώτο κόμμα και σας λείπουν 5 ή 6 ή 7 μονάδες και αυτές είναι του Σαμαρά. Εκεί δεν θα είναι ένα ζήτημα για σας ότι έχετε αφήσει χώρο να δημιουργηθεί δεξιά σας ένα κόμμα με ό,τι έχει προηγηθεί, που εσείς θα μου πείτε πώς το βλέπετε. Και επίσης θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά, αφού το Πασόκ λέει όχι. Με ποιος, Βελόπουλος, Λατινοπούλου, Κουκουέ, Κωνσταντοπούλου, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά ώστε να κάνετε οι δυο σας κόμμα.
5: Αυτές οι ερωτήσεις, λοιπόν.
3: Τρομερό πράγμα, ναι, υπάρχουν απορίες. Ναι.
5: Κύριε Σαβελάκη, ναι. Εμείς πέφτουμε στη μάχη και έχουμε ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι από την πρώτη κάλπη να κερδίσουμε την αυτοδυναμία. Και έχουμε ένα τρίπτυχο, με ταπεινότητα το λέω αυτό, ότι με τη δουλειά και το αποτέλεσμα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
3: Εγώ λέω
5: δεν είναι ανέχεια.
3: Μπορεί να μπορέσετε, μπορεί και να μπορέσετε. Αν δεν μπορέσετε, τι θα κάνουμε, θα μείνει κυβερνητική χώρα.
5: Ο κόσμος. Καλό είναι όταν πέφτει σε μία μάχη να επικεντρώνεσαι στο σκοπό σου, στο στόχο.
3: Όχι, καλό είναι να ξέρει ο ψηφοφόρος που θα σε ψηφίσει. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, άλλο ψηφίζω Μητσοτάκη και μου βγαίνει Μητσοτάκη Σαμαράς και άλλο Μητσοτάκη Ανδρουλάκης.
5: Έχουμε πει, τα δεδομένα ποια είναι, κύριε Σαβελάκη, πάνω στο τραπέζι, είναι ότι έχουμε πει ότι δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών. Το έχουμε αποκλείσει.
3: Πάει ο Βελόπουλος.
5: Ωραία. Βλέπετε να υπάρχει πεδίο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, που ας πούμε είναι έτσι το μόνο, τουλάχιστον στο παρελθόν.
3: Έχω καταγράψει 2-3 υπουργούς σας που λένε αν υπήρχε μία περίπτωση και ερχόμασταν στην ανάγκη, μόνο με το ΠΑΣΟΚ έχουμε συγκυβερνήσει. Δεν υπάρχει άλλο.
4: Αλλά δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ από την άλλη. Ο γάμος θέλει δύο. Το όπως το ταγκό θέλει δύο, ναι.
3: Ωραία, αλλά θα μείνουμε κυβέρνητοι. Θα μείνουμε κυβέρνητοι. Θα πηγαίνουμε από κάλπη σε κάλπη, μπας και αποκτήσετε αυτοδυναμία, αν είστε πρωτοκόλλο.
5: Η δημοκρατία θα δώσει τη λύση από μόνη της.
3: Πώς δηλαδή, πώς.
4: Με ποιο τρόπο
5: την επόμενη μέρα.
3: Επειδή δεν το βλέπω, θέλετε να μας βοηθήσετε, πώς θα τη δώσει.
5: Κύριε Σαβολέκη, αυτό την επόμενη μέρα το Σύνταγμα προβλέπει κάποιες διαδικασίες, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά. Σωστά, αλλά αν δεν υπάρχουν πρόθυμοι να συνεργαστούν, το Σύνταγμα
4: σκοτώνει τα χέρια. Έτσι θα πηγαίνουμε από διερευνητική σε διερευνητική.
5: Θα πηγαίνουμε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν καθιστά αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή, πόσο σημαντικό είναι από την πρώτη κάλπη ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά. Η λογική του πάω να διαμαρτυρηθώ, η λογική κάτσε να τιμωρήσω στην αρχή και μετά να το ξανασκεφτώ στη δεύτερη κάλπη, αξίζει τον κόπο στη χώρα μας, έχοντας πετύχει σημαντικά πράγματα. Δεν θέλω να τα ωραιοποιώ, έχουν γίνει σημαντικά πράγματα στη χώρα μας και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα ακόμη εκεί έξω.
3: Ωραία, πάμε ανάποδα. Για να φτάσουμε στο ενδεχόμενο, να μείνω στο δικό σκεπτικό. Δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, προς τώρα είναι ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν δεδομένα. Ο κύριος Σαμαράς σας ασκεί τελευταία τη σκληρότερη κριτική από τα άλλα κόμματα που είναι στη Βουλή και είναι στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι διαγραφής πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τώρα που μιλάμε. Το γεγονός ότι σας ασκεί τόσο σκληρή κριτική στις υποκλοπές, στα εθνικά θέματα και ότι πολλές φορές ή όλες τις φορές που μιλάει στο ακροτήριό του είναι ο κύριος Καραμαλής. Ή όταν μιλάει ο κύριος Καραμαλής είναι ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή δύο πρώην πρωθυπουργοί και δύο πρώην πρόεδροι. Τι σημαίνει αυτό για εσάς?
5: Δεν είναι το ίδιο, κύριε Σαβελάκη. Δεν είναι το ίδιο.
3: Όταν μιλάει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής από κάτω ή ανάποδα.
5: Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κύριο Καραμαλή να απευθύνεται προσωπικά κατά του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Όχι, αλλά στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, άσκησε σκληρή κριτική για τις υποκλοπές και τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
5: Είναι ο κάθε πρώην πρωθυπουργός, αλίμονο, και τώρα εγώ, συγγνώμη, εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία. Τιμώ τους εκ μέρους των Νέων Δημοκρατών, έτσι, τους πρώην προέδρους του κόμματος. Τι περιμένετε να σας πω? Ο κάθε πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σαμαράς, έχει την ελευθερία προφανώς, και μάλιστα όταν δεν κυβερνάς είσαι και πιο ελεύθερος να πεις
3: αυτά. Ναι, έτσι, κύριε Στούκου. Ο κάθε πολιτικός κερδίζει το έδαφος που του αφήνεται. Εάν του έχετε αφήσει έδαφος στο θέμα των υποκλοπών, στους χειρισμούς του κράτους δικαίου, στο θέμα των ελληνοτουρκικών, να ασκήσει κριτική, την ασκεί. Αν δεν του έχετε αφήσει έδαφος, δεν την ασκεί.
5: Ο κύριος Σαμαράς προτάσει τα εθνικά θέματα.
3: Σωστά. Και τις υποκλοπές.
4: Και τις υποκλοπές.
3: Στη Βουλή την τελευταία φορά για τις υποκλοπές ήταν λάβερος.
5: Αν δούμε, κύριε Σαβελάκη, τι έχουμε κάνει τα τελευταία 7 χρόνια. Τα εθνικά θέματα, στον Εύρο το 20, θυμάστε το καλοκαίρι, την αναβάθμιση των αμυντικών μας δυνατοτήτων.
3: Εγώ θυμάμαι και τον κύριο Δένδια να αμφισβητεί το αφήγημα των ήρεμων νερών που είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας.
5: Την στρατηγική αμυντική συμφωνία, θέλετε να σας απαριθμίσω όλα αυτά που έχουμε κάνει?
3: Εγώ σας είπα ένα.
5: να μου πείτε όχι, δεν θέλουμε. Αυτά δείχνουν ότι η χώρα μας έχει ισχυροποιήσει. Είναι πιο
3: σας είπα ένα, βλέποντας μπροστά μου την τελευταία ομιλία Καραμανλή, που ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Δένθια.
5: Τα ήρεμα νερά αυτά τα χρόνια μας πήγανε πίσω, μας έκαναν ζημιά στη
3: χώρα. Προς το παρόν έχουμε πάρει ένα νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που θα χωρίσει το Αιγαίο στη μέση.
5: Να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι και αυτό το ζήτημα θα το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με τον κατάλληλο τρόπο. Ψυχραιμία χρειάζεται και έχει φανεί. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν δοκιμαστεί σε πάρα πολλές κρίσεις τα τελευταία 7 χρόνια. Και πιστεύω ότι οποιονδήποτε ρωτήσετε εκεί έξω, και αυτό που δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, θα πει και θα αναγνωρίσει ως προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στη διαχείριση των δύσκολων κρίσεων και τους πολέμους και την πανδημία και οτιδήποτε, ότι μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Επομένως, θα ήθελα να μην κινδυνολογούμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρό.
3: Ποιος κινδυνολογεί?
5: Σε σχέση με τις...
3: Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Δένδιας, ποιος
5: κινδυνολογεί? Αναφέρομαι στα...
3: Εγώ απίστευα ερωτήματα με βάση τις ομιλίες τους.
5: Το επικείμενο νομοσχέδιο, αυτό δεν μου αναφέρατε προηγουμένως ότι...
3: Σας ρώτησα ότι υπάρχει μπροστά μας αυτό το δεδομένο. Δεν κινδυνολογώ εγώ. Έχω μεταδώσει από τις εκπομπές μου στο Open τις τελευταίες 6 εβδομάδες περίπου 100 δηλώσεις Τούρκων οι οποίοι μιλούν για πόλεμο που είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν το κλίμα αυτό οι Έλληνες. Εγώ κινδυνολογώ. Οι Τούρκοι δημιουργούν αυτό το κλίμα.
5: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη εμείς
3: στην απόλυτη, σε ένοπλες δυνάμεις προφανώς.
5: Και στις ένοπλες δυνάμεις μας.
3: Προφανώς.
5: Μπορούμε αυτό να το πιστεύουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
3: Σας περιγράφω μια πραγματικότητα.
5: Ποντένουμε τη χώρα μας, τις ικανότητές μας και ψώνουμε το τι λέει η άλλη πλευρά. Και στέκομαι σε αυτό περισσότερο. Επομένως...
3: Νιώθω ότι τα λέτε σε μένα για να τα ακούσει ο Σαμαράς πάντως, ο Καραμανλής.
5: Εμείς, κύριε Σαβελάκη, πάντως στοχεύουμε στην αυτοδυναμία, στις πρώτες εκλογές. Δεν μας ενδιαφέρει και δεν μπορεί και η χώρα, θεωρώ, να πηγαίνουμε σε αλλεπάλληλες κάλπες. Γιατί η σταθερότητα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Και θα συνεχίσουμε να το λέμε αυτό. Μέχρι και την τελευταία μέρα.
3: Να αλλάξω πίστα. Έχω μπροστά μου καινούριο θέμα. Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στη Νέα Ιωνία. Επειδή βλέπει τις δημοσκοπήσεις, προφανώς, που λένε ότι 8 στους 10 προτιμούν να σηκώσει το τηλέφωνο Μητσοτάκης 3 το πρωί, είναι από τα διλήμματα που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ποιος θέλει να σηκώσει το τηλέφωνο, μια και μιλάμε για τα εθνικά θέματα, να χειριστεί μια εθνική κρίση. Απαντάει ο κύριος Ανδρουλάκης, σας το μεταφέρω για να απαντήσετε. Αναρωτιέται ο Πρωθυπουργός, ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το πρωί το τηλέφωνο, αν χτυπήσει το μαξί μου. Μα πώς η αλαζονία. Δεν το είπε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ούτε ο Ανδρέας Πανδρέου. Μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Μην χτυπήσει το τηλέφωνο 3 το πρωί, να χτυπήσει 3 το μεσημέρι και να απαντήσει στο λαό γιατί δεν μας λέει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης που και εδώ πέρασαν οι τραμπουκισμοί περί Γαλάζιας Πατρίδας του Ερντογάν. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ανδρουλάκης. Απαντήστε.
5: Τώρα, αν από το τηλεφώνημα φτάσαμε στο χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου, τι να πω. Αυτό δεν έχει καθόλου αλαζονία. Έχει απόλυτο ρεαλισμό, κύριε Σαβελάκη, και είναι και δημοκρατία, θα σας έλεγα. Γιατί με κάποιο τρόπο, το βράδυ των εκλογών, η χώρα κάπως πρέπει να κυβερνηθεί. Και αυτό το ζητάει όλη η ελληνική κοινωνία.
3: Μάλλον και ο Σαντουλάκης, ότι ο ίδιος ο οποίος λέει ότι είναι εγγύηση να σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί, είπε να κάνουν πίσω οι φρεγάτες όταν οι Τούρκοι σε μια περιοχή που δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα ή κυριαρχία μας ζήτησαν να φύγουμε ενώ ήταν σε εξέλιξη η πόντιση του καλωδίου. Αυτό λέει και ο Σαντουλάκης. Και πέρασαν, λέει, οι τραμπουκισμοί του Ερντογάν για τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό λέει.
5: Για το καλώδιο, κύριε Σαβελάκη, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και μια συνεννόηση με την κυπριακή πλευρά. Και ο κύριος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Το project αυτό, επιτρέψτε μου, υπό την προηγούμενη μου ιδιότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα σας πω ότι είναι ένα από τα πιο περίπλοκα τεχνικά έργα και από τα μεγαλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και έχει τη στήριξη των Βρυξελών, γι' αυτό και έχει χρηματοδοτηθεί από τις Βρυξέλλες. Σίγουρα,
3: αυτό τώρα, τότε γιατί φύγαμε, κυρία Σδούκο, αυτό είναι το ερώτημα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τότε γιατί φύγαμε που μας.
5: Δεν υπήρχαν ελληνικές φρεγάτες εκεί, ένα ερευνητικό. Υπήρχε που είχε ολοκληρώσει την έρευνα που έκανε.
3: Α, γιατί η κριτική δεν ολοκληρώσε, έφυγε για να μην δικαιολογηθεί
5: η δεμένη ψόφη. Την έρευνα που έκανε. Αλλά αν αναφέρεστε σε ειδικότερες ερωτήσεις, θα ήθελα να απευθυνθείτε
3: στον κύριο Γεραπετή.
5: Εγώ σας απαντώ.
3: Τι έχω κάνει και μου έχει απαντήσει ότι την επόμενη φορά θα απαντήσουμε στο πεδίο.
5: Έρευνα λοιπόν έκανε, την ολοκλήρωσε και έφυγε. Το project αυτό συνεχίζεται να μελετάτε τεχνικά και οικονομικά. σε πολλές παραμέτρους που έχει, είναι ένα από τα σε βάθος αναφέρω τα πιο περίπλοκα τεχνικά, οπότε έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω ένα τέτοιο έργο και επαναλαμβάνω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο επιθυμεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να το δρομολογήσει. Σε σχέση με το τηλεφώνημα, κύριε Σαβελάκη, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, ότι κάποιος σε μία κρίση, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοσδήποτε, ναι, θα πρέπει να το κάνει αυτό. Και εμείς αυτό το θέτουμε, απλά, χωρίς κανένα ίχνος αλαζονίας, στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Ποιον θα εμπιστευόντουσαν? Επειδή στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων είδα κάτι αισιόδοξο, έτσι για πρώτη φορά, ότι ο κόσμος σκέφτεται πια με το κριτήριο της ασφάλειας, της σταθερότητας και της προοπτικής. Και εμένα με χαροποιεί αυτό, γιατί
3: όντως,
5: νομίζω ότι...
3: αυτό είναι ένα σημείο που συμφωνούν όλες οι δημοσκοπήσεις, ότι στα θέματα της ασφάλειας υπερέχει ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνω ότι θα το αξιοποιήσετε προεκλογικά.
5: Γιατί η προοπτική, κύριε Σαβελάκη, στα θέματα που ανοίγουμε, που κοιτάζουν προς το μέλλον, που είναι συνταγματική αναθεώρηση, ποια απάντηση λαμβάνουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Αφήστε το, δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Χθες μου έκανε τρομερή εντύπωση στην Βουλή. Ήρθε ένα νομοσχέδιο που αφορούσε στον κώδικα πολεοδομίας και χωροταξίας. Ξέρετε τι ήταν αυτό? Είναι ένας κώδικας που έχει 477 άρθρα που έχουν ψηφιστεί εδώ και 103 χρόνια. Και εσείς που έχετε μια περιουσία, ένα χωράφι, δεν ξέρω, ή θέλετε να ξέρετε δίπλα στο σπίτι σας τι επιτρέπεται να χτίζετε και τι όχι, γιατί μπορεί ξαφνικά
3: αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ,
5: ένα εργοστάσιο.
3: Πολύ.
5: Λοιπόν, για αυτά τα ζητήματα που το καταψήφισε η αντιπολίτευση, το Πασόκ ψήφισε παρόν. Τι είναι το παρόν? Τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Για αυτά λοιπόν τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, όταν έχεις τέτοιες απαντήσεις, όχι σε όλα ή δεν με ενδιαφέρει σταγματική αναθεώρηση.
3: Λοιπόν,
5: το θέτω απλά.
4: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση?
5: Επομένως, λέω ότι και το κομμάτι της προοπτικής αλλά και της ασφάλειας της χώρας και της αξιοπιστίας θεωρώ ότι έχει το πλεονέκτημα το ποιοτικό η Νέα Δημοκρατία.
3: Θα επανέλθουμε. Μάλιστα. Και όταν επανέλθουμε θα έχει ανοίξει τα χαρτιά του και ο Αντώνης Σαμαράς.
4: Θα έχουμε.
3: Άρα,
4: περισσότερα
3: με νέα
4: να πούμε.
3: Θα
5: εδώ
3: συζητήσουμε.
5: Είμαστε και θα τα σχολιάσουμε.
3: Ευχαριστώ
5: όλα.
3: Πολύ, κυρία Σδούκου, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε και δελτίο ειδήσεων.
4: Ναι,
3: πάμε διαφημίσεις,
4: δελτίο
3: ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
20: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Από την Αθήνα, επισκεφτείτε το Zef Seretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Real FM. Η ώρα είναι 4.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερεί στην κυκλοφορία σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό ανατμήματα από Ρέντι έως Αχαρνών και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μαραθώνος και από Πλακεντίας έως Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος και στην παραλιακή από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο. Την αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600 ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Χαρακτήρισε την παρέμβαση πράξη δικαιοσύνης λέγοντας ότι η πολιτεία οφείλει να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε συναγερμό παραμένουν οι ρουμανικές αρχές μετά την έκρηξη θαλάσσιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Σύμφωνα με το Κίεβο, το σκάφος ήταν μέρος ενός μήνους 5 ντρόν, εκ των οποίων το δεύτερο εξεράγησε ουκρανικά ύδατα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ανέβρεση των υπολείπων. Τη διαβεβαίωση ότι η κατασκευή του φράχτη στον Εύρο θα συνεχιστεί ώστε να οχυρωθεί πλήρως μεθόριος, εξέφρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στο Δημότυχο. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές ως καλύτερη λύση για τη χώρα ανέδειξε μιλώντας στον Real FM ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το Πασόκ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου στο σκηνοθετημένο αυτό πολιτικό σκηνικό, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ενεξελίξη συνεδρίας του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ως θετική πολιτική εξέλιξη χαρακτήρισε την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε ότι ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του. Διπλή ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί εναντιώνονται στην παράταση αμερικανικής εμπλοκής στο Ιράν, ενώ τίθενται υπέρ της ενίσχυσης προς την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, γεφύρωτο παραμένει το χάσμα ΗΠΑ Ιράν, με την Τεχεράνη να έχει εξαπολύσει επίθεση αμερικανικά αντιτορπιλικά. Τρεις ελαφρά τραυματίες ήταν το αποτέλεσμα της επίθεσης με μαχαίρι 52χρονου αλβανικής υπηκότητας σε υπάλληλο και έναν πελάτη πρατηρίου καυσίμων στη Ραφίνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management

0: τοπικές ειδήσεις.
1: Την απόκτηση του διεθνούς γκάρντ Νας Μητρουλόν που αγωνιζόταν στην Νάπολη ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια Ηπειρωτικά και τα Ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 4. Ζήρα FM 97,8 σε ένα συννεφιασμένο απόγευμα. Κόντρα στην πρόβλεψη των μετεωρολόγων. Έτσι, που πρόβλεπαν καλοκαίρι, δεν είναι. Είναι συννεφιά, πυκνή συννεφιά, ψυχάλες. Δεν ξέρω, κάτι συνέβη, κάτι πήγε στραβά. Λουκία. Εδώ δεν φταίει ο Τσίπρας, αποκλείεται ούτε ο Μανδρουλάκης, ούτε ο Σαμαράς. Ούτε ο Μητσοτάκης. Είσαι βέβαιη.
2: Λοιπόν, εντάξει, μην του χρεώσουμε. 5 τώρα Ιουνίου. Και τον καιρό.
1: Έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με τους μετεωρολόγους να λένε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει κυρίως από Κυριακή 36, θα έχει και ανέμους. Προσέξτε τις φωτιές. Να ξαναπώ, μέχρι 15 Ιουνίου τα καθάριστα οικόπεδα. Ώστε να έχετε καθαρίσει, πέφσατε, έχει πρόστιμα. Μετά και είναι και επικίνδυνα για φωτιές. Εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μας. Δέσποινα Καλοχέρι, υποδέχεται τα μηνύματά σας 211-200-8200. Email studio@kirialfm.gr. Λουκία, στο διάλειμμα, έβλεπα κάτι το οποίο το ξέρεις, εγώ δεν το ήξερα, ομολογώ. Ναι. Είχε ξεφύγει.
2: Μου έκανε εντύπωση.
1: Την αύξηση
2: και
1: των μισθών των
2: ιεραρχών.
1: Τόσο πολύ.
2: Αυξήσεις από 60 έως και 95% στις μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας.
1: Νομοσχέδιο.
2: Συγκεκριμένα μπήκε στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο συζητούσαμε και νωρίτερα με την κυρία Σδούκου, στο άρθρο 56, το οποίο προβλέπει αυτές τις αυξήσεις. Να σας πω ενδεικτικά μόνο ότι ο μισθός του Αρχιεπισκόπου από 2.600 ευρώ που είναι σήμερα θα εξακοντιστεί στα 5.170 ευρώ μηνιαίως.
1: Αυτό είναι ένα μικρό, σχεδόν 100% πάνω.
2: Ένα μικρό παράδειγμα σας λέω.
1: Δηλαδή βλέπω
2: ένα μικρό παράδειγμα.
1: Μητροπολίτες από 2.400 έως 2.375 πάνε 4.671, 94% αύξηση.
2: Και οι απλοί κληρικοί θα εξακολουθούν να αμείβονται πάντως με τους μισθούς του δημοσίου, όσους διέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο. Μιλάμε τώρα για τις αποδοχές της ελίτ, της ιεραρχίας, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, είναι ιεράρχες, θα σου πω τη γνώμη μου. Καταρχήν, πραγματικά νιώθω πολύ στενάχρο όταν σχολιάζουμε τις αποδοχές ή δημοσιοποιούνται οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των ιεραρχών, των Μητροπολιτών. Δεν μου αρέσει αυτό. Το δεύτερο όμως είναι, επειδή υπάρχει στο νομοσχέδιο.
2: Ναι, και είναι σε ένα περιβάλλον όμως που δεν προβλέπονται ανάλογες αυξήσεις.
1: Να πω τη φράση μου και θα πω τη γνώμη σου. Η γνώμη μου λοιπόν είναι η εξής. Εγώ λέω, ας παίρνουν όσα έχει τη δυνατότητα η πολιτεία να τους δώσει ή όσα τους αξίζει με βάση το έργο τους, το οποίο είναι ένα έργο πραγματικά πάρα πολύ σύνθετο των ιεραρχών και του Αρχιεπισκόπου ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις, επειδή μας ακούνε και συνταξιούχοι, μας ακούνε και μισθωτοί, και ακούει ο συνταξιούχος ότι οι περισσότεροι παίρνουν πάνω από τους μισθούς, κάτω από 1000 ευρώ σύνταξη. Και υπάρχει η αντίστοιχη, εγώ δεν λέω πόσο παίρνουν, πρόσεξε, θα μπορούσαν να παίρνουν και 10.000. Εγώ λέω ότι αυξήθηκαν οι αποδοχές τους 100%.
2: Ακριβώς.
1: Και λέω, μπορούν να αυξηθούν κάποιες αποδοχές, τώρα είναι του Αρχιεπισκόπου, μετά κάποιου άλλου. Κάποιες αποδοχές από τον κρατικό κορβανά 100% και τους συνταξιούχους 2%.
2: Ναι, υπάρχει και απάντηση. Να πω και το εξής. Την ίδια ώρα που, παραδείγματος χάρη, βλέπω μια άλλη είδηση. Οι γιατροί της Ζακύνθου καταγγέλουν ότι τους έκοψε η περιφέρεια το επίδομα ενοικίου 450 ευρώ
1: είναι
2: το
1: δυνατόν.
2: Μήνα. Φυσικά.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν.
1: Και με τα Airbnb από αυτή την εποχή μένουν χωρίς σπίτι.
2: Ναι, μένουν χωρίς σπίτι.
1: Και το ξαναβρίσκουν τον Οκτώβριο.
2: Μένουν χωρίς σπίτι. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές, πόσες φορές το συζητάμε εδώ πέρα, 17.

0: δανειολήπτες αυτοί δεν θα πληρώνουν Λουκία μηνιαία δόση με βάση το σύνολο του δανείου, αλλά τη μηνιαία
1: βέβαια,
0: δόση.
1: Βέβαια, εκεί υπάρχουν κάποια πρόσεξε, παραθυράκια τα οποία πρέπει να αναφέρουμε.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα
1: να
0: καταλάβεις πόσο σοβαρή είναι αυτή η απόφαση. Για ένα δάνειο 100.000 ευρώ, η μηνιαία δόση τώρα είναι 250 ευρώ. Πρόσεξε, νόμος Κατσέλη, πόσο πέφτει, ξέρεις? Στα
1: ναι,
0: 15.
1: Πάει στα 15.
0: Από τα 250 στα 15.
1: Ναι, αλλά αυτό να πούμε ότι δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες.
0: Περίμενε. Αφορά 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Κατά την άποψη της εκπιζώ πρωταγωνίστησης σε αυτόν τον δικαστικό αγώνα, αφορά όλους και όχι μόνο όσους προσέφυγαν. Υπάρχει και άλλη άποψη ότι πρέπει και οι υπόλοιποι να κάνουν αγωγές. Το βέβαιο είναι ότι δεν ισχύει αυτό αναδρομικά. Δηλαδή εκεί πρέπει να υπάρξει ένας νέος κύκλος προσφυγών για να πάρουν πίσω τα χρήματα τα οποία κατά τη δικαστική απόφαση αχρεωστήτως κατέβαλαν 350.000 άνθρωποι και μιλούμε για 250 ευρώ το μήνα, δηλαδή 3.000 ευρώ το χρόνο για να δάνει 100.000 ευρώ Λουκία αντί για 15. Είναι τεράστια η διαφορά. Μεγάλη
1: είναι,
0: ανάσα.
1: Είναι. Απλά όπως λέει και το Πασόκ, καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, την επιστροφή των αντιλογισμών των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όμως και όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε περιττά δικαστικά έξοδα.
0: Ναι, εδώ το μεγάλο ζήτημα σου ξαναλέω, επειδή το έχουμε δει και με άλλα, όπως αναδρομικά για συνταξιούχους.
1: Ακριβώς.
0: Αφορά όσους προσέφυγαν ή όλους. Η εκπιζώ λέει σίγουρα τους αφορά όλους. Να το δούμε στην πράξη, γιατί αυτό είναι θέμα των servicers και των funds που έχουν αυτά τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Μιλάμε για ένα κόστος δισεκατομμυρίων, αν αυτά τα χρήματα περάσουν στην μήνα-μήνα και μειωθούν οι δόσεις, κόστος δισεκατομμυρίων για τα funds, που επίσης δεν ξέρω ποιος θα το καλύψει και πώς θα καλυφθεί. Είναι σύνθετο το θέμα, θα το παρακολουθήσουμε. Θα ζητήσω από τη Δευτέρα να φιλοξενήσουμε και την κυρία Καλαποθαράκου για να μας ενημερώσει, γιατί έχει πρωταγωνιστήσει σε αυτό το θέμα. Ένα άλλο ζήτημα, θυμάσαι που μιλούσαμε προημερών για τα πρόστιμα 3 εκατομμύρια ευρώ στη μεγαλύτερη πολυεθνική που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για κόλπα, για 48 κωδικούς που είχαν βάλει καπέλο στον καφέ, στις σοκολάτες, στο βερφικό γάλα. Εδώ μιλούσε το πρωί με την κυρία Τσαγκάρη. Δεν είναι μόνο αυτή η πολυεθνική. Είναι και άλλες, πολλές, με πρόστιμα εκατομμυρίων. Μάλιστα, σου δίνω την είδηση ότι ήδη η εταιρεία αυτή το πλήρωσε το πρόστιμο άμεσα των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κατέβαλε τα χρήματα σε χρόνο τετέ.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτά τα κόλπα. Δηλαδή, τι σημαίνει κόλπα? Να πωλούν τα προϊόντα παραβιάζοντας το πλαφόν κέρδους. Με παραπάνω κέρδος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τα σούπερ μάρκετ τα ξέρουν, Λουκία. Ή απλώς λένε, τι να σας πούμε κι εμείς, έχετε πολυεθνική και βάζει καπέλο, άρα πού να γνωρίζουμε. Τα ξέρουν. Δεν σε ρωτώ τυχαία. Τα ξέρουν.
1: Όχι βέβαια.
0: Τι όχι, δεν ξέρω. Όχι. Όχι. Άκου,
1: τα ξέρουν και τα παραξέρουν.
0: Το πρωί είχα την κυρία Τσαγκάρη.
1: Τα ξέρουν
0: και η κυρία Τσαγκάρη, η επικεφαλής της νέας αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, που είναι εξαιρετική και έχει δείξει έργο σε χρόνο μηδέν, ήταν με τον κύριο Πεταλά, τον εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ. Και ρωτώ. Και η απάντηση του κυρίου Πεταλά είναι: δεν τα ξέρουμε. Εμείς πού να τα ξέρουμε. Και εγώ ρωτώ τον κύριο Πεταλά. Εγώ που τα στοιχεία, πολλά από αυτά τα στοιχεία τα έχω στείλει εγώ στην κυρία Τσαγκάρη. Ως καταναλωτής. Που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, με πιάνουν άλλοι καταναλωτές. Το ξέρω στο δωρικάκο.
1: Και το κάνει.
0: Και μου λένε:
1: ναι.
0: Έλα να δεις τι κάνουν εδώ. Με τις σοκολάτες, με το γιαούρτι, με το γάλα, με τον καφέ, με τις κρέμες. Τα βγάζω φωτογραφία, τα στοιχεία, που είναι και συγκριτικά στοιχεία, και τα στέλνω. Ως καταναλωτής, έτσι πρέπει να έχουμε αυτή την έντονη καταναλωτική συνείδηση στην αρμόδια αρχή και στο αρμόδιο Υπουργείο. Κάνουν τον έλεγχο και βάλουν το πρόστιμο. Γιατί βρίσκουν ότι είναι έτσι. Λέω λοιπόν στον κύριο Πεταλά, συγγνώμη, εγώ το βλέπω, πάω κάθε Σάββατο. Οι 10-20 που με πιάνουν και μου λένε, Νίκο, έλα να δεις. Και μου τα δείχνουν, το βλέπουν και το σούπερ μάρκετ δεν το ξέρει, Λουκία. Δεν το ξέρει.
1: Φυσικά και έλα το ξέρει.
0: Έλα τώρα. Έλα τώρα. Που γίνεται συμφωνία πού θα μπει το προϊόν και πόσο μπόνους θα πάρει αν μπει στο πάνω ράφι και πόσο θα πουλήσει και πόσο θα αγοράσει. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα το σούπερ μάρκετ να είναι μαζί μας αυτή την ιστορία.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, όχι μόνο να λένε ότι κερδίζουμε λίγο, αλλά να λένε ότι είμαστε μαζί με τους καταναλωτές, ώστε να μην επιτρέπουμε σε πολυεθνικούς ομίλους να εσχροκερδούν, να κερδοσκοπούν σε βάρος των καταναλωτών. Αυτό θα ήθελα. Μου το υποσχέθηκε και ο Σπεταλάς και το περιμένω. Όπως ζήτησε και η κυρία Τσαγκάρη, πάμε όλοι μαζί να τα δούμε. Και να δουν και εκείνοι να ακούσουν τους καταναλωτές, να τους πούν τι πρόβλημα υπάρχει. Γιατί η έρευνα που έκανε η κυρία Τσαγκάρη δείχνει μια μεγάλη αποκλιμάκωση στις τιμές, αλλά και περιορισμό στο ρυθμό αύξησης των τιμών. Αυτό λέει η έρευνα. Η δική μου έρευνα στα σούπερ μάρκετ λέει ότι τα πράγματα παραμένουν πανάκριβα. Όσο και να σταματήσουν να ακριβαίνουν, δεν μειώνονται, γιατί αυτό έχει σημασία. το να μου πει ο πληθωρισμό είναι 2, άρα το γάλα από 1,62 θα πάει μόνο 1,64. Ναι, αλλά είναι 1,62. Και ήταν 90 λεπτά.
1: Σαφώς.
0: Ετών. Οι μισθοί δεν πήγαν τόσο πάνω. Ο πληθωρισμό των τροφίμων είναι 30-40%, όπως παραδέχεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι πόσο λιγότερο ακριβένουν, διότι δεν φθηναίνουν. Ακριβένουν με μικρότερο ρυθμό μεν, αλλά παραμένουν πολύ ψηλά. Ναι. Όταν,
1: και
0: λοιπόν,
1: πάντα, τέλος, και κάθε επίσκεψή μας στο σούπερ μάρκετ καταντάει σε ένα σαφάρι πονοκέφαλο.
0: Όταν λοιπόν με πιάνουν όλο και περισσότεροι και μου λένε Νικό, τα λεφτά τελειώνουν στις 15 του μήνα. Όταν στις λαϊκές κάνουμε το πρωί ρεπορτάζ Λουκία και μας λένε ότι ό,τι πουλήσουμε μέχρι τις 15, μετά μία ντομάτα ή ένα αγκουράκι. Εδώ ναι, λοιπόν το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό, δηλαδή πώς θα αυξηθούν πραγματικά οι μισθοί χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες. Εγώ δεν λέω να πάμε τα δώστα όλα σε αυτή τη λογική, όχι. Mm-hmm. Να αυξηθούν περισσότερο οι μισθοί, το παραδέχεται και ο Πρωθυπουργός, και οι συντάξεις, και να μειωθούν περισσότερο, Λουκία, οι έμεσοι φόροι. Το 55% των εισοδημάτων μας είναι έμεση, είναι φόροι, και είναι το πιο άδικο κομμάτι των φόρων η έμεση φόρη. Γιατί είναι οι ίδιοι και στον επιχειρηματία και στον συνταξιούχο. Αν λοιπόν δεν μειωθεί αποτελεσματικά κι άλλο, εγώ λέω, συμφωνώ με την κυβέρνηση, μείωσε 83 φόρους, φτάνει?
1: Όχι.
0: Κατήργησε 83 φόρους, όχι μείωσε. Δεν φτάνει. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ακόμα εδώ.
1: Εδώ είναι.
0: Γιατί?
1: Είχε πει η κυβέρνηση, ήταν μία από τις δεσμεύσεις, ότι θα τον καταργήσει. Ο νόμος Κατρούγκαλου όμως είναι ακόμα εδώ.
0: Γιατί, μπορείς να μου πεις? Γιατί εγώ το πρωί, το καλύτερο θα σου είπα, φιλοξενούσε τον κύριο Θοδωράκη από το κόμμα Τσίπρα. Και λέω, εσείς, γιατί μου έλεγε τι έχει κάνει και τα λοιπά.
1: Το βράδυ, κάνει.
0: Είναι εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γενικά τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα είναι αξιόλογα. Λέω λοιπόν, θα καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου. Λέω, θα κάνουμε βελτιώσεις. Λέω, τι βελτιώσεις? Βελτιώσεις. Λέω, γιατί η κυβέρνηση το κατήργησε 7 χρόνια και το καταργήσουμε εμείς? Άκουσε το θέμα, δηλαδή το θέμα δεν είναι.
1: Ναι,
0: ποιο τον κρατάει.
1: Και δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Το
1: θέμα είναι ποιο τον κρατάει.
0: Γιατί βολεύει, Λουκία.
1: Δεν το ξέρω τι βολεύει.
0: Γιατί με τρόπο για παράδειγμα του βολεύει
1: να μην δίνονται οι συνδυασίε που θέλουν οι συνταξιούχοι.
0: Φυσικά, φυσικά. Άρα εδώ υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Α, πήρα ένα μήνυμα τώρα, όση ώρα μιλούσαμε. Επειδή από το πρωί γράφεται και ακούγεται ότι ο κύριος Θοδωρικάκος θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, που μου λέει μια πολύ καλά ενημερωμένη πηγή δίπλα στον κύριο Θοδωρικάκο.
1: Δεν θα πάει.
0: Δεν ισχύει ότι πάει στο Μέγαρο
1: Μαξίμου. Α, δεν ισχύει. Παραμένει.
0: Παραμένει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Παραμένει. Έχει να έργο να ολοκληρώσει.
0: Μας ακούνε,
1: ο κύριος Θεοδωρικάκος. Φυσικά και μας ακούνε.
0: Και βεβαίως και πάει καλά. Δεν ισχύει, λέει, τίποτα περί μετακίνηση στο Μαξίμου. Εγώ το πρωί, για να είμαι ειλικρινής, είπα ότι πάει και ο Σβορίδης. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα για την ενίσχυση της ομάδας συντονισμού της κυβέρνησης. Και βλέπουμε τον κύριο Βορίδη να δραστηριοποιείται ξανά. Να, στην τελευταία συζήτηση για τις υποκλοπές, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε τον κύριο Βορίδη. Όπως όταν ήταν υπουργός, τι θυμάσαι, επικρατείας. Να αντιμετωπίσει τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Φάμελο και τους άλλους αρχηγούς. Και παίρνω ένα μήνυμα και μου λένε Θεοδωρικάκος. Λέω να πω Θεοδωρικάκος. Και αφού μου το λένε και μου λέει, είναι το υπουργό Θεοδωρικάκου, δεν μετακινείται ο υπουργός. Να και η είδηση. Λοιπόν, να εξηγήσουμε ότι ήταν να μιλήσουμε τον κύριο Γιαννούλη τώρα, τον κοινοβουλευτό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προφανώς επειδή δεν έχει τελειώσει η πολιτική γραμματεία, δεν μπορεί να βγει, έχει πραγματοποιημένο το κινητό. Να ξαναπούμε όμως ότι αυτό το οποίο εισηγήθηκε ο κύριος Φάμελος είναι πραγματικά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο τον ίδιο, πώς το σκέφτεται. Δηλαδή η συζήτηση είναι αν τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν θα κατέβει απέναντι στον Τσίπρα, σωστά?
1: Ακριβώς, αυτή είναι η συζήτηση.
0: Και θα κλείσει το μαγαζί.
1: Θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε πώς το σκέφτεται.
0: Λοιπόν,
1: όλο
0: λέει
1: αυτό
0: ο κύριος Φάμελος ότι είναι μείζον πολιτικό γεγονός η διακήρυξη της Ελλάς. Δεν την αντιμετωπίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει την Ελλάς, κόμμα Τσίπρα δηλαδή, αντιπαραθετικά. Δεν περισσεύει κανείς, θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελλάς. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Και εγώ ρωτώ, στην πράξη, βρε Λουκία, πώς γίνεται ένα κόμμα να μην είναι απέναντι σε ένα άλλο κόμμα? Εκτός αν συνεργαστεί μαζί του, σωστά? Δεν πρέπει να συνεργαστεί.
1: Λογικό αυτό είναι.
0: Τι μας είπε η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου?
1: Μας
0: όχι.
1: Είπε ότι δεν είναι και όμορφοι χώροι. Δεν θέλουν και όλα.
0: Δεν θέλουμε, κύριε, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αφού δεν θέλει ο Τσίπρας, ο κύριος Φάμελος πώς θα σταθεί δίπλα? Ένα ερώτημα. Υπάρχει ζήτημα και με το ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχει γίνει γνωστή η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στην άλλη πολιτική γραμματεία, στο Πολιτικό Συμβούλιο που είναι τώρα σε εξέλιξη, όπου με ενδιαφέρον αναμένεται η πιθανή αναμέτρηση που δεν έχει υπάρξει προς το παρόν, Ανδρουράκη Δούκα. Μετά την πρόταση Δούκα να κατέβουν με κοινό ψηφοδέλτιο, αν είναι δεύτερη και τρίτη Τσίπρας και Πασόκ, με πρώτο όποιον είναι δεύτερος, με αρχηγό εκείνον. Λοιπόν, εδώ πες μου, Λουκία, και να σου πω μετά ποιος ο Ανδρουλάκης.
1: Εγώ λέω πάντως ότι αυτό το 48ωρο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα και θα πάρει τώρα αποφάσεις που δεν προϊονίζονται, κατά τη γνώμη μου, τίποτα καλό για το πολιτικό του μέλλον.
0: Βέβαια. 100%. Κοίταξε, είναι κρίσιμο διάστημα για όλο το πολιτικό σκηνικό. Διότι το κόμμα Τσίπρα έχει προκαλέσει σαρωτικές αναταράξεις και κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσουν. Προς το παρόν πάντως, αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι κόμματα τα οποία βλέπαμε πολύ ψηλά, Φελόπουλος, σταθερά στο 10, χάνει 4 μονάδες. Ζωή Κωνσταντοπούλου, 4 μονάδες. Το ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν εξαϊλώνεται. Είναι στο 1,5-2, το πολύ 2,5.
1: Δεν μπαίνει στη Βουλή. Δεν μπαίνει στη Βουλή πάντως. Αυτό φαίνεται τώρα με τις δημοσκοπήσεις που έχουμε μέχρι τώρα στα χέρια μας.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στο Πολιτικό Συμβούλιο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Δεν απάντησε ευθέως τον κύριο Δούκα, είπε όμως ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά.
1: Νομίζω αυτή ήταν λογικά πρέπει να την εκλάβουμε ως απάντηση, γιατί πολιτικό προξενιό είναι αυτό που πάει να κάνει ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή με αυτά που είπε.
0: Σωστά. Μίλησε για τον κύριο Τσίπρα, έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή του μέσω της Ελλάς, που τη χαρακτήρισε κόμμα ΙΧ. Χωρίς πολιτική ατζέντα, χωρίς προοπτική πραγματικής αλλαγής. Κάποιοι, λέει, οργανώνουν προσπάθεια να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που είναι μία από τα ίδια. Και κατά Μητσοτάκη, ότι ευνοείται από την επαναφορά του κυρίου Τσίπρα, γιατί γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στον Αδύρ και τον βολεύει, αυτή η λέξη που αντέδρασε η κυρία Δούκου, τον βολεύει, να συγκρίνεται μαζί του και να συμψηφίζει τη δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Καταλαβαίνεις ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μάχη αυτή, δεν θα βαρεθούμε. Πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, κρατώ ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε ευθεία απάντηση Ανδρουλάκη στον κύριο Δούκα. Απέφυγε δηλαδή την προσωπική αντιπαράθεση, θεωρώντας ότι αυτή θα τροφοδοτήσει περαιτέρω την εσωστρέφεια. Επί του πιεστηρίου έχω την παρέμβαση Δούκα. Να σου πω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, λέει, δεν μπορώ να ακούω ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στην πρώτη θέση, δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Όχι στη δολοφονία χαρακτήρα που μου κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου, δεν φοβηθήκαμε το διάλογο, πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από οποιαδήποτε θέση. Άρα, λέει, εδώ
1: είναι
0: η αιχμή.
1: Γιατί είναι δολοφονία χαρακτήρα
0: που του κάνει η Νέα Δημοκρατία? Γιατί του ΠΑΣΟΚ, τι λένε?
1: Το ΠΑΣΟΚ, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Λοιπόν, λέει, δεν μπορώ να ακούω ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στην πρώτη θέση, δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Τι εννοεί? Τι εννοεί ο κύριος Δούκας με αυτό? Αφού έχει πει όχι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εάν είναι το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση ή στη τρίτη θέση και είναι στην πρώτη θέση ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω, είναι μπερδεμένο. Αυτό είναι ακριβώς όπως το είπε ο κύριος Δούκας. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Προσπαθεί η Δήμητρα Πανανού να βρει μια εναλλακτική λύση, γιατί ο κύριος Γιαννούλης είναι στην πολιτική γραμματεία και το έχει κλειστό το τηλεφωνό του. Θα επανέλθουμε μετά στις διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Γλαβίνα από το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε και αν και εκείνος μπορεί, γιατί και εκείνος είναι στο Πολιτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, επιστρέφουμε να δούμε ποιον θα καταφέρει να βρει
1: η Δήμητρα
0: Πανανού. Πάμε.
2: Real FM. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Σαρδιτού και στην παραλιακή από Γλυφάδα προς Άλιμο. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου για οφειλές στο δημόσιο από 1.250 ευρώ στα 1.600 ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συναγερμό παραμένουν οι ρουμανικές αρχές μετά την έκρηξη θαλάσσιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνστάντζα. Σύμφωνα με το Κίεβο, το μη επανδρωμένο σκάφος ήταν μέρος μήνους συνολικά 5 ντρόνς. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: 26 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 25 στη Μήλο και 27 σε Κέρκυρα και Καλαμάτα.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Real FM. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως, επειδή είναι σε εξέλιξη κρίσιμες συνεδριάσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πρώτος στον ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βρει Δήμητρα τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Αγκάτσο. Μήπως, καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη.
1: Επειδή έχουμε μπερδευτεί και έχουμε λίγο χρόνο, μπορείτε να μας εξηγήσετε, ο κύριος Φάμελος, όταν λέει ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτό θα ήταν λάθος στην Ελλάς, τι εννοεί? Θα κατεβάσετε ένα ψηφοδέλτιο μαζί? Χωριστά, αλλά μαζί. Πώς γίνεται ένα κόμμα να παίρνει ένα άλλο κόμμα, αλλά μαζί με το άλλο κόμμα?
3: Ακούστε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο μπερδεμένο.
1: Τελείως.
3: Λοιπόν, ωραία. Λέω λοιπόν τη δική μου άποψη. Ναι. Και θα ελπίζω να γίνει κατανοητό.
1: Διαπείτε.
3: Έχουμε το εξής ζήτημα. Ο Αλέξης Τσίπρας με την ανακοίνωση του κόμματός του μπήκε και ανακάτεψε το τοπίο στην κυρώνα.
1: Έκανε αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Φάμελος το προτείνει για το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Λοιπόν, μισό λεπτό. Από εκεί και μετά καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε κάνει μία πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό για τη συνεννόηση των προοδευτικών
1: σήμερα
3: δυνάμεων.
1: Σήμερα τι πρότεινε, κύριε Ξανθόπουλε, κύριος Φάμελος?
3: Πώς?
1: Τι σήμερα τι πρότεινε? Να κατέβετε, να κατέβετε απέναντι στον Τσίπρα, μαζί με τον Τσίπρα? Πείτε μου συγκεκριμένα.
3: Να το θέσω στη διαχρονία του?
1: Όχι. Και
3: να
1: μην... Όχι. Γιατί αν δεν στην τεχνολογία του δεν θα έχουμε τόσο χρόνο. Πείτε μας τι είπε σήμερα ο κύριος Φάμελος.
3: Το ζήτημα που απασχόλησε το ΣΥΡΙΖΑ και τη γενικότερα την αριστερά το τελευταίο διάστημα ήταν αν θα υπάρξει ενσωμάτωση ή αν θα υπάρξει αναστολή λειτουργία.
1: Τι είπε ο κ. Φάμελος?
3: Λοιπόν, ο Σωκράτης Φάμελος λοιπόν είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την παρουσία του με την κοινοβουλευτική του ομάδα, τις παρεμβάσεις του. Είναι προφανές.
1: Εκλογές. Θα κατέβετε απέναντι στον κύριο Τσίπρα?
3: Θα σταθεί. Δεν φτάσαμε στις εκλογές. Είμαστε σήμερα στον Ιούνιο του 2026. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να εκφράσουμε και να πούμε ότι προφανώς από τη στιγμή που η πρότασή μας συμπεριλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαμόρφωση ενός προοδευτικού πόλου.
1: Η δική του πρόταση δεν σας συμπεριλαμβάνει όμως, κύριε Ξανθόπουλε. Ναι, αλλά η δική του πρόταση δεν σας συμπεριλαμβάνει. Κύριε Φωνικολάκου, μας είπε ότι δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν εμείς εκτιμούμε ότι θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κουβέντα, γιατί θα ακούσουμε και τον αντίλογο των υπολείπων μελών της πολιτικής γραμματείας, ότι απαντάει ο Σωκράτης Φάμελος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε εντάσσεται ούτε ενσωματώνεται. Διατηρεί την πολιτική του αυτοτέλεια και παλεύει για να διαμορφωθεί αυτός ο προοδευτικός πόλος.
1: Σας βάλω τη δύσκολη θέση. Ο κύριος Παπάς διέκοψε τον κύριο Φάμελο και του είπε: πάρε τηλέφωνο τον Τσίπρα να δούμε τι θέλει. Όταν ο κύριος Παπάς λέει: πάρε τηλέφωνο τον Τσίπρα, έχω ρωτήσει τον κύριο Φάμελο. Μιλήσατε με τον κύριο Τσίπρα? Η απάντηση είναι όχι. Όταν λοιπόν λέει ο κύριος Φάμελος να μην πάμε αντιπαραθετικά σε ένα κόμμα που πάει εκείνο αντιπαραθετικά μαζί σας. Αν εκείνο πάει αντιπαραθετικά στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εσείς δεν πάτε αντιπαραθετικά. Δεν έχει κανένα νόημα. Ο γάμος θέλει δύο.
3: Καταρχάς, από όσο έχω διακριβώσει, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν πάει αντιπαραθετικά με κανένα κόμμα. Ακολουθεί την αυτόνομη πορεία.
1: Σωστά.
3: Θέλει να είναι
1: δεν συνεργάζεται μαζί σας.
3: Θέλει να είναι η ηγεμονική δύναμη στον χώρο. Εμείς θεωρούμε ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες, εμείς, η πρόταση ο Γκάντι Φάμελο, εφόσον τη διερμηνεύω σωστά, θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει, δεν ενσωματώνεται λοιπόν, δεν αναστέλει τη λειτουργία του και παλεύει να κάνει την πρότασή του και κυρίαρχη στην κεντροαριστερά. Βεβαίως σε αυτές τις συνθήκες δεν έχουμε τους αποδέκτες που θέλουμε, εκτιμούμε όμως ότι ακόμη υπάρχει χρόνος για να υπάρξει μια σύγκληση. Τόσο απλά και τόσο καθαρά.
2: Απλά... Τι εννοείτε με αυτό, δηλαδή πώς εκτιμάτε ότι υπάρχει χρόνος για να υπάρχει σύγκληση? Εμείς δεν τη βλέπουμε, κύριε Ξανθόπουλε.
3: Κοιτάξτε να δείτε, στην πολιτική ξέρετε ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Το ξέρετε, κάνετε πολιτικό ρεπορτάζ, άρα αυτό που δεν έγινε μέχρι τώρα μπορεί να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Για να είμαι όμως εντάξει και απέναντι σας και απέναντι στον εαυτό μου, έχω πει, αυτό τώρα δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί στην Κεντρική Επιτροπή, ότι αυτή η γραμμή έχει και ημερομηνία λήξης. Δεν σημαίνει ότι θα πάθουμε πάλι αυτό που πάθαμε τις περασμένες εκλογές με την απλή αναλογική.
2: Σύντομη, φαντάζομαι, η ημερομηνία λήξης.
3: Αντικειμενικό είναι. Αντικειμενικό.
1: Τώρα
3: δεν μπορεί να πάει στις καλένδες, αλλά σε αυτή τη φάση το κρίσιμο είναι να συμφωνήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ενσωματώνεται ούτε αναστέλει τη λειτουργία του.
1: Εξακολουθεί. Επειδή ο κύκλος, αν τετραγωνίσετε τον κύκλο, θα πάρετε το Νόμπελ κατευθείαν. Αυτή τη στιγμή μου λέτε ότι ούτε θα τον κλείσετε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα κατέβετε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Όχι, δεν είπα κάτι. Ακούστε.
1: Ο κύριος Φάμελος το είπε. Δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, αλλά θα συγκλίνουμε με τον κύριο Τσίπρα.
3: Ναι,
1: δηλαδή, αν η Δημοκρατία πει δεν θα αντιπαρατεθούμε με το Πασόκ, αλλά θα συγκλίνουμε. Είναι δυνατόν να κατέβει σε εκλογές απέναντι στο Πασόκ, όχι.
3: Ακούστε λίγο. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η γραμμή.
1: Έχει.
3: Κύριε Στραβελάκη, αυτή η γραμμή, για το όσο σας είπα, έχει ημερομηνία λήξης.
1: Mm.
3: Εάν διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει συγκλίνουσα πορεία,
1: τι θα κάνουμε.
3: Δεν θα πάρουμε τις αποφάσεις.
1: Θα το κλείσετε το μαγαζί ή θα κατέβετε απέναντι στον Τσίπρα.
3: Αυτό είναι θέμα της πλειοψηφίας. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα κλείσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό είναι θέμα της πλειοψηφίας.
1: Και θα κατέβετε απέναντι. Μα αυτό δεν ταιριάζει με αυτό που λέει ο κύριος.
3: Δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Θα τεθούν τα ζητήματα αυτά όταν αποφασίσει το κόμμα συντονισμένα ότι η γραμμή της προοδευτικής συνεργασίας πλέον ολοκλήρωσε το κύκλο της. Εκεί θα τεθούν και τα επόμενα ζητήματα. Σήμερα είμαστε ένα βήμα πριν. Είμαστε στη φάση όπου προσπαθούμε να μορφοποιήσουμε αυτή την πολιτική γραμμή σε συγκεκριμένη πρόταση. Αν και εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή δεν περπατάει, να είστε σίγουροι ότι θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα μας. Η δική μου άποψη, γιατί σαν Ξανθόπουλος μιλάω, δεν είμαι καν μέλος πολιτικής γραμματείας, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εξακολουθεί στη λειτουργία του. Με ποιον τρόπο και κάπου από ποιες συνθήκες θα αποφασιστεί όταν θα υπάρχουν οι συγκεκριμένες συνθήκες.
2: Φαντάζομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε νέα. Δηλαδή θα αποφασιστεί αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο.
3: Αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Θα δούμε. Καταρχάς δεν ξέρω, κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ καθαρός και σε εσάς και στους ακροατές μας. Δεν ξέρω τι θα καταλήξει η πολιτική γραμματεία, έτσι. Γιατί η συνεδρία συνεχίζεται. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμη εισήγηση της πολιτικής γραμματείας.
1: Επειδή είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ σοβαρός και σας εκτιμούν ακόμα και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
3: Σας ευχαριστώ
1: με το χέρι στην καρδιά. Θεωρείτε ότι αυτό το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από 3%, δεν μπαίνει στη Βουλή, είναι σαφές. Διότι όταν υπάρχει ένα κόμμα, ο κύριος Τσίπρας είπε: πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ και φεύγω. Σας φτύνει δηλαδή. Και φεύγει. Και σας αποδοκιμάζει. Και κάνει άλλο κόμμα. Και εσείς απαντάτε λέγοντας ότι εμείς δεν θα πάμε αντιπαραθετικά στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του. Αυτό δεν εκπέμπει ένα καθαρό μήνυμα, κατά τη γνώμη μου.
3: Θα σας πω, κύριε Στραβελάκη, στην πολιτική αυτή είναι μία, νομίζω, συναισθηματική.
1: Σας το λέω πολύ ήπια.
3: Ναι, ναι, και σας το λέω. Αυτό είναι μία συναισθηματική προσέγγιση και ξέρετε, πολλές φορές το συναίσθημα δεν είναι καλός οδηγός στην πολιτική.
1: Mm.
3: Αυτό που προέχει σήμερα είναι να μπορέσουμε να απαντήσουμε στην μονοκρατορία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Κατά την άποψή μας το απαντάμε με συνένωση δυνάμεων. Εμείς είπαμε ότι κακώς έφυγε ο Τσίπρας, κακώς παραιτήθηκε, αλλά από την πρώτη αρχή είπαμε ότι η πρότασή μας τον συμπεριλαμβάνει. Από τη στιγμή που θα κάνει ο Αλέξης, θα διανύσει την αναγκαία διαδρομή για να βρεθούμε σε ένα κοινό τραπέζι, καλώς. Δεν τη διάνυσε, έχει και ο Τσίπρας την ευθύνη του και ο λαός θα αποφασίσει.
1: Λοιπόν, πάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Περιμένουμε. Πάμε αμέσως στην άλλη πλευρά. Πάμε στο Πασόκ.
2: Πάμε
1: στον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Κύριε Γλαβίνα, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
1: Είναι σε εξέλιξη ή έχει τελειώσει το Πολιτικό Συμβούλιο?
4: Δεν έχει τελειώσει. Κύριε Στραβελάκη, ούτε στην αρχή μου αφήσατε, ούτε στο τέλος σήμερα. Αν μπορώ να σας πειράξω.
1: Λοιπόν, πείτε μας ποιο μήνυμα έστειλε ο κύριος Ανδρουλάκης για την παρέμβαση Δούκα, αν υπήρξε αντιπαράθεση ή αν υπήρξε σύνθεση απόψεων.
4: Καμία αντιπαράθεση, σύνθεση απόψεων, νομοψυχία. Είναι προφανές ότι
1: τίποτα, τα ξύφει στα δικάρια.
4: Ο πρόεδρος έθεσε το ζήτημα ότι δεν πρέπει.
1: Τα ξύφει στα δικάρια.
4: Λέω.
1: Ναι.
4: Φυσικά τέθηκε το ζήτημα ότι πρέπει να ομογενοποιήσουμε το λόγο μας, να μην δίνουμε αφορμές. Δεν είναι ώρα για σενάρια, αλλά είναι ώρα για μάχη και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Δεν πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στους πολιτικούς μας αντιπάλους για οποιαδήποτε.
1: Δεν του είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, βρε Χάρη, γιατί το κάνεις αυτό και μας ανστατώνεις. Μήνας βγει και κουβεντιάζουμε και έχουμε εσωστρέφει αντί να περνάμε τις πολιτικές μας.
4: Αυτά συζητώνται μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Το ότι συζητάμε εκεί, μένει εκεί, είναι εσωτερικά όργανα. Νομίζω δίνω ένα στίγμα λέγοντας ότι δεν είναι ώρα για τέτοιου είδους σεναριολογία. Μένουμε σε αποφάσεις του συνεδρίου μας, είναι γραμμένες σε πέτρα, έχει ψηφίσει η βάση της παράταξής μας.
1: Μήπως αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης, για να σας προλάβω, τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά, ήταν καρφί για τον κύριο Δούκα?
4: Ο καθένας το εκλαμβάνει όπως αυτό νομίζει. Και σίγουρα πάντως δεν είναι ώρα για προξενιά τον κόσμο και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Και εκεί εστιάστηκαν και περισσότερες τοποθετήσεις στην επικαιρότητα, στο πώς θα δώσουμε λύση στα προβλήματα. Σας το είπα και το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα θα κερδίσει, η ομάδα θα κερδίσει, αυτοί που έχουν το στελεχειακό προσωπικό και τις θέσεις για να δώσουν λύση στον ελληνικό λαό. Όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε πολλές φορές για δημοσκοπήσεις, ναι, για διαξυφισμούς κτλ. Νομίζω πολλές φορές, κατά άποψή μου, δίνουν περισσότερο τροφή και νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς άλλη είναι η δουλειά μας, σε αυτήν εστιάσαμε. Αυτοί θα προσπαθήσουμε και με τους νέους ομοεκύκλους πολιτικής όπως αυτή, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Πασόκ, με νέες καμπάνιες οι οποίες θα ξεκινήσουν σε όλη την Ελλάδα, με αναθέσεις τελεχών οι οποίοι θα πρέπει να τρέξουν συγκεκριμένες περιφέρειες, να εστιάσουμε
2: κύριε Γλαβίνα,
4: στα προβλήματα της πολιτικής.
2: Ακριβώς, ναι. Στα προβλήματα της πολιτικής στα οποία θέλετε να εστιάσετε. Βλέπετε ότι μέχρι στιγμής έχετε κάνει κάποιο λάθος το οποίο πρέπει να διορθώσετε και αυτό είναι κάτι που συζητάτε.
1: Και που έχει οδηγήσει το Πασόκ στη τρίτη θέση, ε?
4: Προσέξτε, όλα τα κόμματα αναπροσαρμόζουν τις πολιτικές τους, βλέπουν τα πιο αδύναμα σημεία τους, προσπαθούν να τα ενισχύσουν. Θεωρώ προσωπικά ότι η κεντρική στρατηγική του Πασόκ, ο στόχος της νίκης όπως έχει τεθεί πολύ σωστά, η απόφαση για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, με τον τρόπο που πολιτεύεται αυτή, με τον τρόπο που χειρίζεται τα θεσμικά ζητήματα, με τον τρόπο που χειρίζεται τους δημόσιους πόρους του ελληνικού λαού, είναι απόλυτα σωστή. Φυσικά και στα μεγάλα πολιτικά θέματα το Πασόκ θεωρώ ότι τα θέτει σε σωστή τροχιά. Μπορούμε να συζητήσουμε ζητήματα οργανωτικά, ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία μας και νομίζω ότι τίθενται αυτά και από τον ίδιο
1: τον Πρόεδρο και από
2: όλους εμάς. Εγώ σας λέω, αν σας απασχολεί το γεγονός ότι επειδή και στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είστε τρίτοι πίσω από τον κύριο Τσίπρα, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξει στρατηγική σε κάποια πράγματα. Αν αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει κάπου λάθος και πρέπει να το πάρετε αλλιώς, όπως λέει και ο Νίκος.
4: Σας απάντησα. Νομίζω προσωπικά δεν βλέπω στα θέματα κεντρικής στρατηγικής ότι το Πασόκ έχει κάνει κάποιο. Υπάρχει κάποια αδυναμία στα ζητήματα κεντρικής στρατηγικής.
2: Άρα τι φταίει.
4: Προσέξτε, το ζήτημα των δημοσκοπήσεων και αυτή τη ενίσχυση των κομμάτων που εμφανίστηκαν πρόσφατα, κατά την άποψή μου, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι είναι ένα παροδικό. Θα δούμε πού θα κάτσουν όλοι, θα δούμε πού θα τοποθετηθούν όλοι, θα δούμε πώς όλη αυτή η ιστορία θα σχηματοποιηθεί σε ένα νέο πολιτικό σύστημα. Εγώ θεωρώ ότι ο Πασόκ θα κερδίσει τη θέση του ως το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή και θα διεκδικήσει επίσης όλη τη διακυβέρνηση της χώρας απέναντι στην Δημοκρατία.
1: Μέσα στο πολιτικό συμβούλιο δεν είπατε, παιδί μου, πέφτουμε τις τέσσερις μονάδες. Εντάξει είναι ο Τσίπρας, εντάξει είναι η Καριστιανού, αλλά απ' την άλλη ξεκόλλησε η Βελόνα προς τα κάτω. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε μια ψήφο διαφορά. Αντί να πηγαίνουμε πιο κοντά στο 30, πηγαίνουμε κάτω από 10. Δεν κουβεντιάσατε τι πρέπει ριζικά να αλλάξετε ώστε να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα, πιο ισχυρό μήνυμα, κάτι που κάνετε λάθος και πρέπει να βελτιωθεί. Τίποτα δεν είπατε από όλα αυτά.
4: Δεν θα σας πω τι συζητήσαμε εκεί μέσα, γιατί δεν είναι ένα εσωτερικό όργανο.
1: Υπήρξε προβληματισμός γι' αυτό. Μην μας πείτε τι είπατε.
4: Όλοι τα συζητάμε, όλοι σκεφτόμαστε πράγματα και πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος και πώς θα ενισχύσουμε τη φωνή μας, πώς οι θέσεις μας θα βγουν προς τα έξω με πιο ισχυρό τρόπο, πώς θα αντιμετωπίσουμε. Και εγώ θα το πω και μια μηντιακή υπεροχή, δεν αναφέρομαι σε εσάς φυσικά, την οποία εκφράζει η κυβέρνηση και προσπαθεί να στρέψει την κοινή γνώμη και την όποια συζήτηση στο ποιο ήταν ο κύριος Τσίπρας, στο φόβο της επιστροφής του και σε μια μηντιακή, αν θέλετε, ανεκτικότητα την οποία δέχεται.
1: Μην βλέπετε φως εκεί που δεν υπάρχουν. Είναι φυσικό όταν ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, επιστρέφει στο πολιτικό σκηνικό και η κυρία Καριστιανού είναι ένα νέο κόμμα, να υπάρχει εύλογο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Και όταν βγαίνουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν το Τσίπρα δεύτερο πάνω από εσάς και την Καριστιανού τέταρτη, αυτό να συζητείτε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος αποσκοπεί στο να προβάλλει τον κύριο Τσίπρα ή την κυρία Καριστιανού. Σας λέω, είναι εύλογο το σώ, δηλαδή. Εμένα δεν μου λέει κανείς μίλα για τον Τσίπρα ή στη Λουκία. Έχουμε εύλογο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και όπως ρωτάμε εσάς, ρωτάμε και τους
4: στελέχη. Και καλά κάνετε.
1: Πολύ απλό. Φαντάζεστε κάτι που δεν υπάρχει.
4: Δεν διαφωνώ. Καλά κάνετε τη δουλειά σας. Κάντε και εγώ λέω και την άποψή μου. Και θεωρώ ότι εμείς επικεντρωνόμαστε στο πώς πραγματικά θα δώσουμε λύσεις και πώς θα επικεντρωθούμε στην ουσία της πολιτικής. Ο κ. Τσίπρας έχει κάνει ένα κόμμα. Έχει αυτό που είπατε εσείς, είναι πρώην πρωθυπουργός κτλ. Αλλά δεν βλέπω λύσεις, δεν βλέπω ομάδα, δεν βλέπω κόμμα για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω διαδικασίες. Παρακούω διάφορα τα οποία είναι και πολλές φορές αντιφατικά μεταξύ τους και, βλέπω,
1: το
4: και τεράστιο, βλέπω και ένα τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας από ανθρώπους οι οποίοι σκεφτείτε κάποιοι το.
1: Η γραμμή θα είναι χτυπάμε εξίσου Μητσοτάκη και Τσίπρα, γιατί είδα χθες την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Για πρώτη φορά ήταν πολύ αυξημένο το ποσοστό επίθεση χθες στην Νέα Ιωνία κατά Τσίπρα και θυμήθηκε μάλιστα μετά από καιρό το αυτό που θα άσκει με ένα νόμο και με ένα άρθρο και τις τράπεζες που έκλεισαν, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή αφιέρωσε πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας του κύριου Ανδρουλάκη στον κύριο Τσίπρα. Αυτό σημαίνει και μια αλλαγή στρατηγικής.
4: Νομίζω ότι αφήσαμε όλα αυτά τα χρόνια ή ακόμα και επιθέμησης
1: τόσο πολύ,
4: δείτε ομιλίες της υπόφησης γεννηματά. Δείτε ομιλίες της υπόφησης γεννηματά.
1: Ήταν τότε. Τώρα ήταν Μητσοτάκης.
4: Ο κύριος Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος, έχει παραιτηθεί και ουσιαστικά αλλά και πολιτικά από το πολιτικό σκηνικό εδώ και πολύ καιρό. Δεν τοποθετούνταν στη Βουλή, δεν συγκρούονταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είχε κάποια θέση, ούτε διεκδικούσε, παρότι γεγονός ότι ακούγονταν διάφορα σενάρια. Από τη στιγμή που αυτός επέλεξε να επανέλθει με τον τρόπο που επανέρχεται.
1: Άρα τον ξαναβάζει στο κάδρο.
4: Είναι προφανές, ο αγώνας μας είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτή η κυβέρνηση, την οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει και είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή με την αποκαθήλωση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία. Αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν ξεχνάμε τις αμαρτίες και τα σφάλματα διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Και μαζί αυτές οι δύο διακυβερνήσεις, τα 4-4,5 χρόνια του κ. Τσίπρα και τα 7 που διανύουμε του κ. Μητσοτάκη, είναι δυστυχώς αρνητικό το αποτύπωμά του για τον Νικολάου. Και εμείς λέμε ότι και για τις δύο διακυβερνήσεις υπάρχει άλλη προοπτική. Όχι πια το παρελθόν, είτε το αρνητικό του κ. Τσίπρα, είτε το αρνητικό του κ. Μητσοτάκη, και μπορεί να υπάρξει, όπως το είπαμε και πολύ νομίζω σχηματικά μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο, σιγουριά και προοπτική με τον Πασόκ. Νομίζω ότι ο Πασόκ μπορεί να μεταδώσει αυτό το μήνυμα με πολιτικές, με ομάδα, με ηγεσία, όπως σας το είπα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία κερδίζουν. Η πολιτική αυτονομία, η απεξάρτηση από κάθε είδους συμφέροντα, η πολιτική ελευθερία δηλαδή, όπως την ονομάζουμε, νομίζω εκεί θα επικεντρωθούμε. Αυτό θα είναι το πολιτικό μας μήνυμα. Σε μια οργανωτική αναδιάρθρωση, γιατί το Πασόκ νομίζω είναι ακόμα που διαθέτει και το ξέρετε καλά ισχυρές βάσεις και θεμέλια και ρίζες στην κοινωνία. Και αυτά θα είναι τα όπλα μας τα οποία θα μπούμε στη μάχη και φυσικά ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει σε ποια θέση θα μας κατατάξει. Και όχι φυσικά οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες κάνουν καλά τη δουλειά του, δεν διαφωνώ καθόλου κτλ. Αλλά νομίζω τελικός κριτήριος μας ο ελληνικός λαός.
2: Τελικός κριτήριος ο ελληνικός λαός, αλλά είναι αυτό που λέμε όμως και συζητάμε, κύριε Γλαβίνα, πολλές φορές, ότι έχετε ακολουθήσει, έχετε αποφασίσει μία μοναχική πορεία και δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό.
4: Η αυτόνομη πορεία είναι προκαθορισμένη και κατοχυρωμένη στο κόμμα μας εδώ και πολλά χρόνια, μπορώ να σας πληροφορήσω. Μας έβγαλε σε πολύ δύσκολες συγκυρίες και στο 2015 αλλά και στις τελευταίες εκλογές του 2023, όπου το δίλημα ήταν να θυμάσαι το ψευτοδίλημα κατά την άποψή μου, αποδείχθηκε και δημοσκοπικά το είτε Τσίπρας είτε Μητσοτάκης. Είναι συνεκβανόν, είναι ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής μας ταυτότητας η πολιτική αυτονομία του Πασόκ. Ξέρετε, στο υπόλοιπο διάστημα φυσικά συζητούμε με κόμματα, έχουμε κάνει κοινές προτάσεις νόμου, έχουμε κάνει και κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, εξεταστικές επιτροπές για παράδειγμα με άλλα κόμματα σε αντιπολίτευση. Μπορούμε να συζητήσουμε και κοινές θέσεις, το έχουμε κάνει κατά καιρούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε συζήτηση είτε για ρευστοποίηση του Πασόκ είτε για εκλογικούς συνδυασμούς κτλ. Εμένουμε στην πολιτική μας αυτονομία, στοχεύουμε στη νίκη, επί αυτής θα συζητήσουμε την επόμενη των εκλογών. Έχουμε αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις μας. Και εφόσον το καταφέρουμε και ο ελληνικός λαός μας κατατάξει, θα συζητήσουμε επί τη βάση του προγράμματός μας αν υπάρχουν οι προγραμματικοί κοινοί τόποι, ώστε να συγκροτηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Σας αφήνουμε. Ελπίζουμε να προλάβετε το τέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Εμείς σας το στηρίξαμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γλαβίνα. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστρέψαμε, για πες Λουκία.
2: Λοιπόν, η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Το pit stop οδικής ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα, στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα.
1: Βέβαια. 7, ναι.
2: Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως που μποδέκτε στις Ολύμπια Πας, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας από την ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Η επιθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.
1: Η ΙΟΑΣ είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Μιλωνάς που κάνει εξαιρετική δουλειά. Τώρα, ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι τεράστιος. Πώς ξεχωρίζετε, πώς αποδεικνύετε την αξία σας ή την ποιότητα της επιχείρησής σας? Η απάντηση κρύβεται σε μία λέξη. ΠΑΣ. Μιλάμε για τον πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και συστημάτων διαχείρισης. Θέλετε να πιστοποιήσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και να ανοίξετε νέες πόρτες στην καριέρα σας? Μήπως έχετε εταιρεία και θέλετε να χτίσετε σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας μέσα από διεθνή πρότυπα? Μην το αφήσετε στην τύχη. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ΠΑΣ και δώστε στην προσπάθειά σας την αναγνώριση που της αξίζει. Μπείτε τώρα στο pass.edu.gr ή καλέστε 210-4933-538. Να πω ότι έρχεται τη Δευτέρα και την Τρίτη ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το Ελλάδα 2030, στο Ατενέο Intercontinental. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πανεπιστήμιο Πειραιά. Την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Σημαντική πρωτοβουλία θα αναδείξει προοπτικές και στρατηγικές για την οικονομία και την ανάπτυξη της Ελλάδας την επόμενη τετραετία. Περισσότερες πληροφορίες 2030gris.gr, μία ιστοσελίδα που ανανεώνεται διαρκώς. Πάμε εκδρομή, Λουκία.
2: Λοιπόν, πάμε εκδρομή στο αυτό το καλοκαίρι. Ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν και οικογενειακές διακοπές στο Σήμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 μέρες σε smart all inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύση, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Water park, nest, νεροτσουλήθρες, πισίνες, θερινό σινεμά. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Όλα αυτά μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μάνου Νιφλή και του Πάπα Δημητρίου.
1: Έρχεται η Real News από αύριο το απόγευμα στα περίπτερα, Κυριακή. Και εκτός από την εξαιρετική δημοσιογραφική ύλη, η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει μια νέα αποκάλυψη από την Ellery Adams. Μαζί Real Taste and Style παντού και Real Planet, μια εξαιρετική έκδοση. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Λοιπόν, εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα Πανανού, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Δέσμα την Καλοχέρη που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί, όπως σας είπα, τη Δευτέρα.
1: Και είναι καλά στους ουρανούς, διαλύθηκε συνέχεια.
2: Ευτυχώς.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Real FM. Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρίσμα.

0: 90 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από το Πρίσμα 92. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, τελευταία ημέρα της εβδομάδας σήμερα. Να δούμε πώς θα είναι ο καιρός και σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ και τις επόμενες ημέρες ο καλός καιρός συνεχίζεται. Μπήκαμε ήδη στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Σαββατοκύριακο έρχεται, μια ευκαιρία να κάνετε τα μπάνια σας. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, τα πλαίσια στη Μάρκετ, ο χορηγός μας με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέσας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο Ναγίου, Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40. Τα πλέσας Food Κάσεν Γκάρι στην Αναπαύσεως είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας, με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που ισχύει έως τις 9 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market και βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα. Έχει και εκπτώσεις έως και 30% στα αντιλιακά προϊόντα σε επώνυμες εταιρείες. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα

Μιλήσουμε για την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, καθώς και κάποια θέματα της περιφέρειας, και επίσης θα προσπαθήσουμε, εάν του επιτρέπει ο χρόνος του, να έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Βριώνη. Το πρωί που επικοινωνήσαμε μαζί του, είναι εκεί στο θέατρο, ετοιμάζουν το θέατρο, το βάφουν και κάνουν πάρα πολλές εργασίες για να υποδεχτεί πάρα πολλές παραστάσεις του καλοκαιριού, από ό,τι μας είπε ο κύριος Βριώνης. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι έτσι η είδηση της ημέρας ό,τι αφορά την εσωτερική μας επικαιρότητα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός συγκοινωνιών, αναλαμβάνει νέος γραμματέας, υπουργός μεταφορών. Λοιπόν, αναλαμβάνει τη θέση του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επίσημη εκλογή και επικύρωσή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου σε συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος. Αυτά ανακοινώθηκαν το πρωί. Ήταν έτσι η πρώτη είδηση σε ό,τι αφορά την εσωτερική μας επικαιρότητα, και μάλιστα από ό,τι λέγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Κυρανάκης με πάρα πολλά μέλη θα ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσουν από την Μακεδονία, από την Βόρεια Ελλάδα, που εκεί φαίνεται ότι το ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα, γιατί εκεί, με συγχωρεί, τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι, όπου είναι με το κόμμα και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και του κυρίου Βελόπουλου. Έχει κάποια προβλήματα εκεί η Νέα Δημοκρατία, και φαίνεται ότι οι περιοδίες του κόμματος θα ξεκινήσουν από εκεί. Τον Σαββατοκύριακο θα γίνει και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε λοιπόν εκεί, πάρα πολλές ειδήσεις θα βγουν. Είναι πάρα πολλά στελέχη που θέλουν να παραιτηθούν και να ενωθούν με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Να δούμε τι θα κάνουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Ζάκυνθο. Ο κύριος Κασιμάτης θα μετέχει στην συνεδρίαση. Θα τον έχουμε μαζί μας την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, για να, για να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις που θα πάρουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ζάκυνθο. Λοιπόν, άσχημα είναι τα νέα για τις καιρικές συνθήκες που θα έχουμε το καλοκαίρι. Μεγάλες περιοχές του Ατλαντικού ωκεανού και της Μεσογείου θάλασσας είναι σήμερα έως και 5 βαθμούς Κελσίου θερμότερες από το κανονικό, καθώς αυξάνονται οι προειδοποιήσεις ότι ένα σούπερ ελνίνιο ενδέχεται να βρίσκεται πρώτων πυλών. Δορυφορικές τώρα εικόνες αποκαλύπτουν ένα εκτεταμένο θαλάσσιο κύμα καύσωνα στα ανοιχτά των βόρειων και δυτικών ακτών της Γαλλίας, των νότιων ακτών της Ισπανίας και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από το κρατήδιο του Μονακό. Τα νερά τώρα ανοιχτά των ακτών του Ντόβερ εμφανίζονται επίσης σημαντικά, το θερμόμετρο να είναι πιο ψηλά από τα φυσιολογικά επίπεδα. Η εικόνα αυτή βασίζεται σε μετρήσεις της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας που καταγράφηκαν στις 30 Μαΐου από την Υπηρεσία Θαλάσσιας Παρακολούθησης Κοπέρνιους. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα για τον καιρό. Από ό,τι λένε, θα έχουμε κάποιες ημέρες συνεχούς παρατεταμένου καύσωνα, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας αλλά έτσι και σε όλη την Ευρώπη. Πριν περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, να πω μια καλημέρα στην γειτόνισσά μου Αναστασία. Καλημέρα Αναστασία, και σε ευχαριστούμε για την ακρόαση.

Λοιπόν, μία άλλη σημαντική είδηση που ξαφνική θα έλεγα, από χτες είναι η υποχώρηση σε εισαγωγικά του Προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι στο μέτωπο του πολέμου. Ο κύριος Ζελένσκι απίφθινε ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν που του ζητάει να συνομιλήσουν απευθείας. Αρκετά με τον πόλεμο, τονίζει στην επιστολή του ο κύριος Ζελένσκι. Είναι ραγδαίες αυτές οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσπαθεί, κάνει ένα βήμα πίσω και καλεί σε μία έτσι ανοιχτή επιστολή τον πρόσωπο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο και να προσέλθει σε απευθείας συνάντηση. Στην ανοιχτή αποστολή του προς τον Πούτιν, ο Ζελένσκι απέρριψε τις προτάσεις να μεταβεί στη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας Ουκρανός ηγέτης να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα, όταν όπως δεν υπάρχει και λόγος ένας Ρώσος ηγέτης να ταξιδέψει στο Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει ότι χώρες όπως η Ελβετία, η Τουρκία και αρκετά αραβικά κράτη θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής του, τόνισε στην επιστολή του. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποιες είναι και οι αντιδράσεις από την ρωσική πλευρά. Αν θα δεχτούν αυτή την πρόταση ή τουλάχιστον να συναντηθούν σαν ένα πρώτο βήμα συμφωνίας σε κάποια ουδέτερη χώρα, όπως τονίζει ο κύριος Ζελένσκι, θα προτιμούσε να είναι η Ελβετία. Θα υπάρξουν και σημαντικές πρωτοβουλίες από την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δει ότι ο πρόεδρος της Αμερικής δεν είναι διατεθειμένος, δεν μπορεί, ασχολείται με το Ιράν και δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα με την Ουκρανία, οπότε σκέφτονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να γίνει η συνάντηση αυτή εντός εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των 12:30. Μια άλλη δυσάρεστη είδηση. Εκτές άφησε την τελευταία της πνοή η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπή. Είναι γνωστή από το Περσέπολης, η οποία κέρδισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτιογραφικό της έργο με την ταινία Περσέπολης. Πέθανε πάρα πολύ νέα, σε ηλικία 56 ετών, όπως πληροφόρησε σήμερα η οικογένειά της. Η Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σύζυγου της. Ήταν ο έρωτας της ζωής της, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η οικογένειά της. Δυστυχώς ήταν μια γυναίκα σύμβολο για την έτσι Ιρανική Επανάσταση, πάλεψε πάρα πολύ για τα δικαιώματα των γυναικών εκεί στο Ιράν, κυνηγήθηκε στην πατρίδα της, κατάφερε να πάει στη Γαλλία όπου πήρε και την γαλλική υπηκότητα, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει το χαμό του συζύγου της και έτσι πέθανε από κατάθλιψη. Προσπαθούσε πάρα πολύ και με το Περσέπολης, στο οποίο περιγράφει την παιδική της ηλικία και τους περιορισμούς εκεί που έπρεπε η οικογένειά της, παρότι ήταν φιλελεύθερη, να θέσει και στην ίδια για να μην έχει έτσι πρόβλημα όταν κυκλοφορούσε έξω. Δυστυχώς αφήνει πίσω της μια έτσι πολύ μεγάλη κληρονομιά και οι αγώνες της για την απελευθέρωση των γυναικών εκεί στο Ιράν θα μείνουν για πάντα σύμβολο προς τη γυναική απελευθέρωση.

0: τόση χρόνο.
1: Για να δούμε κάποιες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή έως τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο Γερακαρίο, έως Κάμπιν Ψαρού, καθώς και στην περιοχή Μπισκίνη. Αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 8 έως τις 2 στο χωριό Μαριές. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 7.30 έως 12.30 στις Αλικές. Στο Πεντακάμαρο, στη Διασταύρωση Αλικών, Κουκουναρία, Καταστάρι, Τηγάνια, Χάλακας και Καλού. Αυτές είναι οι περιοχές των Αλικών που θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα από τις 7.30 έως τις 12.30. Να σας ξαναπώ λίγο τις περιοχές. Πεντακάμαρο, στη Διασταύρωση των Αλικών, στην Κουκουναρία, στο Καταστάρι, στα Τηγάνια, Χάλακας και Καλού. Τώρα, 11.30 με 3 στις Ορθονιές, στην Καμιλάφκα. Για την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Πάμε για την Τρίτη 9 Ιουνίου 8 με 2 στο Μουζάκι, 11 με 2 στο Μουζάκι ξανά στη θέση Βάρκο, 11.30 με 3 στους Αμπελόκηπους στο χωριό Μορφέικα, Διασταύρωση Ζούγρα, Τσιριγότη, Σταλίδ και στο Καλπάκι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 8 με 2.30 μέσο Γερακαρίο στο Κάμπιν Άμπουλα, 9.30 με 2.30 στο μέσο Γερακαρίο στην Ψαρού Μπισκίνη. Και τέλος την 5η 11 Ιουνίου, 7.30 με 12 ξανά στο Μουζάκι στη Γεώτρηση Βουνό, 11.30 με 2 στο Παντοκράτορα στο Νεκροταφείο, 2 με 3 Μαχαιράδο στο Κάμπο, και 11.30 με 3 στους Αμπελοκήπους, στο Τυροκομείο, Βουστάσιο, Τσουράκι, δίπλα στο ραδιοφωνικό σταθμό και απέναντι από το βιολογικό, στο Λιβάδι, Μουζάκι, Αγριλιά, μετά του Λάπου. Αυτές είναι λοιπόν οι περιοχές που θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Εγώ θα σας πω για αύριο, 8 με 2, στις Μαριές μέσα στο χωριό.

Λοιπόν, σε λίγο, σε 3 λεπτά περίπου, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, κύριο Διονύσιο Τουρκάκη, για να δούμε κάποια θέματα, να μας πει και τι συζητήθηκε στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Υπήρξε μια ένταση εκεί με τους εργαζόμενους. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Τουρκάκη.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι και υπέροχο της Άννας Βύσης, μας θυμίζει έτσι τις παιδικές μας, την εφηβική μας ηλικία. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, κύριο Διονύση Τουρκάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε σχετικά με την ανακοίνωση που είδαμε, αποκαταστάθηκε επιτέλους η βλάβη στον κεντρικό αγωγό που πήγαινε στα ορεινά. Γι' αυτό τον αγωγό μιλάμε.
1: Ναι, πρόκειται για την αντλία που δίνει νερό από την δεξαμενή του Καλέτη στο Κερί και πηγαίνει από Αγαλά μέχρι τη Βολήμα πάνω, σε όλο το ορεινή Ζάκη.
0: Ναι. Και τι πρόβλημα υπήρχε, ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα που υπήρχε αυτό το πρόβλημα?
1: Γιατί την Τρίτη ήρθε η αντλία και, χθες δώσαμε νερό. Δεν είναι μεγάλο. Εντάξει, δημιουργήθηκαν κάποια θέματα. Απλά υπήρχε μια διαχείριση του νερού και δεν υπήρξαν σοβαρά θέματα μέχρι τώρα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τουρκάκη. Εκείνη η περιοχή των ορεινών, η υδροδότηση γίνεται καθημερινά? Έχουν δηλαδή 24 ώρες, 24 ώρες συνεχής ροή ή αναδιαστήματα?
1: Υπάρχει σε πολύ μεγάλα διαστήματα. Υπάρχουν δύο υδρονομίσεις οι οποίοι δίνουν νερό. Νομίζω ότι σχεδόν 24 ώρες, 24 ώρες έχουν νερό, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέχρι όταν λειτουργεί η αντλία. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να πούμε, έτσι είχετε μία συνεδρία, πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΣ. Υπήρξαν και κάποιες έτσι εντάσεις. Υπάρχουν κάποιο οικονομικό θέμα εκεί στη ΔΕΙΑΣ? Πώς πάνε οι πληρωμές των μεγαλοφιλετών, για να πούμε, αν είναι συνεπείς ή υπάρχει πρόβλημα με κάποιους που δεν πληρώνουν και χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα?
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση που έγινε αφορούσε οφειλές που υπάρχουν και οι οποίες δεν έρχονται να πληρωθούν. Οπότε η ΔΕΙΑΣ καταφεύγει είτε σε κατασχέσεις, είτε σε διακοπή ρολογιών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είχε γίνει μια αίτηση να αρθεί η απόφαση που είχε πάρει το Συμβούλιο να διακοπεί αποχέτευση σε κάποιο που οφείλει πολλά χρόνια.
0: Επειδή
1: αυτός λοιπόν προσέφηκε στο δικαστήριο και το δικαστήριο είπε ότι για λόγους δημόσιας υγείας να κάνουμε τη διακοπή, συζητήθηκε αν θα πρέπει να μην προσφέρουμε σε αυτό το κομμάτι. Εκεί λοιπόν η Γενική Διευθύντρια είπε το εξής, ότι έχουμε κάνει κατασχέσεις, έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες. Αν δεν κάνουμε και αυτή την κατάσταση, δεν πρόκειται κανείς να διαφερθεί, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι μεγαλοφυλάτες και δεν ενδιαφέρονται. Και πραγματικά στο επόμενο θέμα υπήρχαν 5-6 αιτήσεις που είχαν έρθει για ρύθμιση, που είχαν ειδοποιηθεί ότι θα διακοπεί η αποχέτευσή τους και ήρθαν να κάνουν ρύθμιση. Άρα προφανώς όταν μια επιχείρηση αναγκάζεται να κάνει διακοπές ρολογιών ή να κάνει κατασχέσεις ή οτιδήποτε άλλα αναγκαστικά μέτρα, προφανώς υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν ή δεν έχουν διάθεση να πληρώσουν. Και γενικά όταν υπάρχει μια επιχείρηση πρέπει να εισπράττει τα οφειλόμενα για προκειμένου να λειτουργήσει. Αν δεν εισπράξει ΔΕΙΑΣ αυτά που της οφείλονται, δεν μπορεί ούτε να αποκαταστήσει βλάβες ούτε να λειτουργήσει γενικότερα.
0: Ναι. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά, δηλαδή πάνω από 3.000 ευρώ, 4 ή μικρό?
1: Όχι, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Μιλάμε για ποσά 30-40.000 ευρώ που ούτε καν έρχονται να διακανονίσουν. Οπότε αναγκαστικά γίνονται κάποιες διαδικασίες για κατάσχεση κτλ.
0: Με συγχωρείτε, κύριε πρόεδρε, μου είπατε ένα ποσό τώρα 30.000-40.000 ευρώ από μία επιχείρηση η οποία είναι εν ενεργεία, δεν έχει κλείσει.
1: Θα το πω από ένα αφημί, γιατί μπορεί να έχει 2-3
0: από ένα αφημί, ωραία. Δεν έχει κλείσει, είναι εν ενεργεία τα αφημί.
1: Εν ενεργεία.
0: Και πώς μαζεύτηκε όλο αυτό το ποσό και έχει παραμείνει έτσι απλήρωτο τόσα χρόνια?
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια επιχείρηση η οποία οφείλει πάνω από 100.000 ευρώ. Έχει διάφορα αφημί. Αυτά που τα αφημί τα οποία υπήρχαν στη ΔΕΙΑΣ δεν είχαν γίνει δεσμεύσεις, αλλά δεν είχε χρήματα. Υπήρχαν λογαριασμοί σε άλλο αφημί που όταν ανακαλύφθηκε έγινε δέσμευση και είναι δεσμευμένα τώρα.
0: Σας το λέω, στο λέω, γιατί υπάρχουν εδώ συμπολίτες που χρωστάνε 500, 600, 700 ευρώ και τους κόβεται το, έρχεται η ΔΕΙΑΣ και τους κόβει το νερό, το ρολόι. Δηλαδή αυτά τα ποσά, δεν ξέρω βέβαια αν είναι στη δική σας την προεδρία.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν
0: αλλά αυτά τα ποσά έχουν αφαιθεί. Για να φτάσει κάποιος να χρωστάει 100.000 ευρώ σημαίνει ότι δεν έχει πληρώσει, δεν θέλω να κάνω τον κριτή των πάντων, αλλά για πάρα πολλά χρόνια δεν έχει πληρώσει καθόλου νερό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι, προσέξτε, οι μεγάλες οφειλές δεν προέρχονται από το νερό, προέρχονται από την αποχέτευση. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, ναι. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις λοιπόν οι οποίες δεν εμφανίζεται να έχουν νερό και είτε υδροδοτούνται με υδροφόρες είτε από γεωτρήσεις είτε από πηγάδια, δεν φαίνεται να μην έχουν παροχές ιδιάς, έχουν όμως οφειλές σε αποχέτευση. Όταν είναι από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν γίνει κατασχέσεις, ένα μεγάλο ποσό δεσμεύθηκε, ένα ποσό 3 εκατομμυρίων έχει δεσμευθεί, έχει αποσταλίσει τη ΔΟΗ το 2016, αλλά δυστυχώς η ΔΟΗ από το 2016 μέχρι σήμερα δεν το έχει εισπράξει. Mm-hmm. Και αυτές οι οφειλές έρχονται από τα προηγούμενα χρόνια και όταν πλέον ήρθαμε εμείς, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε δεσμεύσεις λογαριασμών, να ψάχνουμε τα αφημί, να ψάχνουμε ποιες εταιρείες είναι, ποιες επιχειρήσεις είναι, και πλέον έχει αποδώσει αυτό και υπάρχουν δεσμεύσεις και πλέον έρχονται να κάνουν ρυθμίσεις και διακανονισμούς.
0: Μάλιστα. Συνολικά τα ποσά που οφείλονται στην επιχείρηση, στη ΔΕΙΑΣ, περίπου από οφειλές.
1: Γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ είναι. Γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οφειλές και τρέχουσες και παλιότερες.
0: Mm-hmm. Μπορείτε, πιστεύετε, να τα εισπράξετε αυτά? Ένα μέρος τουλάχιστον.
1: Θα σας απαντήσω με τις διαδικασίες που κάνουμε τώρα, θα σας απαντήσω στο τέλος του χρόνου. Στα τελευταία 3 χρόνια έχουμε συνολική αύξηση της εισπραξιμότητας.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν είναι τέτοια που να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Όμως με τις μεθόδους που εφαρμόζουμε τώρα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και με όλα τα υπόλοιπα που θα γίνουν, θεωρώ ότι πλέον θα είναι πολύ πιο εύκολο η εισπραξή τους και η έβρεση αυτών που δεν πληρώνουν, προκειμένου να έρθουν τουλάχιστον να διακανονίσουν.
0: Με τον αγωγό στο Τσιλιβί έχετε ξεκινήσει?
1: Ήδη σήμερα υπάρχουν συνεργεία στην περιοχή και κάνουν κάποιες προσκευαστικές ενέργειες προκειμένου να λυθούν κάποια θέματα που έχουμε, και από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσω και οι εργασίες για τον αγωγό και το αντιστάσιο. Ναι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο είχαμε πει εδώ και αρκετό διάστημα για σημεία πόσιμου νερού στην πόλη που θα βάλετε σε 4 σημεία. Αυτό προχωράει.
1: Είμαστε σε αναμονή της έγκρισης από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Είσαι εσάς νομίζω, ο κ. Σπουδουλάκης, τότε και το είχε πει. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμα. Περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε εσείς τώρα ξεκινάτε, προσπαθείτε μάλλον, γιατί αν δεν εισπράξετε τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά τα χρήματα, δεν θα μπορείτε να κάνετε και κάποια έργα που έχετε προγραμματίσει, για παράδειγμα. Ακριβώς. Τώρα στο Τσιλιβί.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια εισπραξιμότητα γενικότερα, αλλά πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη και εισπραξιμότητα παλαιότερων οφειλών προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο άλλο έτσι?
1: Όχι,
0: από την εταιρεία. Όχι. Συγγνώμη, εκεί στην περιοχή, στη Λιθακιά, στο Πόρτο Κούκλα, θα συνεχίσετε τώρα ή μετά την...
1: Συνεχίζουμε. Εμείς κάνουμε παρεμβάσεις καθημερινά. Ανοίγουμε το πρωί, κλείνουμε το βράδυ, μέχρι να ολοκληρώσουμε και την περιοχή του Καμαίου και την περιοχή της Πόρτο Κούκλα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε σε ταξίδι
1: καλά,
0: από ό,τι μου είπατε. Να είστε καλά και θα τα πούμε όταν γυρίσετε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Πάμε, λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι παρακάτω. Λοιπόν, για να δούμε έτσι μία είδηση που μας άρεσε χτες. Οι πρώτες γυναίκες κατατάχθηκαν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις. Η παρουσία των πρώτων γυναικών πραγματοποιήθηκε στη Λαμία. Είδαμε στα ρεπορτάζ έτσι των μέσων ενημέρωσης κάποιες δηλώσεις από αυτές τις εθελόντες. Πρόκειται συνολικά για 72 γυναίκες. Για να δούμε ένα ρεπορτάζ, κάποιες δηλώσεις από την ERT News.
1: Παρακαλώ, από τέρμα της ΕΡΤ.
2: Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Είχα δηλώσει το ενδιαφέρον μου και σαν ρεπό.
3: Σας καλωσορίζω επίσημα στο Χένι Λαμίας και στον ελληνικό στρατό. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκετε στην 2026 ΒΕΣΟ.
4: Μια διαφορετική καθημερινότητα για 12 μήνες. Η εθελοντική στράτευση των γυναικών έχει προσελκύσει 140 υποψήφιες, εκ των οποίων οι πρώτες 72 παρουσιάστηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία.
5: Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών σε ενόπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού.
4: Τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά και αφορούν αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό.
6: Αλλά ήθελα να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι που θα φτάσω.
7: Περήφανη, δεν το συζητώ, και συγκινημένη να πετύχει ό,τι θέλει. Αυτό μόνο.
8: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο όλο αυτό.
4: Στη Λαμία, οι εθελόντριες οπλίτες θητείας θα μείνουν συνολικά για 10 εβδομάδες και μάλιστα η εκπαίδευσή τους θα είναι στο νέο πρότυπο που εφαρμόζεται από την αρχή του χρόνου.
9: Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μαχητή, θα μεταβούν στα ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως. Τέλος, μετά την εκπαίδευση στην ειδικότητα, θα μεταβούν στις μονάδες για να διέλθουν το τρίτο και τελευταίο στάδιο της εκπαιδεύσεώς τους, που αφορά τα αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως.
10: Ήταν επιλογή της να έρθει. Αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα το δικό μου.
11: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαι λίγο αγχωμένη γιατί καινούργια εμπειρία. Αυτό που με έκανε καταταχθώ είναι ότι θέλω να πάω στρατό, να μπω υπόπ μετά.
4: Στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας την κατάταξη παρακολούθησε ο αρχηγός του στρατού Ξηράς.
12: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να σου πάμε καλά.
4: Η ορκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μετά την άδεια μιας εβδομάδας θα επιστρέψουν στη Λαμία για να πάρουν την πρώτη γεύση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Έλληνα οπλίτη. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Τουρκάκη και μετά το ρεπορτάζ που είχαμε από τις, από τις πρώτες 72 εθελόντριες Ελληνίδες που κατατάχθηκαν στο στρατό. Λοιπόν, πάντως, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ έτσι και τα σχόλια που διαβάζω, αρκετά κορίτσια τελειώνοντας το σχολείο ή τις σπουδές τους σκέφτονται να καταταγούν εκεί, γιατί το βλέπουν σαν μια έτσι καλή, θα παίξει σημαντικό ρόλο στη σταδιοδρομία τους, μια και τώρα έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα και μπορούν μέσα στο στρατό να καταρτίζονται στην μαγειρική, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε κάποιες άλλες ειδικότητες. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη σήμερα η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της στήριξης της Ελλάς. Είναι ο Φάμελος, ενώ έτοιμος για μάχη εμφανίζεται ο Πολάκης. Ώρα 0 στην Κουμουνδούρου, κατά λοιπόν της αντιπαράθεσης με την Ελλάς του Τσίπρα είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ενώ καθαρή λύση ζητούν οι βουλευτές. Θα κορυφωθεί σήμερα το μεσημέρι όλη αυτή η αντιπαράθεση της πολιτικής γραμματείας. Η εσωκομματική σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με φόντο βέβαια τις ραδαίες εξελίξεις στη χώρα που προκάλεσε με τη μορφή ντόμινο η ίδρυση της Ελλάς με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελος στέλνει να ενταχθεί αυτός και κάποιοι συνεργάτες του και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, ενώ ο Πολάκης και κάποιοι άλλοι δεν το επιθυμούν και θέλουν να παραμείνει το ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι και να κατέβει αυτοδύναμο στις εκλογές. Να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Θα έχουμε τώρα σε λίγο μαζί μας τον επικεφαλής έτσι της του Μένουμε Ιόνιο, τον κύριο Γαλιατσάτο, Θοδωρή Γαλιατσάτο. Θα μιλήσουμε βέβαια και για την περιφέρεια, αλλά θα σχολιάσουμε και όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και προοδευτική αριστερά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, θα είμαστε σε λίγο μαζί.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των Μία. Μια ακόμη είδηση: σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές του νησιού μας, καθώς τόσο στη σύνδεση του ίντερνετ όσο και στο σήμα του τηλεφώνου είναι ιδιαίτερα αδύναμο και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτο. Έχουμε δεχτεί και εμείς, και εγώ ίδια προσωπικά το έχω διαπιστώσει. Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπάρχει σοβαρή βλάβη και γίνονται προσπάθειες για την επιδιόρθωσή της. Oh,

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε παρακάτω. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της ανάσα για τα Ιόνια, κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο, πώς βλέπετε τα πράγματα στην περιφέρεια, πώς είναι η κίνηση στην Κεφαλονιά αυτή την περίοδο.
1: Εντάξει, τώρα λίγο πολύ όλη η τουριστική Ελλάδα, για να το πω έτσι,
0: ναι,
1: είναι σε μια
0: εγρήγορση,
1: ακριβώς, γιατί έχουμε αύξηση σταδιακή των αφιπνουμένων. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καλή εικόνα που μπαστούσε, υπάρχει αφήσιμη και στην Κεφαλονιά. Ο Μάιος δεν ήταν τόσο καλός, αλλά από άποψη αριθμού επισκεπτών, έτσι.
0: Ναι, τώρα, και εδώ το ίδιο ισχύει.
1: Ναι. Mm-hmm. Νομίζω, εντάξει, έχει κινηθεί ο μηχανισμός αυτός της τουριστικής οικονομίας. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια χρονιά που θα βοηθήσει για το εισόδημα των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, κυρίως των μικρομεσαίων, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, είναι και τα χρήματα που μένουν στον τόπο μας. Mm. Και φυσικά ένα ας πούμε καλό καλοκαίρι και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αυτούς δηλαδή που προσφέρουν τις υπηρεσίες σε αυτές τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί το χρειάζονται και αυτοί.
0: Εσείς βέβαια έχετε και την κρουαζιέρα.

0: που υπάρχει στη Ζάκυνθο, και το έχω βιώσει και εγώ και ως περιφερειάς και μετά. Και όντως στερεί κάποιους πόρους από το νησί, γιατί αλήθεια είναι ότι η συνεχής έλευση κρουαζιεροπλοίων εδώ γεμίζει το Αργοστόλι,
1: την πόλη βέβαια,
0: κυρίως την πόλη, αλλά και με κάποιες εκδρομές εξυπηρετούνται και άλλες επαγγελματικές ομάδες και κάποιες άλλες περιοχές. Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι πρέπει να νιώθουν άβολα όσοι τα χρόνια που πέρασαν, και όχι τα πολύ παλιά χρόνια, δεν έχουν αφήσει να σταθεροποιηθεί η λειτουργία του λιμανιού στη Ζάκυνθο, η χωροταξική του λειτουργία, και με ασκήσεις επί χάρτου ή χωρίς καθυστερούν την δυνατότητα να υπάρξουν επενδύσεις στο λιμάνι, να υπάρξει δημόσιο χρήμα, να γίνουν οι καταστάσεις που λένε, και να έχουμε μια άλλη εικόνα και στο λιμάνι ως προς την οργάνωσή του, αλλά και κυρίως ως προς τη δυνατότητα υποδοχής και των κρουαζιεροπλοίων. Εδώ υπάρχουν σοβαρές ευθύνες, και υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και σε αυτή την περίοδο κυβερνητική, και στον τοπικό βουλευτή, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει εκεί για να αλλάζουν οι θέσεις μέσα στο λιμάνι, με ακατανόητες επιχειρηματολογίες, που δεν τις κατάλαβα ποτέ. Γιατί εγώ σας θυμίζω ότι από το 2017 που έγινε η πρώτη προσπάθεια για να χωροθετηθεί το λιμάνι, επί θητείας δικής μας δηλαδή, είχαμε με το συγχωρεμένο τότε τον Λευτέρη τον Ιωτόπουλο, είχαμε συνομολογήσει σε μια συγκεκριμένη διαδικασία χωροθέτησης το λιμάνι, η οποία όταν ολοκληρώθηκε, μετά ήρθε η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με μπροστά εκεί το βουλευτή και άλλους παράγοντες άρχισε να ανατρέπει το καθεστώς. Αυτό το πήγαινε έλα. Δεν είναι το μοναδικό, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά είναι ένα από τα βασικά σημεία τα οποία εμπόδισε και εμποδίζει ακόμα τη Ζάκυνθο να έχει αυτό το οποίο έχει η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα και ούτω καθεξής και άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Ας πέσουμε, και μπροστά μας έχουμε δρόμο ακόμα από ό,τι βλέπω για το λιμάνι στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα. Γενικότερα την πορεία των έργων στην περιφέρεια, πώς τη βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, τώρα η περιφέρεια κλείνουμε τη μισή θητεία. Δηλαδή ο Ιούνιος, τέλος του Ιουνίου, είναι τα 2,5 χρόνια της διακυβέρνησης της περιφέρειας από την περιφερειακή αρχή του κ. Τρεποκλή. Κοιτάξτε, δεν είναι καλή εικόνα. Δεν είναι καλή εικόνα ως προς την αξιοποίηση πόρων, κυρίως των ευρωπαϊκών πόρων. Είναι η περιφέρειά μας ή στη 12η ή στη 13η θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας ως προς την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, κάποιος υστερεί στο πώς αξιοποιεί τις δυνατότητες, και εν πάση περιπτώσει αυτό έχουμε μπροστά μας. Και όταν μπούμε στο εσωτερικό της περιφέρειας, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα όσον αφορά τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε δηλαδή μια ανισορροπία. Εμείς ως παράταξη έχουμε εκφράσει αυτό με σαφήνεια, δεν στρεφόμαστε εναντίον της Κέρκυρας κάθε άλλο. Γιατί και η Κέρκυρα έχει μεγάλες ανάγκες και πολλά προβλήματα άλυτα. Αλλά είναι άλλο αυτό, και άλλο είναι η κατανομή των πιστώσεων να είναι τόσο ετεροβαρής σε βάρος των υπολείπων νησιών. Πείτε μου εσείς ποιο έργο η Ζακύνθου αναπτυξιακό αυτή τη στιγμή είναι στο ΕΣΠΑ. Πείτε μου ένα, ξέρετε? Θα πω εγώ κανένα, μην ασχολείστε, δεν υπάρχει. Κάτι λεπτομέρειες είναι επαναλήψεις βρεφονηπιακών σταθμών και κάτι άλλα τέτοια, τα οποία αναγκαστικά μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα τέτοιο. Δηλαδή, γιατί αυτό όμως συμβαίνει? Αν ρωτήσετε την περιφερειακή αρχή, θα σας πει φταίνε οι τοπικές αρχές που δεν είχαν μελέτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό ισχύει και στην Κεφαλονιά σε ό,τι αφορά τα έργα?
0: Κοιτάξτε, και στην Κεφαλονιά το ίδιο είναι. Αν εξαιρέσει κανένας ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει επί δικής μας θητείας, που είναι το έργο, ένα οδικό έργο από το αεροδρόμιο μέχρι τον κόμβο που συνδέει το Αργοστόλι με τον Μπόρο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι σε εξέλιξη βέβαια, δεν έχει ούτε ακόμα έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτό είναι ένα από τα έργα τα οποία αυξάνει τη συμμετοχή της Κεφαλονιάς σε ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

0: Γι' αυτό και η Φαλονιά έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό εντεταγμένα έργα. Εντεταγμένα και όχι υλοποιούμενα, έτσι να εξηγούμε.
1: Ναι.
0: Η Ζάκεψη είναι ακόμα χειρότερα. Mm. Και η Λευκάδα βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και πρέπει να κινητοποιηθούν και οι τοπικές αρχές, δηλαδή ο Δήμος, για να παράξει περισσότερη δουλειά που μπορεί να αξιοποιηθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά όχι μόνο. Κυρίως η Περιφερειακή Αρχή, η οποία έχει τη δυνατότητα να εντάξει έργα που ακόμα και μελέτες δεν έχουν. Δηλαδή η δικαιολογία ότι δεν έχω μελέτες για να εντάξω έργα στο πρόγραμμα είναι μισή αλήθεια. Γιατί εντάσσονται έργα σε άλλες περιοχές και εδώ στο δικό μας πρόγραμμα που δεν έχουμε μελέτες. Και θα γίνουν και μελέτες στα πλαίσια του προγράμματος. Άρα αυτό δεν είναι δικαιολογία. Πραγματική.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά είναι γεγονός ότι ούτε η δημοτική αρχή και η δική σας είναι σε θέση να πει έχω έτοιμες 3, 4, 2, 1 μελέτη για ένα έργο και θέλω να ενταχθεί στο έργο. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς για τη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα. Υπάρχει μια ανοσοκατανομή των πόρων, έχετε δίκιο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο με αφορμή της συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται σήμερα.
0: Ναι,
1: εκεί θα παθούν πάρα πολλές έτσι καθοριστικές αποφάσεις για την πορεία και το μέλλον του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εσάς ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, τώρα όλος ο χώρος αυτός έχει μπλακεί σε μία δίνη. Δεν είναι το φαινόμενο τωρινό. Όπως καταλαβαίνετε, έχει προηγηθεί η αντιπαράθεση στα πλαίσια του προηγούμενου συνεδρίου με τον Κασελάκη, έχει προηγηθεί η παρέτηση του τότε αρχηγού του Τσίπρα. Όλο αυτό έρχεται σήμερα και κουμπώνει πάνω στη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε με την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη του Τσίπρα. Άρα δημιουργείται μια νέα κατάσταση στην οποία όλοι προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πάρουν μια θέση και να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά πόσο συμφωνούν να εξελιχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η υφιστάμενη κατάσταση. Είναι ασαφές ότι θα προκύψει. Υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αυτή τη στιγμή για το μέλλον του ως τέτοιου, δηλαδή ως κόμμα το οποίο υφίσταται σήμερα στη Βουλή, τον Ελλήνα με δεκάδες βουλευτές και στο τι ιδέων γενέστε.
1: Εσάς ποια είναι η άποψή σας? Γιατί διαβάζω ότι ο κύριος Φάμελος θέλει να η άποψη του Προέδρου και κάποιων άλλων βουλευτών είναι να ενωθούν με το να παραιτηθούν, πρέπει να παραιτηθούν πρώτα και να ενωθούν με το ΕΛΑΣ, με την ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα.
0: Γιατί να παραιτηθούν, τι είναι?
1: Σας λέω γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, αν κάποιος θέλει να προσχωρήσει στο κόμμα Ελλάς, θα πρέπει πρώτα να έχει παραιτηθεί από το κόμμα.
0: Το ξέρω αυτό, αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ είναι γιατί το ζητάει αυτό ο κύριος Τσίπρας. Ποιος είναι αυτός δηλαδή που θα επιβάλλει έναν τρόπο συνεννόηση? Θα μου πείτε, δικαίωμά του είναι, δικό του κόμμα είναι αυτό που δημιουργεί. Και επομένως μπορεί να λέει αυτοί είναι οι κανόνες που εγώ δέχομαι το δικό μου κόμμα. Και εδώ είναι και η βασική διαφορά, αν θέλετε, κυρική μου, σε αυτή την δημιουργία του κόμματος Ελλάς, γιατί έχουμε φύγει από τη συλλογική λειτουργία που είναι αυτή την οποία ευαγγελίζεται από τη γέννησή της η αριστερά. Θέλετε, και έχουμε πάει σε μια προσωποπαγή λειτουργία όπου τίθενται κανόνες έργοι οι οποίοι εξαρτώνται από ένα τελικά μόνο πρόσωπο. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το οποίο ξεκίνησε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός παλιότερα, δηλαδή στην προοπτική του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά οδηγούμαστε στη λογική ενός δημοκρατικού καπιταλισμού, το οποίο είναι αυτό το οποίο εν τέλει προωθεί και ο ίδιος ο Τσίπρας. Έτσι έχει πει άλλωστε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μιλάμε για διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Τώρα, το λέω αυτό για να δούμε το τοπίο που δημιουργείται το καινούργιο και στο οποίο σπέβδει με έναν τρόπο να τοποθετηθεί ή όχι και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύσκολο για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όσο απόψεις διαφορετικές να υπάρχουν, γιατί υπάρχουν όλες οι απόψεις εκεί, να τοποθετηθεί. Είναι ιστορική η στιγμή για το που πάει όλο αυτό. αλλά πιστέψτε με πραγματικά μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε μια ας πούμε επιλογή όταν σε ένα χρόνο ξέρω εγώ ή λιγότερο γίνουν εκλογές να πει επειδή δεν έχω μια άλλη επιλογή μπορεί να στηρίξω ένα τέτοιο κόμμα όπως αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και λευκό έγκριση για τις επιλογές τις οποίες έχει δείξει ότι θα ακολουθήσει. Ναι. Σας είπα, έχουμε φύγει από τη λογική του δημοκρατικού καπιταλισμού και πάμε στη λογική του σοσιαλισμού και πάμε στη λογική του δημοκρατικού καπιταλισμού. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα. Γι' αυτό και μέσα στις θέσεις που εκφράζει το νέο κόμμα ψάχνει κανείς να βρει σημεία αναφορά σε σχέση με την παλιά εικόνα της αριστεράς, ακόμα και σε σχέση με το κόμμα που είχε βρεθεί στην εξουσία το 2014.
1: Μάλιστα. Από αυτά που μου λέτε κύριε Γαλατσάτο, έχω καταλάβει ότι εσείς δεν συμφωνείτε. Μάλλον θα παραμείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι θα πάτε στο ΕΛΑΣ. Είχα και τον κύριο, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κοντονή. Ναι, κάναμε έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση. Κατάλαβα ότι κάπου ταιριάζεται με αυτά που μου είπε και ο κύριος Κοντονής.
0: Μπορεί να ταιριάζει την απόψη μας. Άλλωστε και ο Σταύρος Κοντονής έμπειρος είναι αρκετά. Έχει δει και έχει βιώσει ακόμα περισσότερα και ως υπουργός των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ναι. Στην πραγματικότητα ούτε με, θέλω να το πω αυτό χωρίς να το υφρονήσω κανένα και οτιδήποτε, κανένα σχηματισμό, αλλά θέλω να πω ότι από την εποχή που εξελίχθηκαν τα πράγματα με την παρουσία του Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όταν έγινε η επιλογή αυτή τότε, η δική μου η προσωπική επιλογή ήταν η αποχή από τις διαδικασίες. Στην πραγματικότητα δεν συμμετέχω από τότε και μέχρι σήμερα σε διαδικασίες κομματικές. Η άποψή μου είναι, παραμένω σε αυτή τη λογική που γνωρίζω, που έχω βιώσει όλη μου τη ζωή, υπερασπίζομαι και ως επικεφαλής της παράταξης και με τους συμβούλους μας εκεί τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, σε μια λογική την οποία έχουμε μεγαλώσει μαζί της, από εκεί μετά παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Για μένα, αν με ρωτάτε προσωπικά, επειδή με ρωτάτε, δεν είναι πρόβλημα τη στιγμή να σπεύσω να ενταχθώ οπουδήποτε. Αν ήθελα θα το είχα ήδη κάνει, όπως και δέχτηκα σχετική πρόσκληση, αλλά δεν είναι αυτή η λογική μου. Ναι. Και παρακολουθώ τις εξελίξεις στον βαθμό που μπορώ να βοηθήσω, με όποιο τρόπο μπορώ να βοηθήσω τους συμπατριώτες μου εδώ στη Κεφαλονιά, τους φίλους μου σε όλο το Ιόνιο, για πράγματα που θεωρώ ότι έχουν ανάγκη και στην πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα στην οικονομία και στον τρόπο που ζουν, αλλά και αργότερα, είμαι διαθέσιμος όσο μου επιτρέπουν οι φυσικές μου δυνάμεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω, το λέω γιατί δεν είναι σωστό να πούμε παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ ή πάει εκεί. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ παραμένω, ούτε εκεί πάω. Θέλω να πω ότι θέλω να διατηρώ μια ευχέρεια επιλογής πολιτικών που στη ζωή μου έχω μάθει να τις υλοποιώ και στην πράξη όταν βρέθηκα σε μια θέση να υλοποιώ πολιτικές.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαλιασάτο, καταλάβει, είστε σαφείς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον και σας περιμένουμε στη Ζάκυνθο και εδώ στο στούντιο όταν έρθετε.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ που δώσατε την ευκαιρία να πω αυτά που σκέφτομαι.
1: Ωραία, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον επικεφαλής, τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο. Να δούμε μία είδηση. Αυτή τη φορά έρχεται από το Γυμνάσιο Βολυμπών, όπου κατέκτησε το πρώτο βραβείο μυθοπλασίας στην κατηγορία Λυκείων στο 16ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Σινεμά Διάβασες, με την ταινία Μικρού Μήκους Το Κορίτσι Αυτό. Η επιτυχία αυτή αποκτά μια ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν 185 μαθητικές ταινίες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας. Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμα, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης από την Προεδρία της Κυβέρνησης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων και της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αεφορία. Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα επιστέγασμα της έμπνευσης, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της αφοσίωσης των μαθητών και των μαθητριών του γυμνασίου, που ένωσε όλη αυτή την ομάδα για να κάνουν αυτό το ξεχωριστό κινηματογραφικό ταξίδι. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε ρεπορτάζ την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή μας για αυτό το θέμα. Εμείς να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά εκεί, στους μαθητές και στις μαθήτριες από το Λύκειο των Βολυμών, που κατέκτησαν το πρώτο βραβείο στο 16ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους.

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν και σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, καθώς εξετάστηκαν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Χωρίς έτσι ιδιαίτερες δυσκολίες ήταν τα σημερινά θέματα των λατινικών, καθώς κινήθηκαν στο αναμενόμενο πλαίσιο που έχει τεθεί και τις προηγούμενες χρονιές. Γενικά τα λατινικά θεωρούνται εύκολο μάθημα αν είσαι καλά διαβασμένος. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα της, και της χημείας, θεωρήθηκαν σήμερα βατά, και της πληροφορικής χωρίς έτσι μεγάλες παγίδες ή δυσκολίες. Γενικά σύμφωνα με πληροφορίες και από ό,τι διαβάζουμε, τα φετινά θέματα όλων των μαθημάτων που δόθηκαν στις Πανελλήνιες της Τρίτης Λυκείου μέχρι σήμερα ήταν σχετικά εύκολα και βατά για τους έτσι καλά διαβασμένους μαθητές.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις και μ' αγαπείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

κρυφτεί.

Λοιπόν, πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις, μια και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Την αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής. Το όριο των 1.250 ευρώ παρέμεινε παγωμένο από το 2015 όταν αυτό θεσπίστηκε επί τη κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Με τη σημερινή ανακοίνωση, το νέο όριο των 1.600 ευρώ αντιπροσωπεύει αύξηση 28%, ξεπερνώντας οριακά τον συσσωρευτικό πληθωρισμό της περίοδου. Τώρα, γιατί έγινε αυτό? Το νέο όριο των 1.600 ευρώ καλύπτει πλέον άνετα τον κατώτατο μισθό των 1.034 ευρώ. Παράλληλα, διευρύνεται και η ομπρέλα προστασίας για χιλιάδες συνταξιούχους, οι αποδοχές των οποίων φλέταραν επικίνδυνα με το προηγούμενο χαμηλότερο όριο. Και υπενθυμίζεται ότι το ακατάσχετο ισχύει αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα, όχι για επιχειρήσεις, και ενεργοποιείται μόνο μετά από σχετική δήλωση του λογαριασμού στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το θέμα του ακατάσχετου λογαριασμού κρύβει και έτσι παγίδες. Θα πρέπει ο λογαριασμός να είναι ένας και μοναδικός, και το αυξημένο όριο δεν ισχύει οριζόντια για το σύνολο των καταθέσεων ενός πολίτη. Η προστασία αυτή αφορά αποκλειστικά ένα λογαριασμό, συνήθως μισθοδοσίας ή σύνταξης, τον οποίο ο φορολογούμενος πρέπει να έχει δηλώσει ρητά χρήματα σε άλλες τράπεζες ή σε μη δηλωμένους λογαριασμούς, παραμένουν εκτεθειμένα και μπορούν να κατασχεθούν από το πρώτο ευρώ. Να δούμε λοιπόν από πότε θα ισχύσει αυτό. Μια ευχάριστη είδηση, μάλλον έτσι, ίσως δούμε και άλλες έτσι τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις σε ό,τι αφορά και την φορολογία και την μείωση των συντελεστών φορολογίας, των φορολογικών συντελεστών, που είναι πάρα πολύ υψηλή. Σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο κάτω, μια και από ό,τι φαίνεται έχει μυρίσει έτσι κλίμα, έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα και έχουν μυρίσει εκλογές ασχέτως το ότι λέει ο Πρωθυπουργός.

Μια είδηση που διαβάσαμε σήμερα το πρωί, εχθές το βράδυ στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγός του 43χρονου Πολωνού καθηγητή. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την υπόθεση που κατηγορούταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του πρώην σύζυγου του στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο του κελιού της στις φυλακές Κορυδαλλού. Πληροφορίες έτσι αναφέρουν ότι η γυναίκα άφησε και σημείωμα στα παιδιά της πριν δώσει τέλος στη ζωή της, λέγοντας πως είναι υπερήφανη για εκείνα και του ζητά να μην την ξεχάσουν. Δεν ξέρω αν θυμάστε την υπόθεση, η σύζυγος του άτυχου, η πρώην σύζυγος του άτυχου 43χρονου Πολωνού είχε σχεδιάσει την δολοφονία του, είχε βάλει άλλα άτομα να τον δολοφονήσουν έξω από την οικία του όταν πήγαινε να δει είναι τα παιδιά της. Έτσι λοιπόν τελείωσε, έτσι έθεσε με αυτόν τον τρόπο έτσι ένα φρικτό.

Λοιπόν, αλλάζουν όλα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα στα κηλικία των σχολείων. Για να δούμε. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθεται εντός των σχολικών μονάδων. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης των αναψυκτικών. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρχίας. Με αφορμή λοιπόν τη δημοσιοποίηση της νέας υγειονομικής διάταξης, η Υπουργός κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε ότι η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν είναι μία θεωρητική μάχη, αλλά μία καθημερινή πράξη ευθύνης που ξεκινά από εκεί που τα παιδιά μας περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους στα σχολεία. Με τη νέα αυτή υγειονομική διάταξη αλλάζουμε ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Βγάζουμε οριστικά τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά από τα σχολικά κηλικία και μειώνουμε τις μερίδες δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προστατεύει έμπρακτα τους μαθητές. Μένει για να το δούμε αυτό, κυρίες και κύριοι, μάλλον από την επόμενη σχολική χρονιά.

Λοιπόν, πάμε σε μία είδηση έτσι από... έγινε σήμερα το πρωί μία ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία. Από θαλάσσιο ντρόουν ψάχνουν εκεί οι αρχές να δουν αν υπάρχουν άλλα γύρω στην περιοχή εκεί. Σημειώθηκε στις 6 η ώρα το πρωί και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η έκρηξη προκλήθηκε από μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα ντρόουν στο αντικείμενο. Δεν ανήκε σύμφωνα με πληροφορίες στον εξοπλισμό του Ρουμανικού στρατού και δεν συμμετείχε στις πρόσφατες ασκήσεις που πραγματοποιεί στην περιοχή το Υπουργείο Άμυνας εκεί στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ρουμάνος υφυπουργός, υπάρχουν βάσιμες υποψίες και για άλλα θαλάσσια ντρόουν, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή και για το σκοπό αυτό έχουν σηκωθεί ελιγκόπτερα. Είναι η τρίτη φορά το τελευταίο διάστημα που η Ρουμανία δέχεται επίθεση από drones. Η πρώτη έγινε σε μια πόλη εκεί έξω από το Βουκουρέστι, σήμερα στη Κωνσταντζά και τις προηγούμενες μέρες σε μια άλλη περιοχή, το Μάρα Μούρες. Μάλιστα, αυτά σε ό,τι αφορά κάποιες έτσι ειδήσεις τελευταία στιγμής από την εξωτερική μας πολιτική.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της εκπομπής μας. Θα δούμε κάποιες ειδήσεις από τον πολιτιστικό χώρο. Με ένα έτσι πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων ετοιμάζεται να ανοίξει και φέτος την αυλαία του το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Είναι εκεί ήδη ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Παραγιώτης Βριώνης, με συνεργεία βάφουν το θέατρο και το καθαρίζουν. Θα τον έχουμε μαζί μας τις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν στο πρόγραμμα πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, παιδικές παραγωγές, πολιτιστικές βραδιές. Ένα έτσι πρόγραμμα για όλα τα γούστα και για μικρές ηλικίες και για μεγαλύτερες. Κάθε χρόνο είναι γεγονός ότι το υπαίθριο θέατρο υποδέχεται πλήθος θεατών, ενώ έχουν την ευκαιρία εδώ οι κάτοικοι να παρακολουθήσουν και σημαντικές θεατρικές παραγωγές, συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών και πάρα πολλές έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι εργασίες τώρα που γίνονται στο θέατρο, οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του χώρου έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες, ώστε το θέατρο να είναι απολύτως έτοιμο για να υποδεχτεί όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και τον κόσμο. Και επίσης να δούμε και το πρόγραμμα, δεν έχει βγει το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, το φετινό πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι του 2026.

Για να δούμε πριν σας αποχαιρετήσουμε πώς θα είναι ο καιρός αύριο στη Ζάκυνθο. Δεν αλλάζει κάτι, ηλιόλουστος προβλέπεται με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 31 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Και έτσι θα είναι, θα συνεχιστεί ο καλός καιρός και την Κυριακή. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα είμαστε ξανά αύριο μαζί 12 η ώρα, με συγχωρείτε τη Δευτέρα, 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το πρωί, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

ζητάς. Μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεζόμα. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθαίνει

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και